απαρτίζεται από τους Ρωμαίους και τα ιερά της μεταφέρονται στην κοσμοκράτηρα λαών και θαλασσών, τη Ρώμη. Επίσης και το 1205 καταλαμβάνεται από τους Φράγκους και γίνεται κέντρο του Φράγκικου Πριγκιπάτου του Μοραίος. Αργότερα, το 1460, καταλαμβάνεται από τους Τούρκους για να απελευθερωθεί το 1828. Με το τρένο λοιπόν, του νου και της καρδιάς, με ρυθμό αργό, θαυμάζοντας γύρω, διασχίζουμε τον ομό Ηλίας. Περνάμε ανάμεσα στους κάμπους της αρχαίας Ήλιδας. Με τη φαντασία μας ανασχηματίζουμε την προσωπικότητα του τοπίου. Ήρεμους, δασωμένους λόφους, ρωμαλαία πεύκα, μοναχικά συλλογισμένα κυπαρίσια και στο βάθος κατά τη δύση οι ασημένιες γυρλάντες του νερού που κρατούν όλη τη χώρα περίγυρά τους σε αναπαυστική δροσιά και γαλήνη. Θαυμάζουμε τον ήλιο που κάθεται μαλακά-μαλακά και ρουφιέται από τις φαγωμένες πέτρες των πανάρχαιων αιώνων. Τη μυστική γοητεία που αναδίδεται από ολόκληρη την πεδιάδα και τις κατάφυτες πλαγιές που την περιτριγυρίζουν. Στρεφόμαστε 9,5 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του πύργου, εκεί που σε μια κατάφυτη και γραφικότητη περιοχή βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας της Κρεβαστής, όπου είναι και το σημερινό μας προσκύνημα.

ανατολικά του χωριού Λαμπέτη, δυτικά του χωριού Λάνθη και στα βόρεια των χωριών Βαρβάσανα και Κολύρη, στις τελευταίες υπόρειες του βουνού της Φολόης και σε υψόμετρο 334 μέτρα, βρίσκεται η κοινοβιακή γυναικεία μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία η Κρεμαστή. Ανηφορίζουμε στη χάρη της. Το δέος του χώρου, η παραδείσια σύνθεση του τοπίου και η έκδηλη ασκητικότητα των μοναζουσών γαλινεύουν, ηρεμούν, ευχαριστούν πνευματικά, αναπαύουν και ενδυναμώνουν εν κυρίω. Η παρουσία του μοναστηριού αυτού της Παναγίας στους χαλεπούς καιρούς μας πράγματι αποτελεί όαση πνευματικής αναπτέρωσης, βεβαίωση συνέχισης της εθνικοθρησκευτικής μας παράδοσης, της ιερής παρακαταθήκης που οι πρόγονοί μας εμπιστεύθηκαν και ακόμη ενθάρρυνση για την επιτυχία στα όσα έχουμε ταχθεί να προασπίζουμε της φυλής μας ιδανικά. Ας δούμε όμως την ιστορία, τους τρίλους και τις παραδόσεις του ιερού αυτού μοναστηριού. Ο αείμνηστος λόγιος πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, στο εξαίρετο βιβλίο του για τη Μονή της Παναγίας Κρεμαστής, περιγράφει κατά λέξη ως εξής την έβρεση της θαυματουργού εικόνας της Θεοτόκου και δίνει έτσι και την ερμηνεία για την ονομασία της Μονής. Διαβάζουμε.

Κατά τους χρόνους της τουρκικής δουλείας, μερικοί ποιμένες ήχων στα νοτόπια τους, στα σπλαγιά της Χαράδρας, βορειοανατολικός της Μονής. Κάποιο βράδυ, μέσα στο βάθος του λόγου, είδαν φως. Ίσως, καταρχήν, ενόμισαν ότι ήταν πηγολαμπής. Αλλά τα μετέπειτα βράδια, το φως εξακολουθούσε να φέγγει και μάλιστα σταθερόν, ακίνητον. Επομένως, για πηγολαμπίδα, απεκλείετο. Το φως ή το ακίνητο, ενώ το έντομον, η πηγολαμπής, κινείται. Η παρακολούθηση εξακολούθησε επιμέρας, έως ότου αναγκάστησαν να ερευνήσουν το μέρος. Και τότε είδον ότι πίσω από τα δέντρα τα οποία ήσαν πανύψηλα ήταν κρυμνός και σπήλαιον. Το μέρος ήταν άβατον. Και για να είδουν εντός του σπηλαίου, αναγκάστησαν να κρεμάσουν άνθρωπον από το επάνω μέρος για να εισέλθει στο σπήλαιον. Ο άνθρωπος εισήλθε στο σπήλαιον, όπου προ αυτού αντικρίζει μια εικόνα της Θεομήτωρος, αλλά και σημείων θαυμαστών παρουσιάζεται στον ερευνητή. Η Αγία εικόν εωρείται στο χάος. Κανδύλα δεν υπάρχει. Πόθεν το φως. Η καρδία χτυπά δυνατά από θείον δέος. Ο νους σταματά να εργάζεται ενώπιον των υπερφυσικών γεγονότων. Εχείρες τρέμουν να πιάσουν και να αγκαλιάσουν με ευσεβή πόθον την Αγία εικόνα, να διαπιστώσουν ότι πρόκειται περί πραγματικότητας και όχι περί οράματος ή ονείρου. Και όμως τολμά και με κατάνοιξη αγκαλιάζει τη φωτοβολούσα εικόνα της Θεοτόκου. Με τι αισθήματα ψυχικής ανατάσεως, συγκινητικής ευσέβειας μετέφεραν την Αγία εικόνα στον καταβλισμό των, και αρχίζουν να κτίζουν εκκλησία για να αποθέσουν εκεί την εικόνα της Θεομήτωρος. Αλλά περίεργον, νύχτα η εικόνα εχάθη. Απελπισία και θλίψη τους καταλαμβάνει. Αλλά νέον θαύμα συμβαίνει τη νύχτα. Φως λαμπρότερον και μεγαλύτερον βγαίνει από το σπήλαιον. Η εικόνα ήταν πάλι στο σπήλαιον, έωρη. Δεν τη ξαναπήραν πλέον. Εκεί τη σπηλιά της την έκαναν εκκλησία. Και εκεί την προσκυνούν από τότε μέχρι σήμερον.

0: Από το θαυμαστό αυτό γεγονός, όπου η ιερή εικόνα της Θεοτόκου εκρέμε το αράτο στο σκοτεινό χάος της σπηλιάς, την είπαν Παναγία η κρεμαστή. Η φήμη της εξαπλώθηκε σε όλη την Ηλία και πολλοί σαν εκείνοι που παρά τις δυσκολίες της εποχής ανηφόριζαν προς τη σπηλιά της θαυματουργικής έβρεσης. Έτσι, σιγά σιγά, γύρω από τη σπηλιά που έγινε ναός, αναπτύχθηκε ανδρικό μοναστήρι. Πότε ιδρύθηκε το μοναστήρι δεν είναι γνωστό. Κάποια σωζόμενα έγγραφα μιλούν για την ύπαρξη Ανδρώας Μονής Παναγίας Κρεμαστής στα 1770, τότε όταν ο Σουλτάνος Μουσταφάς Χάν ο Δεύτερος εξέδωσε φυρμάνι με το οποίο χορηγείται στους πατέρες της Μονής η χάρις να καρπώνται τας απηδέας της περιφερίας των, εν τέλετε δε όπως, κατά τα τεθεσπισμένα, εκδοθώσει και τίτλοι ιδιοκτησίας εις τους απομνημονεύτων χρόνων νεμωμένους ταύτας. Επίσης, μια άλλη μαρτυρία που σώθηκε στον μισοκατεστραμμένο τρούλο της εσωτερικά είναι ότι απέμεινε από μια πολύ παλιά επιγραφή που λέει «Έργον ο ναός χωρίου Λάνθη, 1601 Αυγούστου 2, έκτισεν ο τιμιότατος Πανάγος Λεπίδας». Καμιά πλέον άλλη αναφορά. Τη μακραίωνη ζωή του μοναστηριού σκεπάζει ο Μίχλη. Η άγραφη παράδοση των γειτονικών χωριών διασώζει κάποια στοιχεία από την προσφορά και την ιστορία του.
1: Η τοποθεσία της Μονής, αλλά και η φήμη της, σαν ένα πνευματικό και συγχρόνως πατριωτικό κέντρο, όπως άλλωστε υπήρξαν τα περισσότερα μοναστήρια, συντέλεσαν ώστε να φιλοξενεί και να κρύβει τους διερχόμενους από την ορεινή αυτή διάβαση, κλέφτες και αρματολούς, οι οποίοι, αφού έμεναν στο μοναστήρι, όσο υπήρχε ανάγκη, έφευγαν είτε προς τα αγγλοκρατούμενα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, είτε προς τα απρόσιτα κρυσφύγετα της ορεινής Ηλίας και Γορτινίας. Εξάλλου, η δυσπρόσιτη θέση του μοναστηριού, αλλά και όλη η δομή του ιερού συγκροτήματος, παραμένουν αδιάψευτοι μάρτυρες της τοπικής παράδοσης που θέλει εδώ στο μοναστήρι της Παναγίας Κρεμαστής να λειτουργούσε κρυφό σχολείο στα χρόνια εκείνα της φοβερής δουλείας που, όπως λέει ο εθνικός μας ποιητής, όλα τα σκιαζει η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

Εδώ λοιπόν, όπως τα περισσότερα μοναστήρια της χώρας μας, έρχονταν τα Ρωμιόπουλα των γύρω περιοχών κάτω από την κρατεά σκέπη της Παναγίας, στο τρεμάμενο φως του κανδυλιού, να μάθουν τα ιερά του γένους γράμματα και ακόμη να αποκτήσουν τη συνείδηση του Ορθόδοξου Έλληνα. Αναμφίβολα λοιπόν, η προσφορά της κρεμαστής στην παιδεία του γένους ήταν μεγάλη. Εδώ, σοφοί καλόγεροι δίδασκαν τα Ελληνόπουλα που με φόβο και χίλιες προφυλάξεις κατέφθαναν. Ποιος μπορεί από εμάς σήμερα να συλλάβει τούτη την εικόνα σχολείου? Ποιος μπορεί με λόγια να τη ζωγραφίσει? Μαζεμένα τα παιδιά γύρω από τον καλόγερο, με σοβαρότητα και προσοχή τον ακούνε, κρέμονται από τα χείλη του. Τα πρόσωπά τους φεγκοβολούν από χαρά περισσότερο από ό,τι φέγγουν τα χλωμά λιχνάρια και τα τρεμάμενα καντήλια.

Εδώ, μυσταγωγία ιερή, πανηγύρι εθνικό. Εδώ, ναι, στην ταπεινή σπηλιά εκκλησία της Κρεμαστής. Ευλογημένη εκκλησούλα, σύ που σκέπαζες και προστάτευες τις φυλείς τα ιδανικά και έδινες κουράγιο στις τυραννισμένες ψυχές, βάλσαμο, παρηγοριά, αλλά και την ελπίδα της λευτεριάς. Ζωντάνεψες τις χορδές της καρδιάς για το Χριστό και την Ελλάδα και έδωσες τη δύναμη στα λισοδεμένα χέρια να σηκώσουν το βαρύ καριοφύλι. Κρυφό σχολείο. Αυτός είναι ο σπόρος του 1821. Αυτό είναι ο μυστικός εξοπλισμός των αόπλων. Κι όμως στις μέρες μας τόλμησαν μερικοί να αμφισβητήσουν την ύπαρξη των κρυφών σχολιών και την προσφορά στην παιδεία του γένους των μοναστηριών. Ωστόσο η αλήθεια κραυγάζει μόνη της. Αλλά και ιστορικοί, καθώς και οι άνθρωποι του πνεύματος στηριγμένοι σε αδιάψευτες πηγές, απέκρουσαν αυτές τις αμφισβητήσεις που σκοπό είχαν την άρνηση του ιστορικού μας παρελθόντος και την αποκοπή μας από τις ρίζες της φυλής μας. Το κρυφό σχολείο με το ψαλτήρι και το οχταήχη κράτησε για 400 χρόνια το γένος άγρυπνο, ώσπου ήρθε η ευλογημένη ώρα, όπου όρμησαν να πάρουν το δίκαιο τους με ένα και μόνο σύνθημα: για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.

0: μονή της κρεμαστής ακόμα ήταν κέντρο του Ιερού Αγώνα. Βεβαιώνεται τούτο από παλαιό κώδικα του μοναστηριού, στον οποίο καταγράφονται συναντήσεις οπλαρχηγών της Ηλίας κατά τους χρόνους της Επανάστασης, καθώς και του γέρου του Μοριά Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κατά τις επιδρομές των Τουρκαλβανών της περιοχής των Λαλαίων, αλλά και κατά τη φοβερή προέλαση του Ιμπραήμ που ισοπαίδωσε το Μοριά, οι χριστιανοί της περιοχής κατέφευγαν στο μοναστήρι της Παναγίας της Κρεμαστής, όπου έβρισκαν σιγουριά και ασφάλεια, γιατί ήταν κρυσφή για το απροσπέλαστο στη δυσπρόσιτη χαράδρα της Φολόης. Ο κύριος Χρυσανθακόπουλος, στο έργο του «Ηλία επί Τουρκοκρατίας», αναφέρει πολλά περιστατικά σχετικά με την προσφορά της Ιεράς Μονής κατά το ξεσηκωμό του γένους, η οποία, ως καταφυγή κρατέα του φτωχού Ραγιά, πρόσφερε το κάθε τι για τη δικαίωση του αγώνα. Μετά την απελευθέρωση ανακαινίζεται. Για κάποιο διάστημα έγινε μετόχη της γειτονικής μονής Παναγίας της Καφιδιάς, αλλά και πάλι λειτουργήσε ως αυτόνομο μοναστήρι. Το 1933 μετατράπησε γυναικείο κοινόβιο, που διατηρείται μέχρι σήμερα.
1: Τα γυναικεία φιλεργατικά χέρια έδωσαν νέα πνοή στο παλαιό μοναστήρι της Κρεμαστής. Ανακαινίστηκε το ιερό σπήλαιο, τα κελιά, κτίστηκαν παρεκκλήσια και κατασκευάστηκε μαρμάρινη σκάλα που φέρνει τους προσκυνητές μέχρι την ιερή σπηλιά της Θεοτόκου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε το εξής γεγονός. Τον Ιούλιο του 1976, το ιερό σπήλαιο, όπου ανεβρέθη και εφυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου, έπαθε κατολίσθηση. Τα πάντα μέσα στη σπηλαιώδη εκκλησία κατελήφθηκαν από στρώματα χωμάτων. Θαυματουργικά, μόνο η Αγία εικόνα της Παναγίας βρέθηκε ανέπαφη, με το ανθοδοχείο μπροστά της και το καντήλι της στη θέση του να παραμένει αναμένο.

εκκλησία. Το ένα αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο και το άλλο στον Άγιο Νεκτάριο, επίσκοπο Πενταπόλεως. Βέβαια, δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι στην Ιερά Μονή Κρεμαστής Ηλίας υπήρχαν κοιμήλια, αλλά στις δοκιμασίες που πέρασε χάθηκαν ή εδόθησαν όπως γινόταν τότε υπέρ του Ιερού Αγώνος. Ωστόσο, σώθηκαν μερικά, όπως περίτεχνο ζακυνθινής τέχνης Αργυρό Ευαγγέλιο, Αργυρό Σταυρός Ευλογίας για νητσιώτικης τέχνης, τον οποίο υψώνει ο ιερέας στις 14 Σεπτεμβρίου στην εορτή του Τιμίου Σταυρού. Ακόμη και ιερά λειψανοθήκη με τεμάχια λειψάνων Αγίων, καθώς και σταυρός με τίμιο ξύλο. Θησαυρός όμως ανεκτήμητης αξίας, κοιμήλιο θαυμασιότατο και μεγαλύτερο βεβαίως, είναι θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κρεμαστής, όπως ονομάζεται.

Μια όμορφη στιγμή, αγαπητοί ακροατές, έχουμε εισχωρήσει στο ναό της Παναγίας, όπου οι λιγοστές μοναχές, αθέατες, μέσα στο ημίφος της σπηλιάς, τελούν την εσπερινή ακολουθία.

0: άριες ξεχύνονται στο ναό, από το ανοιχτό παράθυρο ξεχύνονται έξω. Τις παίρνει τα γέρη και τις φέρνει στην κατάφυτη φολόη και ακόμα πέρα. Προσευχές αιώνων που ανεβαίνουν από την κρεμαστή Ηλίας προς τα ύψη, προς το θρόνο της μητέρας του Θεού. Σ' αυτήν οι δεήσεις, οι εκβαθέων ηκεσίες. Σ' αυτήν οι ευχαριστίες και της ευγνωμοσύνης τα άγια αισθήματα. Αυτή η παρηγοριά και ελπίδα. Αυτή το στήριγμα και η παραμυθία. Δεν υπάρχει άλλη για τους πολλούς απελπισμένους, μονάκριβη μάνα. Η Παναγία είναι για τον πιστό μια ολάνυχτη αγκαλιά, μια σεμνή παρουσία, ολοζώντανη, ένα κουκί θυμίαμα στο λιβανιστήρι, μια ηλιαχτίδα στη σκοτεινιά. Το μαφόρι της, σκέπαστρο παρηγοριάς, η αρετή της τροφή όλων εμάς των πεινασμένων και φτωχών, των μαυρισμένων στο δάκρυ πονεμένων, η γιάτρισα, ο ήλιος του χιονιού μας, που ωστόσο δεν θέλει να δυσκολεύει κανέναν, ούτε με την αγάπη της.
1: Ανεξάντλητα παραμένουν τα θαύματά της. Κάθε μια από τις μοναχές έχει να αφηγηθεί και κάποιο θαύμα. Εκείνοι που καταφεύγουν στην Αγία εικόνα της αναμφίβολα λαμβάνουν το θείο δόρημα. Εμείς αναφέρουμε το εξής, έτσι όπως το περιγράφει ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Στα χρόνια της μαύρης τουρκικής σκλαβιάς, κάποιος Τούρκος αγάς του τόπου πήγε στο μοναστήρι να δει από περιέργεια την Αγία εικόνα ύστερα από κάποιο θαύμα της που και ο ίδιος το βεβαιώθηκε. Στεκόταν στην πόρτα της σπηλιάς, αγέροχος σαν φουσκωμένος Γάλλος και αγνάντευε τα γύρω μέρη, γεμάτα ομορφιά και χάρη, γεμάτος κι αυτός από καύχηση και εγωισμό για την κατάκτηση των προγόρων του. Ζήτησε εκεί στην πόρτα της ιερής σπηλιάς που στεκόταν ένα ποτήρι νερό. Τσακίστηκαν οι καλόγεροι, ήταν αδρικό τότε το μοναστήρι, να του φέρουν το νερό με διάφορα σερμπέτια. Και αυτός, κρατώντας το ποτήρι γεμάτο νερό, με στόμφο, ρώτησε τους φοβισμένους καλογέρους. «Υπάρχει Παναγιά εδώ?» «Ναι, υπάρχει», το απαντούν με πίστη εκείνοι. «Ε τότε, αφού υπάρχει, εγώ θα πετάξω το ποτήρι με το νερό κάτω στον κρεμό. Αν το ποτήρι βρεθεί κάτω γεμάτο νερό, τότε ναι, αληθινά υπάρχει εδώ Παναγιά. Αλλιώς, τίποτα δεν υπάρχει και θα σας κάψω όλους εδώ μέσα, γιατί εσείς τεμπέληδες κοροϊδεύετε τον κόσμο», είπε και με δύναμη πέταξε το ποτήρι. Εκείνος τριφογυρίζοντας, χάθηκε κάτω στο χάος του γκρεμού.
0: Κατεβαίνει ο αγάς, γεμάτος εγωισμό και πεποίθηση, ότι το ποτήρι γέννηκε συντρίμια και το νερό χύθηκε στο καλντερίμι. Ακολουθούν κατακίτρινοι από φόβο και με μεγάλο καρδιοχτύπη οι καλόγεροι. Πίσω κατηφορίζουν και οι Τούρκοι της ακολουθίας του, με κρυφή χαρά, γιατί σε λίγο θα τους δινόταν ευκαιρία να ξεπαστρέψουν αυτούς τους γιαούριδες καλογέρους, εχθρούς του προφήτη, και ακόμα να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο είχε το μοναστήρι. Σαν έφτασαν όλοι κάτω, έμειναν άναυδοι. Κοιτούσαν κατάπληκτοι. Στη μέση του δρόμου ήταν το γυάλινο ποτήρι, στημένο, όρθιο, γεμάτο νερό, χωρίς να λείπει σταγόνα από το νερό. Ο αγάς το κοίταξε συλλογισμένος. Κοιτούσε ξαφνιασμένος, δίχως να αρφρώνει λέξη. Μπροστά του το θαύμα ήταν ολοζώντανο. Η μεγαλόχαρη που μόνη της διάλεξε τούτο τον τόπο για να χτιστεί ναός στη δόξα του Υιού της, τον προστάτευε από κάθε επιβουλή.

0: «Υπάρχει Παναγιά εδώ», είπε με κατάπληξη ο αγάς. «Και τούτα τα μέρη που είναι δικά μου», και έδειξε στο βάθος, «τις τα χαρίζω». Από τότε τα χωράφια του έγιναν κτήματα της μονής.
1: Επίσης, στην Ιερά Μονή Κρεμαστής υπάρχει μια τρύπα, ένα μαγικό πέρασμα όπως λέγεται, από όπου περνούν οι πιστοί τα άρρωστα παιδιά τους για να θεραπευθούν με τη χάρη της Παναγίας. Η τρύπα αυτή βρίσκεται στα δυτικά του σπηλαίου και η είσοδος αυτήν γίνεται από το ισόγειο μέρος του καμπαναριού. Οι διαστάσεις της τρύπας αυτής είναι πολύ μικρές. Στο βόρειο μέρος της μονής υπάρχει άνοιγμα από το οποίο οι μητέρες έριχναν τα ταμένα παιδιά τους, κυρίως άρρωστα, που τσουλώντας έφταναν στην πανηγυρίστρα της μονής Υγιή, στο χώρο που σήμερα είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου. Στο χώρο αυτό της τρύπας συνήθως βαπτίζουν τα ασθενή βρέφη, τα οποία οι γονείς τους έχουν τάξει στην Παναγία της Κρεμαστής το 15 Αύγουστο που το μοναστήρι γιορτάζει. Σήμερα, η σεβάσμια μονή της Κρεμαστής, η πνευματική αυτή κυψέλη όπως χαρακτηρίστηκε, συνεχίζει τη μακραίωνη παράδοση του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Μια καταστρεπτική πυρκαγιά τον Αύγουστο του 1992 ερήμωσε τη γύρω κατάφυτο περιοχή, αλλά και στη μονή προξένησε πολλές ζημιές. Οι μοναχές ξανάδωσαν πνοή ανακαίνησης. Εκείνο όμως που παραμένει κίνδυνος απειλητικός είναι η κατολίσθηση του εδάφους από την αποτέφρωση των δέντρων. Η Παναγία, τονίζουν οι μοναχές, που τόσους αιώνες διατήρησε το μοναστήρι της, δεν θα το αφήσει να καταστραφεί.
2: Τελειώνοντας το διπορικό μας προσκύνημα, μαζί με τις ευλαβικές μοναχές, προς τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας ψιθυρίζουμε τους στίχους του αείμνηστου Αγιορείτη Μοναχού Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη. Φύλατε και σκέπε την συν μονήν, πάσης της χερίας και στενώσεως κρεμαστή και της προσιούση τη θεία σου εικόνη, δίδου αεί παρθένε χάριν και έλεος.
1: Ο χρόνος μας όμως πέρασε. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασαν η ίδια και η Παρασκευή Χαλκιά. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Αντώνη Παντελιό, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

ήταν η εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγώνου. Ηλιοστάλαχτη Θεόνη, Θεόνη της Παναγίας.

Σήμερα η Περιστέρα η πιο ιερή, η ακέραια και άκακη ψυχή, η αγιασμένη από το Θείο Πνεύμα, φτερούγησε από την Κιβωτό, λέω από το σώμα που Θεό δέχτηκε και έγινε η αρχή για τη ζωή και ανάπαψε τα πόδια της εκεί στον κόσμο το νοητό. Σήμερα δέχεται η Εδέμ του νέου Αδάμ το λογικό παράδεισο, που μέσα αυτόν η τιμωρία χαρίστηκε, το δέντρο της ζωής φυτεύτηκε και η γύμνωσή μας πήρε τέλος. Γιατί γυμνοί δεν είμαστε πια τώρα και ούτε ανένδυτοι, με δίχως τη λαμπρότητα της θεϊκής εικόνος και έρημοι από την πλούσια του πνεύματος τη χάρη. Και ούτε την παλιά γύμνωση κλαίγοντας θα πούμε «έβγαλα το χιτόνα μου και πώς θα τον φορέσω». Γιατί σε τούτον τον παράδεισο δεν τρύπωσε το φίδι που για να πεθυμίσουμε την ψεύτικιά του θέωση κατάντησε να μοιάσουμε στα ζώα τα δίχως γνώση. Γιατί ο ίδιος του Θεού ο Υιός ο μονογεννημένος, που είναι Θεός έχοντας την ίδια ουσία του Πατέρα, άνθρωπον επλαστούργησε ο ίδιος τον εαυτό του από τούτη την καθαρή και παρθένα γη. Και ο άνθρωπος, εγώ, θεώθηκα, αθανατίστηκα ο θνητός και έβγαλα τους δερμάτινους χιτώνες. Σήμερα η παρθένα, η άχραντη, που καμιά με τα πάθη της γης δεν έχει συγγένεια, αλλά με ουράνια εθράφη νοήματα, δεν εγύρισε πίσω στο χώμα της γης. Μα καθώς ουρανός ζωντανός έχει γίνει, στου ουρανού τα δώματα πια κατοικεί. Γιατί ποιος που θα την πει ουρανό αληθινός δεν θάνε, εκτός και μιλήσει κανείς που τη γνώση κατέχει καλά και την ύψωση ασύγκριτα ψηλότερα από τους ουρανούς. Γιατί εκείνος που φτιάξε και συγκρατεί τους ουρανούς, που είναι ο τεχνίτης κάθε πλάσματος εγκόσμου και υπερκόσμιου, βλεπόμενου και αόρατου, που τόπος δεν είναι γι' αυτόν κανείς στους τόπους όλους, μέσα σε αυτήν, χωρίς σπορά, τον εαυτό του βρέφος έπλασε και την απόδειξε κατοικία ευρύχωρη για την θεότητά του, που γεμίζει τα πάντα και που μένει μονάχη αυτή, απερίγραφτη, ολόκληρος μικραίνοντας για να χωρέσει μέσα της, χωρίς να αλλοιωθεί, και μένοντας έξω από αυτήν ολόκληρος και έχοντας τόπο του τον αχώρητο σε όλα εαυτό του. Σήμερα ο πλούτος της ζωής και η άβυσσος της χάρης κρύβεται μέσα σε θάνατο από ζωή γεωμάτο και τον πλησιάζει ατρόμητη, που στην κοιλιά της κράτησε τον εξολοθρευτή του, αν είναι μπορετό να πούμε θάνατο τόλο ζωή και όλο αγιοσύνη ξόδη της. Γιατί εκείνη που την αληθινή για όλα ανάβρισε ζωή, πώς γίνεται στο θάνατο η προτακτική να γίνει? Αλλά στους πλάγνου της τον νόμο υπακούει. Το στιγατέρα του παμπάλαιου Αδάμ το πατρικό της χρέος ξεπληρώνει, αφού και ο γιος της, η ζωή η ίδια, δεν ταρνήθηκε. Μα ως γεννάμενη του ζωντανού Θεού μητέρα, καθώς πρέπει, κοντά του μεταφέρεται. Γιατί, αφού λέει ο Θεός, μήπως κι απλώς η χέρι ο άνθρωπος ο πρωτόπλαστος και από το δέντρο πάρει της ζωής και το γευτεί και αιώνια ζήσει, πώς να μη ζήσει στον αιώνα τον απέραντο κίνη που εδέχθη την ζωή την άναρχη και ατελείωτη, που όρια δεν την κυβερνούν ούτε της αρχής ούτε του τέλους. Παλιά λοιπόν Κύριος ο Θεός, κείνους που έκαναν την αρχή στο γένος των θνητών
και ήπιαν και γέμισαν από τις παρακοής το κρασί το άκρατο, και νίσταξε το βλέμμα της ψυχής μέσα στη μέθη και το ξεστράτισμα, κύπνο κοιμήθηκαν θανατερό, σαβάριναν του πνεύματος τα μάτια τους μες στην ακολασία της αμαρτίας, τους έβγαλε έξω από τον εδεμικό παράδεισο να πορευτούν εξόριστοι. Και τώρα, τούτην που αποτείνεξε του πάθους κάθε επίθεση και αύξησε το φιντάνι της υπακοής στον Θεό και Πατέρα και έκανε αρχή για τη ζωή σε ολόκληρο το γένος, γίνεται να μην τη δεχτεί ο παράδεισος, να μην ανοίξει διάπλατα τις πύλες του απ' τη χαρά του ο ουρανός, το δίχως άλλο. Αφού η Εύα του φιδιού το μήνυμα να ακούσει που έστρεξε και που τη συμβολή του εχθρού εδέχθη και η αίσθηση μαγεύτηκε από το άγγιγμα της ψεύτικης και απατηλής χαράς, κέρδισε την απόφαση του πόνου και της θλίψης και γεννά μοδίνε στα παιδιά και κατά δίκη παίρνει θάνατον μαζί με τον Αδάμ και μες στους κόλπους του Άδη κατοικεί. Και τούτη εδώ που αλήθεια είναι μακαριστή, που έκλεινε με υποταγή το αυτή στο λόγο του Θεού και από τις ενέργειες γέμισε του πνεύματος και στην κοιλιά της κράτησε με τη φωνή του Αγγέλου εκείνον που είναι η Ευδοκία του Πατρός, αυτή που δίχως ειδονή και ανέγγιχτη από άνδρα συνέλαβε του Θεού λόγου την υπόσταση που γεμίζει τα πάντα και δίχως πόνους γέννησε ως έπρεπε και ενώθηκε με τον Θεόν ολάκερη. Πώς λοιπόν αυτή να την καταπιεί ο θάνατος, πώς να την πάρει μέσα του ο Άδης, πώς η φθορά θα τόλμαγε να αγγίξει το σώμα που εδέχθη εντός του τη ζωή. Όλος διόλου τούτα ξένα και παράδοξα για την ψυχή και το σώμα που βάσταξαν τον Θεό, και μόνο να τη βλέπει ο θάνατος φοβήθηκε, γιατί και με το γιο της στάβαλε και έμαθε αφού έπαθε και η πείρα του τον εδίδαξε να εσωφρονιστεί. Και έτσι για αυτήν αδιάβατες οι σκοτεινές κατηφοριές του Άδη. Μα ο δρόμος για τον ουρανό ίσιος, ομαλός και εύκολος. Γιατί αφού λέει ο Χριστός που είναι η αλήθεια και η ζωή, όπου είμαι εγώ εκεί και ο υπηρέτης ο δικός μου θα είναι, πόσο μάλλον αυτή που είναι μητέρα του κοντά του να μείνει. Πριν να πονέσει γέννησε και δίχως πόνους ήταν κυθανή της. Κακό το ξόδι των αμαρτωλών, πώς λοιπόν να την πούμε αυτήν που μέσα της νεκρώθηκε η αμαρτία, του θανάτου το κεντρί, πώς αλλιώς από αρχή ζωής ατελείωτης και πιο καλής. Τίμιος αλήθεια ο θάνατος των ουσίων. Τώρα οι ουρανία σε φρένονται και οι άγγελοι ας χειροκροτούν. Τώρα ας αγάλεται η γη και οι άνθρωποι ας χορεύουν. Τώρα τραγούδια ας αντυχεί μέσα στη χαρά του αγέρας και ας βγάλει νύχτα η άφεγγη το γελαστό το σκότος, το θλιβερό, και ας μιμηθεί γιορταστικά της μέρας τη λαμπροσύνη. Γιατί του Θεού η πόλη η ζωντανή, του Κυρίου των δυνάμεων πάνω απ' τη γη υψώνεται και απ' του Κυρίου το ναό της ξακουστής Ιών προς την ελεύθερη Ιερουσαλήμ την Άνω βασιλιάδες οι Απόστολοι που άρχοντες γίνανε για τον Χριστό πάνω στη γη. Τη μάνα τους φέρνουνε δώρο πολύτιμο, την παντοτινή Παρθένα και μητέρα του Θεού. Και ούτε που διόλου το θαρώ παράκαιρο να περιγράψω με λόγια και όσο δύναμε και να εικονίσω και σχηματικά όλα όσα τελέστηκαν θαυμαστά πάνω σε αυτήν την Αγία Μάνα του Θεού. Κείνα που μέτρια και πολύ συνοπτικά, κατ' όπως λέμε, από πατέρα σε παιδί και από την αρχή τα παραλάβαμε. Γιατί θαρώ πως τούτη μες στους Αγίους πιο Άγια και οσιότερη από τους οσίους, του μάνα η στάμνα η γλυκιά,
και αληθινά, καλύτερα να πούμε η πηγή του, έγειρε σε ένα ανάκλινδρο μέσα στην πόλη του Δαβίδ, την ξακουσμένη και θήκια, μέσα στην περίβλεφτη Σιών, την πολυδοξασμένη, που μέσα της ήρθε το πλήρωμα του καταγράμμα νόμου και αναγορεύτηκε ο νόμος ο πνευματικός, που μέσα της ο νομοθέτης ο Χριστός στο τυπικό το Πάσχα έβαλε τέλος και της παλιάς και της καινούργιας διαθήκης ο Θεός το αληθινό το Πάσχα μας παρέδωσε. Στην πόλη αυτή το μυστικό το δείπνο εμισταγώγησε στους μαθητές το άμνος του Θεού που πήρε απάνω του την αμαρτία του κόσμου και τον εαυτό του προσέφερε για χάρη τους σαν μόσχο σιτευτό και της αληθινής κλιματαριάς πάτησε μέσα στο πατητήρι το ζουμερό καρπό. Στην πόλη αυτή στους Αποστόλους φανερώνεται ο Χριστός απ' τους νεκρούς ως ανασθένεται και τον Θωμά στην πίστη οδηγεί και διαμέσου αυτού της γης τα πέρατα πως είναι αυτός Θεός και Κύριος δύο φύσεις φέροντας και ύστερα από την Ανάσταση και τις δύο αντίστοιχες σε αυτές ενέργειες και αυτεξούσια θελήματα που στον αιώνα τον απέραντο διαμένουν. Αυτή είναι των εκκλησιών το φρούριο, των μαθητών η διαμονή, μέσα σε αυτή η επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, μάπειρες γλώσσες και ήχους και μορφές φωτιάς. Μέσα σε αυτήν ο μαθητής ο θεολόγος τη Θεοτόκο που μαζί του την παρέλαβε φρόντιζε σε ό,τι χρειαζόταν. Αυτή η μάνα των εκκλησιών όλης της οικουμένης κατοικητήριο έγινε της μάνας του Θεού ύστερα από την εκ νεκρών επιστροφή του γιου της στους ανθρώπους. Σε αυτήν την πολιτεία λοιπόν μακαρία η Παρθένα σε ένα κλινάρι κοίτονταν το τρισευτυχισμένο. Αλλά σε τούτος έφτασα το σύνορο του λόγου για να μπορέσω να εκφράσω το δυνατό μου πάθος και ενώ από θέρμη καίγομαι και από την κοχλαστή φωτιά του πόθου με συνεπέρνουν δάκρυα χαράς και κάποιο ρίγος λες και αγκαλιάζω το όλυβιο και ποθινό κλινάρι το ξέχυλο από θαύματα που δέχθηκε το ζωαρχικό το σώμα και τον αγιασμό μοιράστηκε από την γειτονιά του. Αυτό, το ίδιο το Άγιο, Πανάγιο και άξιο του Θεού σκήνομα με τούτα δότα χέρια θα ρούσα πως αγκάλιαζα. Μάτια, χείλη και μέτωπα ως άγγιζαν τα μέλη μου, τα μάγουλα και το λαιμό την αίσθηση είχα της αφής λες και το σώμα ήταν όλο ένα παρόν. Κι ωστόσο εστάθη αδύνατον παρότι πολύ επάσχισα κοινό που επόθουν με τα μάτια μου να δω. Γιατί πως θα ήταν μπορετό να δω ότι αρπάχτηκε ψηλά στου ουρανού τα ιερά. Έτσι λοιπόν έχουν τα τωρινά.

Εσείς έκανε τότε για αυτήν τη μέση εκείνος που όρισε να τιμάμε τους γεννήτωρες και πρώτα αυτούς που εσπάρισαν σ' όλο το πρόσωπο της γης για να ψαρεύουν με του πνεύματος τις γλώσσες, τις ποικίλες και εναρμόνιες και με του λόγου της το δίχτυ τους ανθρώπους από τις πλάνες στο βυθό και να τους φέρνουν στο ουράνιο και πνευματικό του μυστικού δείπνου τραπέζι της ιερής χαράς για τους πνευματικούς του ουράνιου νυμφιού γάμους, που ο πατέρας για του γιου την χάρη του ομοούσιου και ισοδύναμου λαμπρά και με βασιλικές τιμές γιορτάζει, σύννεφο καθώς δίχτυ που στηβάζει και μαζεύει αετούς από τις γης της άκριες στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το θείο πρόσταγμα τους φέρνει. Όπου είναι το σώμα, είπεν η αλήθεια, ο Χριστός, εκεί και αυτοί θα μαζευτούνε. Και μόνο που το είπε αυτό προφητικά για την μεγάλη δεύτερη δική του παρουσία, τη μεγαλοπρεπή και από τον ουρανό τον ερχομό του, και εδώ ωστόσο άσχημα δεν πάει το λόγο να ομορφύνουμε. Φτάσαν λοιπόν αυτοί, το λόγο που είδανε και που τον υπηρέτησαν για να φροντίσουν και τη μάνα του ως όφυλαν, και πλούσιο και πολύτιμο μεράδι την ευλογία απ' αυτήν αντλήσουν. Γιατί ποιος αμφιβάλλει πως είναι αυτή της ευλογίας η πηγή κι όλων των αγαθών το κεφαλάρι? Κι ήταν μαζί τους οι οπαδοί τους και οι διάδοχοι να πάρουν μέρος στη φροντίδα και στην ευλογία, γιατί όσοι μαζί κοπιάζουν ανάλογα με τον κόπο θα κερδίσουν. Κι ήταν ακόμα εκεί όλοι των εκλεκτών του Θεού η κοινότητα που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, αλλά και από τους δίκαιους παλιούς προφήτες έπρεπε οι σπουδαιότεροι να δώσουν το παρόν, να πάρουν μέρος στην ιερή ακολουθία, όσοι δηλαδή προφητέψανε πως θα γεννιόταν από αυτήν για χάρη μας και σάρκα θα φορούσε απ' αγάπη για τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού. Μα ούτε και άγγελοι έπρεπε να λείπουν από τη σύναξη, γιατί όπως τη γνώμη στάθηκαν του βασιλιά υπάκουοι και να τον παραστέκουνε τιμητικά αξιώθηκαν, έτσι και τη μητέρα του την κατασάρκα έπρεπε τιμητικά να συνοδεύσουν. Όλοι σε εκείνη σημά σταθήκαν, που έλαμπε από τη φωτιά του πνεύματος και με λαμπρές μαρμαριές εφώτιζε όσους με σεβασμό και φόβο και με πόθο σταθερό τον καθαρό του νου τους βλέμμα της απέθεταν. Γιατί καμιά δεν είναι ύπαρξη που έτσι να μην έκανε ή το πολύ να είναι μία. Γιατί κανείς όσο ψηλά και αν στέκει τα προσφερόμενα δεν τα καταφρονεί, κι ούτε που γίνεται, μια και προς όλα συνιατεύει και αυτόν που πράττει και την προσφορά να μην δεχτεί. Εδώ λόγια εμπνευσμένοι από το Θεό που ο Θεός τους λέει, εδώ και ποιήματα που στο Θεό ταιριάζουν φτιαγμένα για το ξόδι, για να εμνήσουν έπρεπε με αυτήν την ευκαιρία του Θεού την αγαθότητα, την πάνω και από άπειρη και τη μεγαλοσύνη που κάθε μέτρο ξεπερνά, τη δύναμη που όλα αυτή τα δύναται και την δική του καταδεκτικότητα σε μας που από κάθε ύψος και μέτρο πέρα βρίσκεται, και της ακατανόητης καλοσύνη του τον πλούτο τον υπέρπλουτο και της αγάπης του το χάος το αγέμιστο, πως δίχως να αποχωριστεί το μεγαλείο του κατέβηκε ως την κένωση όπου τον ύψωσε, καθώς μαζί με αυτόν το θέλησε ο Πατέρας και το Πνεύμα, πως ο υπερούσιος ουσία γίνεται από κοιλιά γυναίκας με τρόπο υπερούσιο, πως είναι και Θεός και άνθρωπος έγινε και μένει και συνάμα υπάρχει
και στα δύο, πως ούτε την ουσία άφηκε της θεότητας και όμοια κοινή με μας έλαβε σάρκα και αίμα, πως όπου τα πάντα πληρεί και υπάρχει πάνω απ' όλα και συγκρατεί τους κόσμους με τον λόγο των χιλιών του, κατοίκει σε τόπο στενό, πως το φθαρτό και χορταρένιο σώμα εκείνης της πανένδοξης γυναίκας δέχθηκε την θεωτική φωτιά, την καταλήτρα, και σαν χρυσάφι καθαρό ακατάλητον εδείχτη. Μα το Θεού τη θέληση γεννήκαν όλα αυτά, γιατί όλα είναι δυνατά όταν ο Θεός το θέλει, και αδύνατο να γίνουν εκείνος όσα δεν θέλει. Πάνω σε τούτα βάλθηκαν οι λόγοι να φιλονικούν και να αναμετριούνται, όχι πως πιο ψηλά θα φτάσουν ο ένας από τον άλλον, αυτό θα τέριαζε σε ένα μυαλό ματαιόδοξο, μα πως λυψή να μην φανούν σε δύναμη και ζήλο και στο Θεού την ύμνηση και στις μητέρας του το σέβας. Τότε λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα, του γένους οι προπάτορες, με χείλη όπου στάζαν χαρά, φωνάξανε και λέγαν: «Κόρη μακαριστή, εσύ μας ελευθέρωσες απ' της απήθειας την ποινή. Σώμα φθαρτό εμείς για σε κληρονομιά αφήσαμε και εσύ για μας μες στην κοιλιά σου ετοίμασες της αφθαρσίας το ρούχο. Την ύπαρξη εσύ πήρες απ' τη σάρκα μας και αντίδωρο ευδαιμονία μας χάρισες. Τη λύπες, τις λύπες τις κατάργησες. Τα σάβανα έσκησες που μας στήλιγαν του θανάτου. Την πρώτη κατοικία για μας την ξαναέφτιαξες. Εμείς κλείσαμε τον παράδεισο, εσύ τον δρόμο προς το δέντρο της ζωής πλατή, και πάλι μας τον άνοιξες». Ο Δημήτρης Ριζούλης διάβασε από το δεύτερο εγκόμιο εις την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι με ευλάβεια και με κατάνοιξη οι πιστοί γιορτάζουν αυτές τις μέρες με νηστεία, με προσευχή και με προσμονή για την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, που είναι ένα πραγματικό πανηγύρι. Αλλά δεν ξέρω πόσο νιώθουμε την Παναγία σαν μητέρα μας. Θυμάμαι κάποτε που βρέθηκα στη Ρουμανία, ένας Άγιος Γέροντας είπε το εξής, ότι κάποτε πήγε μια φοιτήτρια και του είπε ότι παρακαλούσα πάρα πολύ την Παναγία να με βοηθήσει στα προβλήματα που είχα. Και της λέω έτσι με θυμό κάποια στιγμή, Παναγία μου, επιτέλους δείξε μου ότι είσαι μητέρα μου. Και νιώθω σαν μια φωνή μέσα μου την απάντηση της Παναγίας να λέει, δείξε μου ότι είσαι κόρη μου. Δεν ξέρω πόσο νιώθουμε ότι είναι πραγματικά μητέρα μας η Παναγία. Έτυχε να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια μου που είναι κάποιες ομιλίες που έκανε ο Αρχιμανδρίτης, ο Αγιορείτης Ιωακήμ Καραχρίστος γύρω στο 1992, αλλά αξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις ομιλίες που έκανε για την Παναγία την περίοδο του 15 Αυγούστου. Λέει λοιπόν, Παναγία η ασφάλειά μας. Αδελφοί μου, θα είδατε ίσως και θα προσέξατε μια γλώσσα με πόση φροντίδα και επιμέλεια ασφαλίζει τα κλωσόπουλά της. Όταν βρέχει, όταν κάνει ζέστη ή κρύο και προπάντων, όταν παρουσιαστεί κάποιο γεράκι ή άλλος κίνδυνος, τα σκεπάζει με τις φτερούγες της και τα προστατεύει. Καμιά φορά δίνει μάχη με όποιον θα ήθελε να πειράξει τα παιδιά της. Το ίδιο κάνετε κι εσείς οι μάνες, που ντύνεστε και σκεπάζετε τα παιδιά σας και φροντίζετε να μην εκτεθούν σε κινδύνους και αν χρειαστεί κάνετε πολλές θυσίες για να τα προστατεύσετε. Είναι στα βιβλία γραμμένα πολλά συγκινητικά παραδείγματα από την αυτοθυσία της μάνας και για όλους τους κινδύνους, τους σωματικούς και ψυχικούς, που η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια άλλη πνευματική μάνα, η κυρία Θεοτόκος. Αυτή σαν γλώσσα μας σκεπάζει και μας ασφαλίζει. Πουθενά αλλού δεν νιώθω ασφαλισμένος παρακάτω από τις δικές της φτερούγες, τις προστατευτικές. Είναι η ασφάλεια όλου του κόσμου. Μη μου μιλάτε για άλλες ασφάλειες ζωής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πληρώνουν χρήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιπτώσεις ατυχημάτων και ακόμη για να πάρουν σύνταξη, τα γεράματα και αποζημίωση σαν ανάπηροι. Όμως κανένας άνθρωπος και καμιά περιουσία δεν ασφαλίζεται σίγουρα αν δεν έχει την προστασία του Θεού και της Παναγίας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν έχω πει ασαν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν οφυλάσσον. Όλα τα μέτρα του κόσμου και όλα τα χρήματα και όλες οι ασφάλειες είναι σχετικής αποδόσεως. Μια είναι η αληθινή ασφάλεια και προστασία, η πρόνοια του Θεού και η αγάπη της Παναγίας. Κάποτε η πατρίδα μας και άλλες μικρές και αδύναμες χώρες πίστευαν στην προστασία των μεγάλων δυνάμεων και των συμμαχιών. Είδαμε πρόσφατα πως καταραίουν μεγάλες συμμαχίες και συνασπισμοί. Είδαμε πόσο σχετική είναι η δύναμη των όπλων και των φύλων και πόσο εύκολα μεταβάλλεται. Στη Βυζαντινή ιστορία αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος Άγιος Επίσκοπος με το όνομα Άνθυμος ήταν πνευματικός πατέρας του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Κάποτε για να δοκιμάσει ο Αυτοκράτορας την αγάπη του Αγίου Ανθύμου και τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, του έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γέροντα, του λέει, ας υποθέσουμε ότι στο μυστήριο της εξομολογίας ερχόταν κάποιοι συνωμότες και σου εμπιστεύονταν το μυστικό τους ότι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον Αυτοκράτορα. Θα μου το φανέρωνες ή θα τους άφηνες να με εκτελέσουν? Το απόρριτο της εξομολογίας θα σε δέσμευε ώστε να με αφήσεις απροστάτευτο?
Και ο φωτισμένος εκείνος άνθρωπος γυρίζει και λέει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο: «Δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερώτησή σου. Θα σε προστάτευα οπωσδήποτε και να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως δεν θα αποκάλυπτα ποτέ και το απόλυτο της εξομολογήσεως. Κατά ποιον τρόπο? Θα έβαζα το στήθος μου και θα έμπαινα μπροστά στους εχθρούς σου, ώστε να σκοτώσουν εμένα και να γλιτώσεις εσύ. Καταλάβατε? Εάν δεν κάνεις θυσίες, αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε κινδύνους, δεν προστατεύεις και δεν βοηθάς τους άλλους αποτελεσματικά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη και έργο. Αληθινή είναι η αγάπη της μάνας και της γλώσσας που αναφέραμε και που ασφαλίζει το καταδύναμη. Μα πιο αληθινή και παντοδύναμη είναι η αγάπη της Παναγίας που ασφαλίζει στο ακέραιο τη ζωή μας. Αυτή είναι η τέλεια γιάτρισσα που ασφαλίζει το σώμα μας από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Υπάρχει μια σχετική ωραία διήγηση ότι εκεί μακριά στη Βρετανία, όταν ήταν Ορθόδοξη και αυτή στα πολύ παλιά χρόνια, έζησε σε μοναστήρι της Αγγλίας κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την Παναγία και κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε μπροστά στην εικόνα της και έπεφτε μπρούμητα στο δάπεδο. Της μιλούσε πάντα από σεβασμό και ευλάβεια σε αυτή τη στάση. Κάποτε ο μοναχός αυτός αρρώστησε. Τα πόδια του έπαθαν αγκύλωση και δεν λύγιζαν και έτσι αδυνατούσε να γονατίσει. Το είχε παράπονο. «Αχ, Παναγία μου, γιατί να μην μπορώ να κάνω με ευλάβεια αυτό που έκανα τόσα χρόνια? Δεν τα θέλω τα πόδια μου και δεν τη θέλω την υγεία μου για τίποτε άλλο παρά να μου επιτρέπουν να γονατίζω για σένα. Δεν την νιώθω την προσευχή όρθιος ή ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου και επίτρεψέ με πάλι να γονατίζω μπροστά στην εικόνα σου». Είχε μια εικόνα της Παναγίας που την κοίταζε συνέχεια σαν τη γλυκιά τη μάνα. Και καθώς καθόταν αντίχρητης, η Παναγία του μίλησε: «Όχι μόνο θα σου επιτρέψω να γονατίζεις, αλλά και ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια θα ζήσεις για να είσαι παράδειγμα ευλάβειας και ταπείνωσης στον κόσμο, αφού τόσο με εμπιστεύεσαι και τόσο με αγαπάς». Και θεραπεύτηκε αμέσως ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στην Παναγία και 40 ολόκληρα χρόνια ημερόνυχτα δεν σηκώθηκε. Ήταν εκεί γονατιστός και ευγνώμων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει και χωρίς να κοιμηθεί. «Τώρα θέλω να μου πείτε», λέει ο γέροντας, «ποιος από μας δεν είδε κάποιο θαύμα της Παναγίας στη ζωή του? Ποιον δεν βοήθησε? Ποιον δεν θεράπευσε? Ποιον δεν ασφάλισε σε κάποια δύσκολη στιγμή? Για όλους μας είναι η γιάτρισσα. Για όλους μας είναι ασφαλής προστασία. Όμως εμείς δεν γονατίζουμε ευγνώμονα. 5 μετάνοιες τις κάνουμε και κουράζονται τα πόδια μας και μόνο σε δύσκολες στιγμές θα τη θυμηθούμε. Όπως το βλέπουμε στην Τίνο μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω αν τους δείχνει τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πονεμένοι που πάνε το τάμα τους γονατιστή στη χάρη της. Από την Προκυμαία μέχρι το ναό της βαδίζουμε τα γόνατα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαύματά της. Υπάρχουν βιβλία με τα θαύματα της Παναγίας και από αυτά δανείζομαι κι εγώ, για να μην πω δικά μου λόγια και περιαυτολογήσω, ότι η Παναγία ασφαλίζει και μένα τον ανάξιο αμαρτωλό δούλο της. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω προσπαθώ να σας τα πω απλοποιημένα ώστε να ωφεληθείτε. Και σας παρακαλώ να παραδειγματίζεστε και να επιδιώκετε την εφαρμογή τους στην ατομική σας ζωή». Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μισούν την Παναγία όσο κανένας άλλος αιρετικός ή αλλόθρησκος. Την μισούν γιατί η Παναγία ανθρωπίνως ήταν Εβραία από τη δική τους φυλή και το φέρουν βαρέως γιατί έγινε η μητέρα του Χριστού που αυτοί τον σταύρωσαν. Ήταν λοιπόν μια Εβραία που έβριζε την Παναγία. Δυστυχώς και χριστιανές γυναίκες υβρίζουν την Παναγία. Άκουσα κι εγώ γυναίκα Ελληνίδα να πλασφημεί την Παναγία τόσο χυδαία που είπα ότι αυτή δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η Εβραία βλασφημούσε την Παναγία επειδή δεν χώνευε τους χριστιανούς γειτονές της. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει αυτή η βλάσφημη Εβραία.
και ξέρετε εσείς οι γυναίκες τι θα πει ο Δίνητο και του. Δεν μπορούσε να γεννήσει. Πήγαιναν οι γιατροί να πάρουν το Εβραιόπουλο, μα δεν ήταν δυνατόν. Οι ώρες περνούσαν και το παιδί θα πέθαινε. Τότε μια χριστιανή γυναίκα έγκυος που ήταν μαζί της στην ίδια κλινική πλησιάζει την Εβραία και της λέει: «Αν θέλεις να γεννήσεις και να μην πεθάνεις κι εσύ για το βρέφος, να παρακαλέσεις την Παναγία». «Μα εγώ», λέει η Εβραία, «την έβριζα και την κακολογούσα. Πώς θα με ακούσει τώρα?» «Θα προσευχηθώ και αν με ακούσει και μου χαρίσει το παιδί μου, όχι μόνο θα πιστέψω αλλά και θα βαφτιστώ και θα ονομαστώ Μαρία και θα βαπτίσω και το παιδί μου». Έτσι και έγινε, γιατί η Παναγία τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει. Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίχρητο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δεν σε διώχνω, δεν σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ, να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει το παιδί? Αν όμως μπορεί να κάνεις εσύ τέτοιο θαύμα, τότε θα γίνω κι εγώ χριστιανός όπως έγινε η γυναίκα μου». Τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν και εκεί μέσα στο κελί του παρακαλάει: «Φέρτε έναν ιερέα να με βαφτίσει». Γίνεται και αυτός χριστιανός. Και το μωρό, ενώ η μάνα του το είχε μέσα στο φέρετρο με κομμένο το κεφάλι, ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό?» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναβλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Κρατάει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλούν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω: πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας? Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλη πόνη. Μεγαλύτερος ακόμη, αβάσταχτος, είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρήστος από το Άγιο Όρος, «και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους. Και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής. Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί
και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και το ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο. Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται και αγγελική ή μοναδική πολιτεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια διδασκαλία, οι μοναχοί που αγιάζουν αναπληρώνουν τις θέσεις των αγγέλων που αποστάτησαν μαζί με τον νεοσφόρο και άρα γίνονται άγγελοι. Να πω, πρέπει να στοχεύει ο μοναχικός ή αγγελικός βίος. Ο ένας λοιπόν από τους μοναχούς ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Ο δεύτερος όμως ήταν εκτός αποστολής. Κατάντησε όργανο του διαβόλου, γιατί ο Αντίχριστος βάζει πολλά σκάνδαλα και πολλούς πειρασμούς στους μοναχούς και στα μοναστήρια. Πήγε λοιπόν και κατηγόρησε στον ηγούμενο τον άλλο ενάρετο μοναχό για κάτι που ο άνθρωπος ούτε το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Σκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ. Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ». Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας, γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι αυτό να παρακαλούνε. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακή

Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φορτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστή. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη, το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της, ας μας ελέει πάντοτε όλους.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Και σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός σας. Να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός, όσοι και αν είναι οι εχθροί σας. Να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς, αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς επειδή τάχα αγαπάτε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος απάντηση, λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσία σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάνη της ψυχής και χάνη της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόνιο εχθρό μας, τον αντίδικο και τον αντίπαλό μας, που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός, που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου, που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό, να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στο θάνατο, στον Άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάτρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως

πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά», χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού. Να τον αποπέμπετε εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας. Να τον αποπέμπετε εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας. «Δυσόπισον των Κύριών σου και ιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε», και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται «των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη», η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται εν το πονηρό. Ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάδυσε Σόδομα και Γόμορα, ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη κάμινος. Ο κόσμος που υποδαβλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπησε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν εντελώς τον προορισμό τους, που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου, που καταντούν κινητές σάρκες, που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει η προτροπή του χερουβικού ύμνου «Πάσαν την ποιοτικήν αποθόμεθα μέριμναν». Αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέριμνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονεί τα του Θεού, αλλά τα του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε. Κατ' εικόνα ιδίαν και ομοίωση. Έτσι φτάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμή ον ούσι νίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιωθή αυτής. Έτσι φτάνουμε στο δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάκτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ότι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο «Δημάσαι γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα». Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρκο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν, γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάταια. Η ψυχή δεν αναπαύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό, εις τας αυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί
Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάν παραρρυπίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κιν με σκηνόμαση να αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενωθώμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέτρες αντί καμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας. Και έρχομαι στον τρίτο εχθρό. Να σας φυλάξει η Παναγία από τον κακό εαυτό σας, από την σάρκα που σας πολεμά με τις εσχρές επιθυμίες της και τις ωρέξεις της, με τις ειδονικές κινήσεις της, με τις αισθήσεις της, με τις αδυναμίες της, με τις κακές ροπές και τις συνήθειές της. Ω αυτή η σάρκα, ω αυτός ο κακός εαυτός μας, αυτό το γουρούνι που έχουμε μέσα μας και ζητάει τις ικανοποιήσεις του, αυτό το αχαλήνητο άλογο που θέλει να μας ρίξει στον κρεμό, αυτός ο φοβερός πόλεμος που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω δε έτερον νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζω δάμε εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αδελφοί μου, και σε αυτόν τον ανελαίητο πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου, μία είναι η καταφυγή μας. Η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυντη, το αμάραντο άνθος της αγνότητος και της παρθενίας. Αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν να επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μην καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ουδύναντε, τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός, δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας, αν ζούμε κατά Χριστόν. Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχεις εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε, ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης. Τι είπα, ο αναμάρτητος Χριστός αδέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι. Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαι ένα σκουλίκι και έρχεται πάνω με ένα ολόκληρο βουνό. Πώς μπορώ να αντισταθώ? Και ας υποθέσουμε ότι στη σάρκα και στον κόσμο δεν πολύ υποχωρώ. Όμως τι μπορώ να κάνω με το λογισμό? Δεν υποφέρεται το μαρτύριο αυτό. Δώσ' μου κάποιο φάρμακο ή όπλο. Πες μου πώς να αγωνιστώ, πώς να ξεφύγω από τον εχθρό αυτό. Συχνά μου το ρωτάτε αυτό και πολλές φορές σας έχω απαντήσει. Όμως και τώρα κάτι έχω να σας πω. Αυτές οι 15 μέρες της νηστείας, ο 15 Αύγουστος της Παναγίας, μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα. Μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά. Με δύο κυρίως όπλα. Με την νηστεία
και την προσευχή. Τούτο το γένος των δαιμόνων δηλαδή ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία, να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να κατακτήσει μια πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της. Κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς τον διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή. Τα έχασε ο άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το αίτημά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα. Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει η Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω? Ναι, να ελπίζεις εκείνη που είναι η ελπίση των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επισέ θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι αλαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφτυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, η παντοτινή εχθρή της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελέητο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και τα φυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος, να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Μία εκπομπή με σχόλια για την μεγάλη εορτή της πίστεώς μας για την κοίμηση της Θεοτόκου. Παρουσιάζει και επιμελείται ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Άνθης. Εις τους πρόποδες του όρους των Ελαιών είναι η τοποθεσία Γεθσημανή. Εκεί ευρίσκεται ο σεπτός τάφος της υπεραγίας Θεοτόκου, της οποίας σήμερα εορτάζουμε την κοίμηση. Επάνω εις το όρος των Ελαιών, σε σχετική απόσταση από τον τόπο της αναλήψεως του Κυρίου, διακρίνεται ένα ιδιαίτερο σημείο. Υπάρχει σήμερα και ιερός ναός, όπου κατά την παράδοση ο Κύριος εφανέρωσε δι' Αγγέλου εις την Παναγία Μητέρα του ότι επέστη ο καιρός να την παραλάβει μετά τρεις μόνον ημέρας πλησίον του εις τον ουρανό. Αντιλαμβάνεται καθένας, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα συναισθήματα τα οποία επλημμύρισαν την καρδία της υπεραγίας Θεοτόκου την ώρα εκείνη, όταν έλαβε παρά του Υιού της το μήνυμα για την κλίση εις τον ουρανό. Ήλθε πλέον η ώρα να εγκαταλείψει την γη για να ευρεθεί εις τον ουρανό, αχώριστη και ενωμένη μαζί με τον Υιό της. Επέστη η ώρα για να μετατεθεί εις τον ουράνιο κόσμο, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, υψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών. Η σκέψη ότι εντός ολίγου συναντάται εις τον ουρανό για να μείνει αιώνια με το γλυκύτατο τέκνο της τον σωτήρα του κόσμου Ιησού Χριστό δημιούργησε σκυρτήματα χαράς και παλμούς συγκινήσεων στην καρδιά της Παναγίας μας. Αν θα θέλαμε τα συναισθήματα εκείνα της χαράς και της ιεράς συγκινήσεως της Παναγίας να τα εκφράσουμε δανειζόμενοι λόγους εκ της Καινής Διαθήκης, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αρμόζει ένα στην προκειμένη περίπτωση οι φράσεις του Αποστόλου Παύλου «επιθυμίαν έχων εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι», όπου το έχει καταγράψει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππησίους επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο στον 23ο στίχο. «Έχω επιθυμία», έλεγε, «να αποθάνω για να ευρεθώ μαζί με τον Χριστό διαπαντός». Και επικολούθησε πράγματι μετά τρεις ημέρες η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στον εξαίσιο κανόνα που έχει γράψει για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στην ενάτη οδή την αρχίζει με το εξής τροπάριο: «Ως εν ψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτω μηδαμός χείρ αμοιήτων, χείλη δε πιστών τη Θεοτόκου ασυγήτως, φωνή του Αγγέλου αναμέλποντα, εν αγαλιάσει βοάτο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού». Πόσο φοβερός είναι αυτός ο λόγος, ψαβέτο μηδαμός χείρ αμοιήτων, όπως στην Κιβωτό, την άψυχη μα ιερή, ο Οζά που άπλωσε τα ανάξια χέρια του να την αγγίξει, θανατώθηκε από το Θεό αμέσως. Έτσι μας διασώζει και η παράδοση πως και ο Εβραίος η Εφωνίας, όταν άπλωσε τα χέρια του στην έμψυχη Κιβωτό την Παναγία, καθώς οι Άγιοι Απόστολοι κίδευαν το πάνσεπτο σκήνος της, εκόπηκαν τα χέρια του και έμειναν στην κλίνη της επάνω. Αυτό το τροπάριο και αυτά τα φρικτά θαύματα θυμούνται και φοβούνται και τρέμω. Κάθε φορά που τολμώ να μιλήσω, ο αμαρτωλός και ανάξιος εγώ για την υπέραγνη μητέρα του Χριστού, και να ψάψω
με το ακάθαρτο χέρι μου και την γήινη σκέψη μου την έμψυχη κυβωτώ την Παναγία που βάσταξε μέσα της τον Κύριο των πάντων, τον Θεό και Σωτήρα μας, τον Ιησού Χριστό. Αλλά ελπίζοντας πως θα με συγχωρέσει η Παναγία Θεοτόκος που γνωρίζει την αγαθή προαίρεση, παίρνω το θάρρος να μπω μέσα στο δροσερό και ευωδιαστό λιμόνα των πατέρων, να κόψω λίγα ταπεινά άνθη ευλαβίας και να αποθέσω στον Άγιο Τάφο της που έγινε κατά τον υμνογράφο κλίμαξ προς ουρανών και για εκείνη και για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που την τιμούν και την δοξάζουν. Στα βιβλία της Εκκλησίας μας η κοίμηση της Θεοτόκου που γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου σημειώνεται με αυτά τα λόγια: τη 15η του αυτού μηνός μνήμη της πανσεβασμίας μεταστάσεως της υπερενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, και αναφέρεται στη συνέχεια του συναξαρίου όλη η υπόθεση της μεταστάσεως της Παναγίας όπως μας την διέσωσε η πάντιμη παράδοση, μια που τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν τίποτε για την κοίμηση της Παναγίας. Όταν ο Χριστός θέλησε να καλέσει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της φανέρωσε αυτή τη θέλησή του 3 μέρες, όπως προείπαμε πριν από την κοίμηση, στέλνοντας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον ίδιο άγγελο που είχε υπουργήσει και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος κατέβηκε, της έδωσε ένα κλονάρι φοινικιάς, ίσως και αυτό να κρύβει ένα βαθύ συμβολισμό, και της ανήγγειλε την θεία της μετάσταση από την γη στον ουρανό, από τη ζωή την πρόσκαιρη στη ζωή την αθάνατη. Ακούοντας τον ευαγγελικό αυτό λόγο, η Παναγία εχάρηκε και ανέβηκε με σπουδή πάνω στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί και να ευχαριστήσει τον Θεό. Στο δρόμο που ανέβαινε προς το όρος, τα δέντρα σαν να ήταν έμψυχα και λογικά έσκυβαν και την προσκυνούσαν. Είναι γνωστό πως εκεί ψηλά ανέβαινε συχνά η Παναγία και προσεύχονταν ώρες πολλές, τόσο πολύ που, όπως αναφέρει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, από τις συνεχείς γονικλησίες της Παναγίας οι πλάκες του εδάφους ευαθούλωσαν, και αυτά τα βαθουλώματα φαίνονται ως τον καιρό που ζούσε ο Άγιος Ανδρέας και πιο ύστερα ακόμη. Τα σκλήσεις των ιερών γονάτων του πανάγνου σώματος προς τούδαφος κατεστρωμένε πλάκες διολίγιον ανακράζουσιν. Αφού έμεινε εκεί πολλή ώρα η Παναγία και προσευχήθηκε, γύρισε στο σπίτι της, όπου μπαίνοντας αισθάνθηκε σαν να το κουνούσε κάποιος σεισμός. Άναψε φώτα πολλά και κάλεσε τις συγγένισσες και τις γειτόνισσές της. Καθαρίζει και ευπρεπίζει τα πάντα, μέχρι και το νεκροκρέβατό της, και έτσι τους φανερώνει τα λόγια του Θεού που της έφερε ο Αρχάγγελος. Τους δείχνει και το κλονάρι της φοινικιάς. Οι καλεσμένες γυναίκες άρχισαν να θρηνούν και να χύνουν δάκρυα, και η Παναγία της παρηγορούσε πως και από τον ουρανό θα της φυλάγει, και όταν της το ζητούν θα της παρηγορεί στον κάθε πόνο τους. Εκείνη την ώρα μια βροντή ακούστηκε και σύννεφα πολλά εσκέπασαν το σπίτι της Παναγίας, και ένας-ένας άρχισαν να κατεβαίνουν οι Άγιοι Απόστολοι που έφτασαν εδώ από τα πέρατα της Οικουμένης.

μαζί με τους Αποστόλους ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο διδάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος, ο Απόστολος Τιμόθεος και άλλοι ιεράρχε, καθώς και ο Απόστολος και Ουρανοβάμων Θείος Παύλος. Εκεί δεν μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς ποια ήτανε δάκρυα λύπης και ποια δάκρυα χαράς που έσταζαν πλούσια από τα μάτια των Αγίων Αποστόλων. Η Παναγία τους αποχαιρετά όλους. Προσεύχεται με θερμές δεήσεις και οικεσίες στον Υιό και Θεό της για την ειρήνη του κόσμου και για την ενδυνάμωση των Αποστόλων, και ανακλίνεται στο νεκροκρέβατο που η ίδια πριν λίγο είχε ετοιμάσει. Ευλογεί τους Αποστόλους και παραδίνει την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού της, που κατέβηκε να την παραλάβει, όπως εικονίζει το θαύμα η Βυζαντινή Αγιογραφία, που δείχνει το Χριστό να ανεβάζει σαν ήπιο στον ουρανό την ψυχή της Παναγίας μας. Τότε οι Απόστολοι, αφού της έψαλαν τα επιτάφια εγκόμια, σήκωσαν το νεκροκρέβατο και με λαμπάδες και ύμνους εξοδίους κίνησαν να ενταφιάσουν το θεοδόχο σώμα της Θεομήτωρος στην Γεθσημανή. Την ακολουθία συνόδευαν από ψηλά οι μελωδικές φωνές των αγγέλων. Μόνον οι φθονεροί Εβραίοι δεν βαστούσαν να βλέπουν και να ακούνε τόσα θαύματα, και σκέφτηκαν να γκρεμίσουν και να μολύνουν το νεκροκρέβατο της Παναγίας. Δεν πρόφτασαν όμως να προχωρήσουν στην σκέψη τους αυτή και στην επιχείρησή τους, και όλοι τους τυφλώθηκαν. Ένας μάλιστα που πλησίασε το πάναγνο σώμα της Παναγίας άφησε εκεί κομμένα στη στιγμή τα χέρια του. Μόνον αργότερα, σαν μετανόησαν ειλικρινά και πίστεψαν, είδαν το φως οι τυφλοί και έλαβε πάλι τα κομμένα χέρια του ο Ιεφωνίας. Σαν έφτασαν στην Γεθσημανή οι Απόστολοι, ενταφίασαν με πολλές τιμές το πάνσεπτο σκήνος της Θεοτόκου και έμειναν εκεί επί τρεις ημέρες, ακούγοντας μέρα και νύχτα τους ύμνους που έψελναν ακατάπαυστα οι φωνές των αγγέλων. Απ' την κηδεία έλειπε κατά θεία οικονομία ένας από τους Αγίους Αποστόλους. Πολλοί λέγουν πως αυτός ήταν πάλι ο Απόστολος Θωμάς, που ήρθε την τρίτη ημέρα πολύ λυπημένος, που δεν αξιώθηκε να ειδεί και εκείνος εκείνα που είδαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι. Τότε άνοιξαν τον τάφο για να προσκυνήσει το σώμα της Θεοτόκου και ο καθυστερημένος Απόστολος. Αλλά με θαυμασμό και απορία όλοι τους αντίκρισαν τον τάφο αδιανό. Δεν υπήρχαν παρά μόνο τα εντάφια σπάργανα, όπως και στο Χριστό, δηλαδή τα νεκροσέντονα. Γονάτισαν οι Απόστολοι και προσκύνησαν τον κενό τάφο της Παναγίας, που είχε μετασταθεί και είχε αναλυφθεί στον ουρανό. Πολλοί θεολόγοι, επειδή η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αναφέρεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, καθώς και στις δογματικές αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, τοποθετούν το θέμα της θείας της μεταστάσεως στα θεολογούμενα, όπως λέγουμε στην γλώσσα της Εκκλησίας. Όταν δεν το αποκρούν όπως άλλες ομολογίες, για αυτές τις θέσεις δεν μπορεί να πει κανείς πως βρίσκονται στην σωστή ορθόδοξη βάση. Γιατί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να αγνοήσουμε όχι μονάχα τους ωραιότερους ύμνους της Εκκλησίας μας που είναι αφιερωμένοι στην Παναγία, αλλά και ένα πλήθος άλλων πατέρων της Ορθοδοξίας που εγκομιάζουν την μετάσταση της Θεοτόκου. Η Ορθόδοξη Θεολογία, που έχει πίσω της ένα φωτεινό οδηγό αγιότητος και αληθείας, την παράδοση δηλαδή των θεοφόρων πατέρων, δεν μπορεί να απαντήσει και να αντιπαρέλθει όμως με ένα όχι στο θαύμα της μεταστάσεως της Παναγίας, ένα θαύμα ανάλογο σε ύψος με την ανάληψη του Χριστού, σύμφωνα με τη σκέψη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που έγραψε
ότι με την ανάληψη και την μετάσταση μπήκαν στο παράδεισο σωματικά ο καινούριος Αδάμ και η καινούρια Εύα, ο Ιησούς και η Μαρία. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, μπροστά στο μυστήριο της μεταστάσεως, συμφωνεί με τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο. Ένα σημείο που ο Άγιος Ανδρέας άπλετα φωτίζει με τους τρεις υπέροχους λόγους του στην κοίμηση της Θεοτόκου είναι εκείνο που αφορά στο σώμα που μετατέθηκε από τον τάφο της Θεομήτωρος. Το σώμα αυτό δεν ήταν η χωμάτινη σάρκα που φορούσε η Παναγία όταν ζούσε στη γη, αλλά το αφθαρτισμένο και πνευματικά αλλαγμένο σώμα, όπως ακριβώς γράφει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος. Οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και ημείς αλλαγισόμεθα. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν.

Κοίμησης λοιπόν, κοίμησης της Θεοτόκου, κοίμησην ονομάζομαι, την εκ του κόσμου τούτου εκδημία της Παναγίας Θεοτόκου, όπως εν γέννη από χριστιανικής απόψεως κοίμησης ονομάζεται και η εκ του κόσμου τούτου εκδημία παντός χριστιανού. Αποφεύγει η Εκκλησία να χρησιμοποιεί για τις περιπτώσεις αυτές την λέξη θάνατος. Ακολουθεί την έκφραση του Ευαγγελίου, μιμείται την διατύπωση της Καινής Διαθήκης, όπου και κοιμημένοι ονομάζονται οι εκ του κόσμου τούτου απερχόμενοι. Θεωρείται δηλαδή απλώς ύπνος ο θάνατος, ύπνος τον οποίον θα διαδεχθεί η Ανάσταση και η αιώνια ζωή, όπως με ιδιαίτερο ορθόδοξο φρόνημα προσδοκόμεν Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Όταν όμως, αγαπητοί μου, κατορθώσουμε να έχουμε βαθύ και εδρεωμένο το φρόνημα ότι κοίμησης είναι ο θάνατος και ύπνος πρόσκαιρος ή εκ του κόσμου τούτου εκδημία, είναι επόμενο να έχουν και σε μας την θέση τους τα αισθήματα και οι διαθέσεις με τις οποίες η Παναγία Θεοτόκος δέχθηκε το μήνυμα το ουράνιο περί της κοιμήσεως και της μεταστάσεώς της εις τον ουρανό. Είναι αλήθεια ότι τον θάνατο ο πολλής κόσμος τον φοβείται, και εκείνοι οι οποίοι δήθεν τον αψηφούν και εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι έχουν κουραστεί από τους κόπους και τους μόχθους της ζωής και επικαλούνται ως λύτρωση τον θάνατο, συνηθέστατα δεν ευχαριστούνται με την σκέψη του θανάτου. Εξακολουθεί να είναι φόβητρο ο θάνατος και κάτι το απευκταίο για τους πολλούς, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμεριστούν το φρόνημα του Παύλου και τα συναισθήματα της Παναγίας και εν γέννη των ανθρώπων του Χριστού, οι οποίοι επιθυμίαν έχουσιν εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Ο χριστιανός καλείται συν της άλλης να είναι ο νικητής του θανάτου. Ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός, όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτην προς Κορινθίους επιστολή του στο 15ο κεφάλαιο 26ο στίχο του ανθρώπου, τον οποίον καλείται να νικήσει. Όταν δεν κατορθώσει ο χριστιανός καθόν χρόνων ζει να συνάψει στενότερο δεσμό μετά του Χριστού και να πολιτεύεται κατά το θέλημα αυτού, δεν θα τρέμει τον θάνατο, αλλά θα τον θεωρήσει απλώς γέφυρα η οποία ενώνει την γη με τον ουρανό και ως μετάσταση από τα λυπηρά εις τα ευτυχή, από τα πρόσκαιρα εις τα αιώνια. Επομένως, για να νικηθεί ο θάνατος απαιτείται να προηγηθεί δεσμός στενότατος με τον Χριστό. Απαιτείται δηλαδή ως χριστιανοί και να πιστεύομαι και να αγαπώμαι εξ όλης ψυχής και καρδίας τον Σωτήρα Χριστό και να ζούμε εφαρμόζοντες τους λόγους του και ποιούντες το θέλημά του. Αυτός να είναι ο άξονας γύρω στον οποίο θα στρέφεται η όλη ζωή μας. Και τότε, όταν την καρδιά μας την ελκύσει ο Χριστός και ζούμε με τον πόθο της σωτηρίας και διερχόμεθα τις ημέρες της ζωής μας προκαταρτιζόμενοι για να μετέχουμε αιώνια της Βασιλείας των Ουρανών, όσο περισσότερο οριμάζουμε σε αυτά, τόσο και το φρόνημα της νίκης κατά του εσχάτου εχθρού, του θανάτου δηλαδή, γίνεται πραγματικότητα. Το υπεράγνωστο μυστήριο της μεταστάσεως με την αλλαγή και την αυθαρτοποίηση του σώματος της Παναγίας δεν μπορεί ο χριστιανός να το κατανοήσει δίχως την θεία ακτίνα της μυστικής εποπτείας, η οποία θα μας ικανώσει να ενδοσκοπήσουμε πνευματικά το μέγα μυστήριο και να δούμε σε αυτό όχι μονάχα την αλλαγή και την αυθαρτοποίηση του σώματος της Παναγίας, μα και των σωμάτων όλων των χριστιανών, που με μια Αγία ζωή θα κατορθώσουν να φτάσουν στη θέωση, που είναι ο μεγάλος προορισμός κάθε πιστού, το τέλος και το τέρμα κάθε πνευματικού ανθρώπου. Μερικές αντιρρήσεις είχαν γερθεί παλαιότερα σχετικές με την ονομασία της μεταστάσεως.
αφού το άχραντο σώμα της Παναγίας αναστήθηκε και αναλήφθηκε όπως του Υιού και Θεού της, γιατί δεν λέγεται Ανάσταση και Ανάληψη αλλά Μετάσταση? Και απαντούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πρώτον, γιατί η Ανάσταση και Ανάληψη της Θεοτόκου δεν είναι γραμμένη όπως του Χριστού στα Άγια Ευαγγέλια. Και δεύτερον, γιατί η Ανάσταση και Ανάληψη της Θεοτόκου είναι μυστικό δόγμα της Εκκλησίας και όχι κήρυγμα. Γι' αυτό και καλύπτεται και στους λόγους ακόμα των πατέρων με μυστικότητα και σιωπή. Είναι σχετικά γνωστή η έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου: «Τα μεν δόγματα σιωπάτε, τα δε κηρύγματα δημοσιεύετε». Και τρίτον, γιατί η Μετάσταση είναι ως έννοια καθολικότερη από την Ανάσταση και την Ανάληψη. Έτσι, ό,τι αναστηθεί και αναληφθεί, σίγουρα θα μετασταθεί. Η Μετάσταση λοιπόν της Θεοτόκου έχει μέσα της και την Ανάσταση και την Ανάληψη.

Εγκόμια και ύμνους λοιπόν ψάλλει σήμερα η Εκκλησία προς την υπεραγία Θεοτόκο. Επί τη εορτή της κοιμήσεως αυτής, μεγαλύνομεν την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, αλλά και δεήσεις και οικεσίας απευθύνομαι προς αυτήν. Πάντοτε επικαλούμεθα τις πρεσβείες της Θεοτόκου και είναι καθημερινές οι παρακλήσεις μας προς την Παναγία και κυρίως αυτές τις ημέρες. Μας ενθαρρύνει και η ίδια να καταφεύγομαι προς αυτήν. Βέβαιοι ότι είναι μεγάλη η αξία και η δύναμη των πρεσβείων της, όπως θα δούμε και όπως πιστεύουμε μέσα στην ζωή μας. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουμε κατά κανόνα αυτήν την συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και εύλογα έρχεται στη σκέψη ο δισταγμός να απευθύνουμε προς τον Θεό τας αιτήσεις μας και να ζητήσουμε την άνωθεν βοήθεια εις τις ανάγκες και τα προβλήματά μας, διότι φρονούμε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Θα μείνουμε λοιπόν αβοήθητοι και εστερημένοι της δυνάμεως και βοηθείας του παντοδυνάμου Θεού? Όχι, λέγει ο πιστός ορθόδοξος χριστιανός. Όσοι κι αν είναι η αμαρτωλότητά μας, δεν μπορεί να είναι απόλυτο ότι δεν μας ακούει ο Θεός. Υπάρχουν ασφαλώς τρόποι να μας ακούσει. Ένας δε αποτελεσματικός τρόπος είναι να προσφύγομεν προς Αυτόν τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Διαμέσου της Παναγίας Μητρός Του, ο Κύριος θα δεχθεί τις οικεσίες μας και η μητρική καρδιά της Παναγίας θα μας προσφέρει την αγάπη της και την ισχυρή παρέμβασή της στον Χριστό. Δεν θα αγνοήσει εκείνος τις μεσολαβητικές παρακλήσεις της μητέρας του. Αυτό το ευσεβές φρόνημα διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προς όλους εμάς, προς τα παιδιά της, να λέγουν και να ψάλουν προς την Παναγία ότι ουκ έχομεν παρησία δια τα πολλά ημών αμαρτήματα. Σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον Θεοτό και Παρθένε, πολλά γαρισχύ ιδέησης μητρός προσευμένη ανδεσπότου. Πολλά είναι, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, τα πατερικά και υμνογραφικά άνθη που έχουν μέσα την Θεία Μετάσταση της Παναγίας, γιατί πολλή είναι η αγάπη των Αγίων στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Μα και σήμερα ακόμη, όπως και στους αιώνες που πέρασαν, όπου υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, η ψυχή και η πονεμένη καρδιά του ανθρώπου σκύβει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και αποθέτει με εμπιστοσύνη το φορτίο των πόνων της. Και σ' όλο βέβαια τον κόσμο τιμούν την Παναγία και την κοίμησή της, μα πιο πολύ στην Ελλάδα μας, όπου δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγίας και ειδικότερα τον μήνα της Παναγίας μας, τον Αύγουστο, όπου η μνήμη της κοιμήσεως πανηγυρίζεται λαμπρότερα από κάθε άλλη γιορτή της Παναγίας. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά σκύβει αυτή τη μέρα, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται την Θεία Μετάστασή της και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δικής του μεταστάσεως. Κι έτσι ο τάφος αυτός δεν γίνεται μόνο για την Παναγία κλίμαξ προς ουρανών, αλλά και για τον κάθε πιστό που αγωνίζεται κάτω από τον Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και η μνήμη της κοιμήσεως δεν είναι λυπηρά και πενθική, αλλά χαροπιά και εφρόσινος. Δια ταύτα τίνιν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ο θάνατος αυτής ζωηφόρος. Εις ουράνιον και αθάνατον μεταβιβάζον ζωήν, και η τούτου μνήμη χαρμόσυνος εορτή και παγκόσμιος εστί πανήγυρης. Έτσι περίπου συμβουλεύει και ο Άγιος Ανδρέας να πανηγυρίζουμε την γιορτή της κοιμήσεως. Ιερουσαλήμ, μη σχετλίαζε, θυμήρης γαρ, ου πενθύρης η παρούσα πανήγυρης. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, απευθυνόμενος προς την Θεοτόκο, λέγει «Εντεύθεν
ούσε ο θάνατος εμακάρισε Θεοτόκε, αλλά αυτόν τον θάνατον κατηγλάησας, την τούτου κατήφιαν λύσασα και χαράν θάνατον δείξασα.

γιορτές της Παναγίας προβάλλουν στη ζωή μας όπως τα λιμάνια εις τους ταξιδιώτες. Κατεξοχή η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου μας συγκαλεί υπό την σκέπη της και μας γαληνεύει. Το λιμάνι είναι ασφάλεια για τα πλοία. Δεν κινδυνεύουν από τους ισχυρούς ανέμους. Δεν φοβούνται τη μανία των κυμάτων. Μέσα στο λιμάνι είναι προστατευμένα από τους κινδύνους της θάλασσας. Και η πορεία της ζωής μας είναι πολλές φορές τρικυμιώδης. Πολλά και αλλεπάλληλα λυπηρά γεγονότα μας πλήττουν. Και κινδύνους όχι λίγους συναντά κάθε άνθρωπος από διάφορες αιτίες. Χρειαζόμεθα απαραίτητος ένα λιμάνι, κάποιαν ασφάλεια και προστασία. Για τον πιστό χριστιανό το λιμάνι και η προστασία υπάρχει, μας το εξασφαλίζει η Παναγία μας. Σύ με κυβέρνησον προς τον λιμέναν σου, δέεται ο χριστιανός. Λιμήν και προστασία των σύ προσφευγόντων γενού Παρθένε. Επικαλείται και ψάλλει μετά της Εκκλησίας ο ευσεβής και πιστός λαός του Κυρίου, μάλιστα κατά τις ημέρες αυτής, της μεγάλης αυτής θεομητορικής εορτής, της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Παναγίας μας. Την Παναγία ως λιμάνι ασφαλείας θα προβάλλει η Εκκλησία μας, αλλά και η ζωή των πιστών, το βίωμά τους και η παράδοση της Εκκλησίας. Θλίψεις και ανάγκες του βίου, πειρασμοί και πτώσεις στην αμαρτία, κλονισμοί της πίστεως και των ηθικών αρχών είναι τα συνηθέστερα και απειλητικότερα κύματα που δημιουργούν πολλές φορές ναυάγια και συντρίμμια πνευματικά και ηθικά. Σε όλες όμως αυτές τις περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκες έχουμε προστασία και καταφύγιο και λιμάνι σωτηρία στην Παναγία. Απέρχεται στον ουρανό με την κοίμηση και μετάστασή της, πλησίον του Υιού της. Φεύγει από τα επίγεια που υπήρξαν πολλάκις οδυνηρά εις αυτήν. Θλίψεις και προβλήματα εγνώρισε η Παναγία εις το έπακρο. Από τις γεννήσεως του Χριστού μέχρι τη σταυρώσεώς του αλλεπάλληλα τα προβλήματα και οι θλίψεις για την μητέρα του Κυρίου. Εν πρώτης το ηθικό πρόβλημα που αντιμετώπισε μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, όταν άρχισε να φαίνεται η εγκυμοσύνη της και έπρεπε να εξηγήσει εις τον μνηστήρα της Ιωσήφ την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου. Και στην κρίσιμη στιγμή, όταν εκείνος ευουλήθη λάθρα απολύ σε αυτήν, εδώ και την λύσιν ο Θεός, παρεμβαίνον διαγγέλου για να τον καθησυχάσει και να τον πληροφορήσει ότι το εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Αλλά εμφανίζεται έπειτα πρόβλημα ζωής και θανάτου από την μάχαιρα του Ηρώδου, όταν εσφαγίαζε τα νήπια της Βηθλεέμ από διετούς και κατωτέρω. Και πάλι η προστασία του Θεού έδωκε τη λύση διαγγέλου με την γνωστή εξ ουρανού παραγγελία εις τον Ιωσήφ: «Αναστάς, παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον. Με λιγάρ Ηρώδης ζητήν το παιδίον του απολέσε αυτό». Και η λύση μεν εδόθη στα προβλήματα εκείνα, αλλά η Παναγία όδευε στη ζωή της διαμέσου θλίψεων και περιπετειών και κινδύνων, από της προσφυγικής εκείνης περιπέτειας στην Αίγυπτο μέχρι των συνωμοτικών ενεργειών των Φαρισαίων και των άλλων εχθρών του Χριστού. Και έφτασε η οδύνη και ο σπαραγμός της καρδιάς της εις το κατακόρυφο, όταν είδε τον Υιό της κρεμάμενον επί σταυρού, και πληρώθηκε η προφητεία του δικαίου Σημεών: «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Την τραγική δε αυτή θέση της πονεμένης Παναγίας περιγράφων ο υμνοδός της Εκκλησίας θέτει στα σχήματα.

αυτών. Έτσι και η Παναγία έρχεται σε βοήθεια των θλιβωμένων και καταποντουμένων υπό των κυμάτων και των κακώσεων του βίου, με την αυθόρμητον παρόρμηση της πονεμένης καρδιάς της, και προσφέρει την μητρική της προστασία και τον ασφαλή λιμένα σωτηρίας εις τους απειλουμένους και κινδυνεύοντας από την τρικυμία των συμφορών και των θλίψεων. Αφότου δε δια της κοιμήσεως μετέστη στον ουρανό και ευρίσκεται πλησίον του θρόνου του Χριστού, οικετεύει τον Υιό της να ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγκίν, διότι και άλλα κύματα απειλούν τον αγωνιστή χριστιανό, τα κύματα των πειρασμών και ο κίνδυνος της πτώσεως στην αμαρτία. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Είμαστε άνθρωποι αδύνατοι και φέρουμε μέσα μας τον πειρασμό της αμαρτίας. Προστίθενται και οι εξωτερικοί πειρασμοί μέσα σε μια κοινωνία, όπως θα έλεγε ο Χριστός, άπιστον και διεστραμμένην. Εξωτερικοί δε και εξωτερικοί πειρασμοί μαζί φέρουν τον άνθρωπο στην δύσκολη εκείνη θέση που παλεύει με τα άγρια κύματα. Σε τέτοια θέση ο πιστός αισθάνεται πολύς συνεχόμενος πειρασμής και επικαλείται την άνωθεν βοήθεια οικετεύων αυθορμήτως την μητέρα μας Παναγία. Προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε των πειρασμών και δεινών με διάσωσον. Και εκείνη μεταφέρει με την μητρική της παρησία τις δεήσεις μας προς τον Σωτήρα Χριστό, βρισκόμενη πλησίον του εν ουρανό αφότου εκοιμήθη. Είναι δε εξαιρέτως ευεργετική αυτή η αυθόρμητη στροφή μας προς την Παναγία σε ώρες πειρασμών και ηθικών ολισθημάτων και κινδύνων εκτροπής από το θέλημα του Θεού. Είναι το πραγματικό λιμάνι της ασφάλειας η επίκληση και η καταφυγή προς εκείνη που μαζί με τις πρεσβείες της και την μητρική προστασία έχει να μας προσφέρει και την ύψιστη αγιότητά της ως πρότυπο και ως ηθικό έρισμα. Αλλά τι γίνεται με εκείνους που δεν δέχονται τα ηθικά αυτά ερίσματα σαν ανασχετική δύναμη κατά των κακών εξελίξεων της ηθικής και πνευματικής των υποστάσεως? Συμβαίνει δυστυχώς και τούτο, αδελφοί μου. Διάφορα ρεύματα και κύματα ιδεών και αντιλήψεων, αντιθρησκευτικών και αντιπαρδοσιακών, παρασύρουν πολλούς σε απιστία και σε χαλάρωση ή και αποτείναξη των ηθικών φραγμών. Αυτού του είδους τα κύματα δημιουργούν διάβρωση εις τα ηθικά θεμέλια των ατόμων και της κοινωνίας, όπως τα κύματα της θαλάσσης κλονίζουν βαθμιδών και τους βράχους, στους οποίους συνεχώς πέφτουν επάνω με ορμή. Δια τούτο δι περισσότερος ημάς προσέχειν, μήποτε παραριόμεν, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος από την προς Εβραίους επιστολή του. Για να μην κλονιστεί η πίστης, για να μην συγκλονιστεί και καταρρεύσει η όλη ηθική προσωπικότητα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και επαγρύπνησης, αλλά και καταφύγιο και λιμάνι και κυβωτός ασφαλείας. Προς σε αυτόν τον λιμένα χειραγωγεί τον χριστιανό η ενατένισης και καταφυγή προς την Παναγία μας, και σε αυτόν τον προστατευτικό όρμο κατευθύνει τους πιστούς η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία δια του ευρυτάτου θεομητορικού κύκλου των εορτών και επικλήσεων της Παναγίας. Ένα φρεσκάρισμα ιερών συναισθημάτων και βιωμάτων πραγματοποιείται με αυτά τα λειτουργικά και εορτολογικά στοιχεία που μας προσφέρει η Εκκλησία μας, και μία αναζωπήρωσης της πίστεως και της ευσεβίας και των ηθικών κανόνων του Ευαγγελίου δημιουργείται σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, ακόμη και σε εκείνους που εμάκρυναν φυγαδεύοντες και υβλίσθησαν εις αρνητικούς και αντιχριστιανικούς ιδεολογικούς

τους χώρους, όπου τους παρέσυραν τα κύματα της αποστασίας του κόσμου τούτου και του αιώνος τούτου. Αλλά η χαρά της γιορτής, για να είναι γνήσια, πρέπει να πηγάζει από συνείδηση με αγαθές πράξεις. Ας θυμηθούμε τον Ιερό Χρυσόστομο, εορτή ουδέν έτερον εστί, αλλιεφροσύνη. Εφροσύνη δε πνευματικήν και νοεράν, ουδέν άλλο ποιεί, αλλισυνειδώς πράξεων αγαθών. Ουδέ συνειδώς έχων αγαθών και πράξεις τι αυτάς, αΐ εορτάζειν δύνατε. Με άλλους λόγους, οι γιορτές που γίνονται προς τιμήν των Αγίων και ιδιαίτερα της Παναγίας δεν πρέπει να γίνονται κοσμικός και φιλιδόνος, αλλά θεϊκός και πνευματικός, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όχι με άσεμνους χορούς, παιγνίδια και τραγούδια άσεμνα και εσχρά, τα οποία φιλεύουν τας πέντε αισθήσεις με ειδονικά αντικείμενα και τα οποία είναι πρόχειρη οδή εις κακίαν και είσοδη εις την αμαρτίαν. Η τιμή μας προς την Παναγία την ημέρα της μνήμης της πρέπει να γίνει και με την απαραίτητη καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, αλλά και με ελεημοσύνη των πτωχών και με συμπάθεια των δεωμένων. Και το σπουδαιότερο, ας κατασκευάσουμε την ενθύμηση και την καρδία μας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ταμείων και κατοικίαν των αρετών της Θεοτόκου. Πώς τούτο εμπορούμε να κάνουμε? Παρθένος είναι η Θεοτόκος και φιλοπάρθενος και αγνή και φύλαγνος. Βέβαια, και εμείς ας έχουμε όχι μόνο αγνό το σώμα από κάθε σαρκική αμαρτία, αλλά και την ενθύμησή μας καθαρή από εσχρούς και ρυπαρούς λογισμούς. Θέλουμε αποκτήσει στον εαυτό μας την χάρη της υπεράγνου Παρθένου. Φεύγει αυτή κάθε εσχρόν πάθος, τους ρυπαρούς λογισμούς αποστρέφεται, συχαίνεται την γαστριμαργίαν, πολεμεί την πορνίαν, μισεί του θυμού τα κινήματα, δεν δέχεται των φθόνων και τας φιλονικίας. Δια τούτο και εμείς πρέπει να μισόμεν όλα τα ανωτέρω πάθη. Εάν θέλομεν να είμεθα μιμητέ και φίλη της Παρθένου. Και πάλιν, χαίρεται η Παρθένος εις την Ιστίαν και την Εγκράτιαν, εφραίνεται εις την Παρθενίαν και Σοφροσύνην, αγαπά την ειρήνην και την πραότητα, εναγκαλίζεται την αγάπην και την ταπείνωσιν. Δια τούτο και εμείς πρέπει να αγαπώμεν τας αρετάς ταύτας, εάν θέλομεν να είμεθα ακόλουθη και μιμητέ της Παρθένου. Και με συντομίαν, καθώς η Παρθένος μισή μεν κάθε κακίαν, αγαπά δε κάθε αρετήν, ούτω πρέπει να κάμνομεν και εμείς, ή να η Παρθένος βλέπουσα ημάς εστολισμένους και με τα στιάφτας αρετάς επιθυμήσει του κάλους των ψυχών μας, και έλθει νοερός εις ημάς, φέρουσα μαζί της κάθε σειρά πνευματικών χαρίτων και αγαθών. Να ευχαριστήσουμε όλους σας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που ήσασταν σήμερα αυτήν την μεγάλη θεομητορική της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε παράλληλα τον τεχνικό που ήταν μαζί μας, τον Ευάγγελο Τζαναβάρη, και να παρακαλέσουμε όλοι μας την Κυρία Θεοτόκο να μας ευλογεί στην ζωή μας και να είναι πρότυπο ζωής για κάθε έναν από εμάς.

κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Μια εκπομπή με σχόλια για την μεγάλη εορτή της πίστεώς μας για την κοίμηση της Θεοτόκου. Παρουσιάζει και επιμελείται ο Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Άνθης.

0: SMS Ήτριαν έχω. Με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Βρισκόμαστε σήμερα και ζούμε και εορτάζουμε μέσα στην πανεφρόσινη ατμόσφαιρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και είναι από τους θανάτους εκείνους κατά τις οποίους χαίρεται σύμπασα η φύση. Πραγματικά η άψυχη φύση με τις τόσες ομορφιές της, αλλά και οι έμψυχοι, οι άνθρωποι και οι άγγελοι για το μέγα γεγονός της κοιμήσεώς της και της ανόδου στον ουρανό, όπου επαναπάβεται τώρα πλέον στην αγκαλιά του Υιού της, σύμφωνα με την Ορθόδοξη εικονογραφία. Και είναι καλό σήμερα, τέτοια μέρα, ευλογημένη, να δούμε λίγο το γεγονός της κοιμήσεώς της. Πώς έφτασε η Θεοτόκος στα 59 περίπου έτη ζωής να γνωρίσει τον θάνατο, να αποθέσει το σώμα της στην γη των Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γεθσημανή και να αναπαύσει την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Βοηθός μας σε αυτό το μικρό οδηπορικό, σε αυτήν την σύντομη εξιστόρηση, είναι το συναξάριο της εορτής. Συναξάριο καλείται εκείνο το κείμενο, εκείνο το υπόμνημα, το οποίο υπάρχει στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, στα Μηναία συγκεκριμένα, και αναφέρει, διηγείται, εξιστορεί τα σχετικά με τον βίο και την πολιτεία του τιμωμένου Αγίου, πάντοτε εντάχει. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέγει το συναξάριον της 15ης Αυγούστου. Στον όρθρο λοιπόν, μεταξύ 6ης και 7ης οδής, μετά το κοντάκιον, διαβάζουμε τα εξής. Συναξάριον, τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της σεβασμίας μεταστάσεως, της υπερενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Ου θαύμα θνίσκην κοσμοσώτηραν κόριν, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος. Ζία ή Θεομήτωρ, καν 15η θα'ναι 5η. Εδώ έχουμε μερικούς στίχους ως επίγραμμα, οι οποίοι εξυμνούν την κοίμηση της Θεοτόκου. Όπως γνωρίζουμε από τους Βυζαντινούς ιστορικούς, αυτός ο οποίος συνέθεσε τους στίχους αυτούς για όλες τις ημέρες του έτους είναι ο ποιητής Χριστοφόρος Μυτιληναίος, λόγιος της Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να καταστήσει περισσότερο λόγια, περισσότερο επίσημα τα συναξάρια των μηναίων. Γι' αυτό και η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι αρχαΐζουσα και μάλιστα ο τελευταίος στίχος είναι σε ομηρική διάλεκτο. Ας δούμε λοιπόν όμως τι μας λέγει επακριβώς το επίγραμμα αυτό, τι μας λέγουν οι στίχοι αυτοί. Δεν είναι θαύμα που πεθαίνει η κόρη που έσωσε τον κόσμο. Ου θαύμα θνίσκην κοσμοσώτηραν κόριν. Δεν είναι λοιπόν θαυμαστόν το ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει, ακόμα κι αν αυτός ο άνθρωπος είναι η παρθένος κόρη εκείνη, η οποία έσωσε με τον τόκο της, με την γένα της, επειδή έφερε τον Ιησούν Χριστόν δηλαδή στην ζωή. Δεν είναι θαύμα λοιπόν αυτό του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος, αφού και εκείνος που έπλασε τον κόσμο, ο δημιουργός του κόσμου, ο Θεός, πέθανε σαρκικός κατά την σάρκα, κατά την ανθρώπινη φύση του. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός δεν διέφυγε τον θάνατο, έτσι και η μητέρα του ακολούθησε την ίδια πορεία. Γνώρισε λοιπόν τον σαρκικό, τον βιολογικό θάνατο. Και συμπληρώνει ο Χριστοφόρος Μυτιλιναίος με τον τελευταίο στίχο τα εξής: «Ζει αήθε ο Μήτωρ, όμως παρά τον θάνατό της πάντοτε ζει η μητέρα του Θεού, η Θεομήτωρ, η Θεοτόκος. Καν, ακόμα και αν, δεκάτη θάνε πέμπτη. Ακόμα και αν θάνε, έθανε, απέθανε, κατά την 15η, εννοείται η μέρα του μηνός Αυγούστου». Υπενθυμίζουμε ότι ο τελευταίος στίχος του επιγράμματος πάντοτε συντάσσεται σε ομηρική διάλεκτο, γι' αυτό και είναι λίγο πιο δύσκολος να γίνει κατανοητός και λείπουν, παραδείγματος χάρη όπως βλέπουμε στον συγκεκριμένο στίχο, λείπουν οι αυξήσεις στα ρήματα. Αντί να πει έθανε, απέθανε, μας λέει ο ποιητής θάνε. Ας δούμε όμως τι μας λέγει το συναξάριο, ποια στοιχεία ιστορικά μας δίνει σχετικά με την κοίμηση της Θεοτόκου. Μας λέγει λοιπόν το συναξάριο ότι όταν ήλθε ο καιρός ώστε ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την δική του μητέρα, να την φέρνει στον ουρανό, τότε κατά Θεία Ευδοκία προτριών ημερών, πριν τρεις μέρες, την προειδοποίησε δι' αγγέλου, μέσω δηλαδή αγγέλου, όπως είχε κάνει και στον Ευαγγελισμό, την προειδοποίησε για την μετάστασή της από γης, για το γεγονός δηλαδή ότι θα φύγει, θα μεταστεί από την γη. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος έλαβε αυτό το μήνυμα και το θεώρησε χαρμόσυνο, γιατί επρόκειτο πλέον, γνωρίζοντας το θάνατο, να φτάσει πλησιέστερα στο θρόνο του Υιού και Θεού της. Έτσι λοιπόν, με μεγάλο πόθο, όπως μας λέγει το συναξάριο, της προς τον Υιόν μεταστάσεως, από την μεγάλη της λοιπόν επιθυμία, αμέσως ανέδραμε για να προσευχηθεί με πολύ ζήλο στο όρος των ελαιών. Όσοι από μας έχουμε επισκεφθεί τα Πανάγια προσκυνήματα, αρκεί να φέρουμε στο νου μας την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Εκεί λοιπόν αμέσως θα θυμηθούμε ότι εκτός των παλαιών τυχών της πόλεως υπάρχει το όρος των ελαιών, και πλησίον αυτού του όρους βρίσκεται το χωρίο εκείνο, η μικρή περιοχή που ονομάζεται Γεθσημανή, κοινοτάφος της Θεοτόκου. Γνωρίζουμε από την εκκλησιαστική μας παράδοση ότι σε αυτό το σημείο, στο όρος των ελαιών, στο πρανές μέρος του όρους, η Θεοτόκος είχε πατρογονικά κτήματα, και μάλιστα κτήματα ελαιών. Είχε λοιπόν τον Ελαιώνα από τους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα. Εκεί λοιπόν προσέτρεξε Γεθσημανή το χωρίο, στην περιοχή Γεθσημανή, στο όρος των ελαιών, να προσευχηθεί. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής παράδοξο, μας λέγει το συναξάριο, ότι τα φυτά τα οποία βρίσκονταν εκεί στο όρος, σαν να ήταν υπηρέτες δούλοι έμψυχοι, έκλειναν κατά το διάβα για να δηλώσουν τον προσήκοντα σεβασμό προς την Θεοτόκο. Αφού αποπεράτωσε την ευχή της, την δέησή της, την προσευχή της προς τον Υιό της, σαν καλή νοικοκυρά επιστρέφει στην οικία της, και τότε η οικία, σαν να ήταν και αυτή έμψυχη, εσύσθη λόγω του επικειμένου γεγονότος. Η Θεοτόκος όμως, θεωρώντας και αυτό το σημείο θαυμαστό εκ του Υιού της, αμέσως λοιπόν άναψε όλα τα φώτα, όλες τις λιχνίες, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, προσκαλεί όλους τους συγγενείς και τους γείτονες, και ως καλή οικοδέσποινα και καλή νοικοκυρά αμέσως σκουπίζει ολόκληρη την οικία. Προετοιμάζει λοιπόν και το σπίτι της, διότι το σώμα και η ψυχή της ήταν ήδη έτοιμα, ετοιμάζει το σπίτι της προκειμένου να υποδεχθεί τον Υιό της, αλλά και να είναι έτοιμη για αυτήν την μεγάλη στιγμή της αποδημίας της. Και μετά το σπίτι ετοιμάζει και την νεκρική κλίνη και μάλιστα προετοιμάζει και όλα τα αρμόδια, τα επιτίδια, μας λέγει το συναξάρι, για τον ενταφιασμό της. Βρίσκει δηλαδή τα καλά της ρούχα, τα σάβανα, προκειμένου με αυτά να τυλιχθεί και να ενταφιαστεί. Τότε φανερώνει και προς τους υπολείπους ότι την προειδοποίησε ο άγγελος ότι μετά από 3 ημέρες θα παραδώσει την ψυχή της και θα μεταστεί εις ουρανών. Και ενώ λοιπόν βρίσκονταν σε αυτήν την συζήτηση με τους γείτονες και με τους συγγενείς, δείχνει και το βραβείον, το σημείο εκείνο, το υλικό, το σημάδι εκείνο, το οποίο της έδωσε ο άγγελος προκειμένου να πιστοποιήσει αυτό το γεγονός της μεταστάσεώς της. Το σημείο αυτό δεν ήταν άλλο παρά κλάδος φινίκων. Θυμίζουμε ότι ο φίνικας και τα κλαδιά του είναι σύμβολο αθανασίας και νίκης. Με κλάδους φινίκων στόλιζαν τις κεφαλές των ρητόρων και των πολιτικών και των στρατιωτικών όταν επέστρεφαν από μια νίκη. Οι γυναίκες όμως, οι οποίες είχαν προσκληθεί για να βοηθήσουν την Θεοτόκο και να την αποχαιρετήσουν, άρχισαν να κλαίνε και να θρηνολογούν, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιστάσεις. Όμως η Θεοτόκος σταμάτησε τους θρήνους, γιατί εξήγησε ότι αυτή η στιγμή για εκείνην δεν είναι στιγμή λύπης, αλλά στιγμή χαράς. Γι' αυτό και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι καμπάνες δεν χτυπούν πένθυμα, όπως συμβαίνει την Μεγάλη Παρασκευή και την Μεγάλη Πέμπτη, αλλά χαρμόσυνα, ηχηρά, λαμπρά και χαρμόσυνα. Και διαβεβαίωσε τις γυναίκες αυτές, τους συγγενείς και τους φίλους, ότι η μετάστασή της αυτή συμφέρει περισσότερο τους υπολείπους, διότι από εκεί που θα είναι, από τον ουρανό, θα μπορεί περισσότερο να περισκέπει, να φροντίζει, να επιβλέπει, να διαφυλάτει όσους επικαλούνται το Άγιον όνομά της. Και για να δείξει ότι καθόλου δεν την έχει καταβάλει αυτό το γεγονός, πήρε τους 2 χιτώνες, τα 2 ρούχα που της είχαν απομείνει, αφού τελούσε εν πτωχία, και μοίρασε αυτούς τους 2 χιτώνες σε 2 πάμπτωχες χείρες, οι οποίες ήτανε γνώριμες φίλες της Θεοτόκου και οι οποίες φίλες γυναίκες είχαν καθημερινή τροφή από εκείνην. Η Θεοτόκος λοιπόν ετοίμαζε σε αυτές τις γυναίκες το καθημερινό τους φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Θεοτόκος έδειχνε την ελεημοσύνη και ασκούσε την αρετή της ελεημοσύνης καθημερινώς προς αυτές τις 2 πάμπτωχες χείρες.

Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως μας λέγει το συναξάριο της 15ης Αυγούστου σχετικά με την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, βρισκόμαστε στο σημείο κατά το οποίο η Θεοτόκος έχει προσκαλέσει φίλους γνωστούς για την μεγάλη στιγμή της κοιμήσεώς της. Έχει τακτοποιήσει το σπίτι για να υποδεχθεί κάποιους καλεσμένους οι οποίοι θα έρθουν από μακριά, όπως είναι η ίδια καλή νοικοκυρά, αλλά επίσης και ως άνθρωπος αρετής η Θεοτόκος προσπάθησε έστω και την τελευταία στιγμή, ή μάλλον ακόμα και την τελευταία στιγμή, να δείξει την μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Γι' αυτό και διένυμε όλα τα υπάρχοντά της, τα οποία ήτανε δύο χιτώνες, τα διένυμε σε δύο πάμπτωχες χείρες. Τότε λοιπόν, εκείνη ακριβώς την στιγμή, έφτασαν και οι καλεσμένοι για τους οποίους είχε ετοιμάσει το σπίτι. Γίνεται ξαφνικά βροντί βίαιη. Ακούστηκε ήχος βροντής βιαίας και μέσα σε νεφέλες, μέσα στην παρουσία των νεφελών, εμφανίστηκαν από τα πέρατα της οικουμένης που είχαν πάει να διδάξουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. Μεταξύ αυτών, εκτός δηλαδή των Αποστόλων, υπήρχαν ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης από την Αθήνα, καθώς και ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, ο Τιμόθεος. Αυτοί λοιπόν, μαζί με τους λοιπούς Αποστόλους, έφτασαν για να προσκυνήσουν το τίμιο σώμα της Θεοτόκου. Μάλιστα, μας λέγει το συναξάριο και τα λόγια τα οποία είπαν προς την Θεοτόκον. «Κυρά, όσο καιρό ήσουν στον κόσμο, εμείς σε βλέπαμε και είχαμε την παρηγοριά μας, γιατί νιώθαμε σαν να είναι ο ίδιος ο δεσπότης μας και διδάσκαλος ανάμεσά μας. Τώρα όμως πώς μπορούμε να υπομείνουμε αυτήν την συμφορά? Εφόσον όμως, κατά την απόφαση του Υιού σου και Θεού, φεύγεις από τα εγκόσμια προς τον ουρανό, χαίρομαι εμείς για αυτήν την οικονομία, για το σχέδιο της οικονομίας προς εσέ». Και λέγοντας αυτά, οι Απόστολοι έβρεχαν, λέει, τους εαυτούς τους το συναξάριο με δάκρυα. Εκείνοι όμως τους παρηγορεί λέγοντας τα εξής: «Μαθητέ του αιμού Υιού και Θεού, μη πένθος εργάσιστε την εμήν χαράν, αλλά το αιμόν σώμα, καθώς εγώ σχηματίσω, τη κλίνη κυδεύσατε. Μη με στενοχωρείτε, μαθητές του Υιού και Θεού μου, μην μεταβάλλετε την χαρά που έχω σε πένθος, αλλά πράξτε αυτό για το οποίο ήρθατε, δηλαδή όπως εγώ θα σχηματίσω το σώμα μέσα σε αυτό το νεκρικό κρεβάτι, έτσι και εσείς να με κυδεύσετε». Μόλις ολοκλήρωσαν την συζήτηση αυτή, κατέφτασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος άρχισε να εγκομιάζει την Θεοτόκο χρησιμοποιώντας πολλές φορές το χαίρε. Σαν νέος λοιπόν αρχάγγελος, σαν άλλος αρχάγγελος, χαιρετίζει και μακαρίζει την Θεοτόκον. Και τελειώνοντας αυτήν την υμνοδία, η Θεοτόκος σχηματίζει το άχραντον σώμα μέσα στο κρεβάτι της, γιατί αυτό επρόκειτο να είναι και το νεκροκρέβατο και η κάσα δηλαδή με την οποία επρόκειτο να την ενταφιάσουν, και βρισκόμενοι σε αυτήν την στάση προσεύχεται για μας, για όλον τον κόσμο, υπερ συστάσεως του κόσμου
και ειρηνικής διαγωγής δε ίσης ποιείται, μας λέγει το συναξάριο. Και μόλις ολοκλήρωσε την ευλογία της δεήσης αυτές, έτσι παρέδωσε στα χέρια του Υιού της και Θεού μας την ψυχή. Τότε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να λέγει εξοδίους ύμνους, νεκρικούς ύμνους, ενώ οι υπόλοιποι Απόστολοι πήραν επί των νόμων το νεκροκρέβατο και άλλοι προπορεύονταν κρατώντας λαμπάδες και ψέλνοντας υμνοδίες, ενώ άλλοι ακολουθούσαν το νεκρικό κρεβάτι. Τότε λοιπόν ακούγονταν και υμνοδίες αγγέλων και φωνές από τον ουρανό. Όπως συμβαίνει όμως συνήθως, πάντοτε ο χερέκακος διάβολος προσπαθεί να ανατρέψει τα θαυμαστά μεγαλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν παρακινεί και έναν Ιουδαίο από φθόνο να έρθει κοντά στο νεκροκρέβατο της Θεοτόκου και να ανατρέψει αυτό, ώστε το Άγιον σώμα της να πέσει κατά γης. Τότε λοιπόν η Θεία Δίκη χειρών αποστερεί αμφωτέρων. Τον πιον εξαγριωμένο από αυτόν, ο οποίος τόλμησε να φτάσει στη νεκρική κλίνη της Θεοτόκου, τον αποστερεί χειρών αμφωτέρων, του στερεί και τα δυο του χέρια. Και αν δούμε την ορθόδοξη εικονογραφία, θα παρατηρήσουμε ότι φαίνονται τα χέρια του Ιουδαίου σαν αποκομμένα. Η φράση όμως παρακάτω που μας λέγει το ίδιο το συναξάριο μας δίνει άλλη ερμηνεία. Τα σχήρας αυτάς ο Εβραίος απειορημένας αφής, τις άφησε τις σχήρες του να εορίζονται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση της αποκοπής των χειρών αυτά έπρεπε να πέσουν κατά γης. Εδώ όμως η φράση του συναξαρίου μας ερμηνεύει το γεγονός ως παραλυσία. Ένιωσε δηλαδή αμέσως ο Εβραίος τα χέρια του να παραλύουν και έπεσαν κάτω σαν να εωρούνταν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου όχι μόνο την μαρτυρία της εκκλησιαστικής παραδόσεως που καταγράφεται εδώ στο συναξάρι, αλλά και την λογική ερμηνεία που εξάγεται από αυτό. Οι Απόστολοι γρήγορα, αγαπητοί μου αδελφοί, έφτασαν στην περιοχή της Γεθσημανής και εκεί εναπέθεσαν και ενταφίασαν το τίμιον σώμα, παραμένοντας πλησίον του τάφου για τρεις μέρες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα κατά την ευσεβή και ευλαβή συνήθεια, οι χριστιανοί να τελούν μετά τον ενταφιασμό και τριήμερες δεήσεις υπεραναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου προσφυλούς προσώπου. Το συναξάρι συμπληρώνει και λέγει τα εξής, ότι παρά τον ερχομό, την έλευση των Αποστόλων, ένας εκ των Αποστόλων δεν είχε προσέλθει, χωρίς να κατονομάζει το συναξάριον το όνομα του Αποστόλου αυτού. Επειδή όμως μετά τρεις ημέρες ήρθε και ο Απόστολος αυτός, άνοιξαν τον τάφο προκειμένου να προσκυνήσει το τίμιον σώμα. Όμως, κατά μεγάλη έκπληξη, βρήκαν τον τάφο κενό του Αγίου Σώματος και να περιέχει μόνο το σεντόνι, δηλαδή μόνο τα εντάφια, και έτσι να πιστοποιείται το γεγονός της ενσώματη μεταστάσεως της Θεοτόκου. Δεν έχουμε λοιπόν την διάλυση, την διαφθορά του σώματος της Θεοτόκου όπως συμβαίνει με τους άλλους ανθρώπους, αλλά την μετάστασή της, σχεδόν θα λέγαμε την ανάληψή της εις ουρανούς μετά την στιγμή του θανάτου. Η εκκλησιαστική παράδοση από στόμα σε στόμα φέρει ότι ο Απόστολος αυτός είναι ο γνωστός Απόστολος Θωμάς, χάριν του οποίου βεβαίως
επειδή καθυστέρησε, άνοιξε ο τάφος και γνωρίσαμε όλοι την αλήθεια της μεταστάσεως της Θεοτόκου εις ουρανούς. Αγαπητοί μου αδελφοί, καταλήγει το συναξάριο με τα εξής λόγια. «Είστε αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος». Αφού λοιπόν η Θεοτόκος έφυγε στον ουρανό, περιμένουμε από εκείνη να εκπληρώσει την υπόσχεσή της, να μας διαφυλάτει, να μας προστατεύει, να επιβλέπει, να πρεσβεύει υπέρ ημών προς τον Υιό της και Θεό μας, προκειμένου να ελεηθούμε και να σωθούμε όλοι. Με αυτήν την φράση, με αυτόν τον μύχιο πόθο της καρδιάς, ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα, η Παναγιά πάντοτε μαζί μας.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώσει η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σοι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 18 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Δίψη τελευταίης της υπέρθεου λόγου, χωρούσι Φλόρος και Λαύρος προς το Φρέαρ. Ο Φλόρος και ο Λαύρος, διψώντας, ποθώντας τον θάνατο, για χάρη του Θεού Λόγου, κατήλθαν στο βάθος του Φρέατος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φλόρος και Λαύρος, δίδυμα αδέλφια, ήταν λιθοξόοι και είχαν εκπαιδευτεί στην τέχνη αυτή από τον Πρόκλο και τον Μάξιμο. Μετά τον υπέρ του Χριστού μαρτυρικό θάνατο των διδασκάλων τους, εγκατέλειψαν τις ενασχολήσεις τους στο Βυζάντιο και πήγαν στο Ιλυρικό και συγκεκριμένα στα Ουλπιανά της Δαρδανίας. Εκεί έκαναν έρευνες για να βρουν κάποια είδη μετάλλων και ασχολούνταν με την τέχνη τους κοντά στον ηγεμόνα Λουκίωνα. Έπειτα αυτός τους έστειλε στο Λυκίνιο, τον γιο της βασίλισσας Ελπιδίας. Ο Λυκίνιος έδωσε χρήματα στους Αγίους και τους διέταξε να κτίσουν ναόν προς τιμήν των ειδώλων βάσει σχεδίου που είχε προετοιμάσει. Εκείνοι τα χρήματα που πήραν τα μοίρασαν στους φτωχούς και την μεν ημέραν εργάζονταν εντατικά για να κατασκευάσουν τον ναό των ειδώλων, ενώ τη νύχτα προσεύχοντας το Θεό. Όταν ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ειδωλολατρικού αυτού ναού, ενώ οι Άγιοι είχαν την συμπαράσταση και ενίσχυση από Άγγελο Κυρίου, ο ειδωλολάτρης ιερέας Μερέντιος πίστευε αμέσως τον Χριστό, αφού λίγο πριν είχε πιστεύσει και ο γιος του Αθανάσιος, του οποίου οι Άγιοι θεράπευσαν θαυματουργικά το τυφλό του μάτι. Πάρα αυτά δε οι μάρτυρες του Χριστού, αφού συνάρθρισαν τους φτωχούς, στους οποίους είχαν διανύμει τα χρήματα, έδεσαν με σχοινιά από τους τράχυλους τα ξώανα και με την βοήθεια των φτωχών αυτών τα γκρέμισαν στη γη. Στη συνέχεια, αφού μετέτρεψαν τον ναόν αυτό των ειδώλων σε χριστιανικό, άναψαν φώτα πολλά και τον εγκαινίασαν ψάλλοντας το τροπάριο «Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, αποστόλων καύχημαν, μαρτύρων αγαλίαμαν, όν το κήρυγμα τριάσι ομοούσιος». Προηγείτο δε αυτόν ο τύπος του Τιμίου Σταυρού. Μόλις ο Λυκίνιος πληροφορήθηκε τα γεγονότα αυτά, πρόσταξε να αναφθεί κάμινος και να ριχτούν μέσα σε αυτήν οι φτωχοί που είχαν βοηθήσει τους Αγίους να συντρίψουν τα είδωλα. Και πράγματι έτσι έγινε. Οι φτωχοί ρίχτηκαν στην πυρακτωμένη κάμινο, όπου και παρέδωσαν τις ψυχές τους στα χέρια του Θεού. Οι δε Άγιοι Φλόρος και Λαύρος προσδέθηκαν σε άξονα άμαξας και μαστιγώθηκαν ανελέητα. Έπειτα πεστάλησαν στον ηγεμόνα Λύκωνα, ο οποίος τους πήρε και τους έκλεισε στον πυθμένα ενός άνυδρου φρέατος. Εκεί μέσα στο πηγάδι κατελθόντες οι Άγιοι Μάρτυρες, αφού παρακάλεσαν με τις προσευχές τους τον Θεό για εκείνους που στο μέλλον θα τους μνημονεύουν, για την ευστάθεια και ειρήνη του κόσμου και για την κατάπαυση του κατά των χριστιανών διωγμού, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό και έλαβαν το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Χρόνια δε αργότερα ανακομίστηκαν από το Φρέαρ τα τίμια λείψανά τους και αναποτέθηκαν με τις πρέπουσες τιμές σε λειψανοθήκες, από που αναβλίζουν μοίρα και παρέχουν ιάσεις σε ασθενείς που προστρέχουν σε αυτά με πίστη.

λύθη τελειότατη το μαρτυρίο τεμνόμενη και ποινές λαξευόμενοι οι Άγιοι όφθησαν οκοδομηθέντες εις ναών Κυρίου και των ειδόλων τους βωμούς και τα τεμένη κατεδαφίσαντες. Αυτούς ουν μακρύσομεν ως παραδείσου οικίτορας, ως ναού αναθήματα ουρανίου υπάρχοντας.

κλάκος εγκλειόμενη και υπογείν καλυπτόμενη, απεινία δικάζοντος, θείες εισηγήσεση και αποκαλύψει πνεύματος Αγίου, εφανερώθητε ημίν. Ως περαστέρες εναποστράπτοντες σημεία και τεράστια και γεμάτων χαρίσματα, αθλοφόροι αυτάδελφοι των αγγέλων ομόσκηνοι.

γιατί αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπίωνος και Πολυένου. Έρμο βιαίος εν πέτρες σειρωμένο, υπήρξε πέτρα προσφυγή λαγό πόλος. Για τον έρμον που σειρώταν βιαίος πάνω σε πέτρες, υπήρξε πολύ γρήγορα προσφυγή, καταφύγιο, η ουράνια πέτρα, η βασιλεία των ουρανών. Τον εκ πέτρας πάνδυνων ελκυσμών φέρει και Σεραπείων ο πλέον στερός πέτρας. Τον εκ πέτρας οδυνηρότατον ελκυσμό τον υπέμεινε ο Σεραπείων που ήταν σταθερότερος και από την πέτρα. Ο Πολύενος αίμα χει σειρείς πέτρες υπερ Χριστού χέαντος εκ πέτρας είδωρ. Ο Πολύενος ήρθει στις πέτρες έχισε το αίμα του υπέρ του Χριστού ο οποίος έκαμε να αναβλήσει νερό από την πέτρα. Οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμος, Σεραπείων και Πολύενος κατάγονταν από τη Ρώμη, καταγγελθέντες από τους ειδωλολάτρες ότι σέβονται τον Χριστό και απεχθάνονται τα είδωλα, κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώπιον του επάρχου της Ρώμης. Παρουσιαστέντες δε οι Άγιοι στον έπαρχον ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό. Ύστερα λοιπόν από την ομολογία τους αυτήν οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια, τους έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη και βρώμικη φυλακή. Έπειτα τους έβγαλαν από εκεί και προσπάθησαν να τους πείσουν να θυσιάσουν στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν υποχώρησαν, αλλά έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό. Τότε με εντολή του τυράννου, οι ειδωλολάτρες τους έσυραν σε στενότατους δυσπρόσιτους και πετρώδεις τόπους. Έτσι δε οι Άγιοι Μάρτυρες, κατά την ώρα που σύρονταν, παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και κοσμήθηκαν με τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεώς τους.

Δεύτερο φιλέορτη της Θεομήτωρος σήμερον την Αγίαν Μετάστασιν φεδρός εορτάσομεν εν χερσί γαρόντος του εξακυράτου πατρός εκλάμψαντος το πριν και επεσχάτων εκ της νηδίος αυτής την θείαν και πανάχραντον ψυχήν παρέθετο χέρουσα Ιησού του Θεού ημών και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.

Η επέκθη, αγαπητοί ακροατές, των ειδωλολατρών προς τους χριστιανούς ήταν μεγάλη και έκδηλη. Εννοείται των ειδωλολατρών κυρίως που είχαν κάποιαν εξουσία. Μόλις κάποιος καταγγελόταν σαν χριστιανός, σχεδόν ύστερα από μια υποτυπώδη διαδικασία οδηγούνταν στον μαρτυρικό θάνατο. Καμιά συμπάθεια, κανένα σύκτος, κανένα ελαφρυντικό δεν υπήρχε για τους χριστιανούς. Εφαρμοζόταν επακριβώς ο νόμος και καθημερινώς νέοι αριθμοί χριστιανών προσθέτονταν στον κατάλογο των μαρτύρων. Βεβαίως κανένας μάρτυρας δεν θα επιθυμούσε να γλιτώσει το μαρτύριο από ίκτο ή δειλία. Οι μάρτυρες θεωρούσαν ύψιστη τιμή τους να χύσουν το αίμα τους για τον Σωτήρα Χριστό, όπως πρώτος εκείνος έχυσε το αίμα τους για αυτούς. Κανένας μάρτυρας δεν θεώρησε τον θάνατό του ως ατυχές γεγονός, διότι ακριβώς κανένας δεν πίστεψε πως υπάρχει μόνο η παρούσα ζωή, ενώ μετά τον θάνατο επικρατεί ανυπαρξία. Όλοι πίστευαν ακράδαντας του Παύλου τον λόγο ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν ήταν μόνον ο Παύλος που έλεγε «επιθυμίαν έχω εις το αναλύσε», δηλαδή να πεθάνω, «και συν Χριστό είναι». Χιλιάδες χριστιανοί είχαν διακαεί τον μυστικό πόθο να γνωστεί η χριστιανική τους ιδιότητα και να οδηγηθούν στον θάνατο για να βρεθούν το συντομότερο κοντά στο Χριστό. Τι αντίθεση η αλήθεια με την σημερινή πραγματικότητα κατά την οποία οι χριστιανοί ντρέπονται που είναι χριστιανοί. Αποφεύγουν να κάνουν το σταυρό τους. Ουδέποτε προκαλούν συζήτηση χριστιανική. Κρύες παγωμένες καρδιές καρφωμένες στην ύλη, στην καλοπέραση και στις ειδονές. Απ' όλα συγκινούνται, πλην μόνο από τον Χριστό δεν συγκινούνται. Πόσο κατέπεσε η χριστιανική ιδιότητα στις μέρες μας, αγαπητοί ακροατές. Το να είναι κάποιος χριστιανός στην εποχή εκείνη εθεωρεί το έγκλημα εσχάτης προδοσίας και παραπέμπονταν στον θάνατο σχεδόν χωρίς δίκη, ακόμα κι αν ήταν ο Ρωμαίος πολίτης. Στην αρχή βέβαια τους χριστιανούς Ρωμαίους πολίτες δεν τους περνούσαν από βασανιστήρια, διότι ήταν ατιμωτικό για τη ρωμαϊκή τους ιδιότητα, αλλά απλώς τους αποκεφάλιζαν. Αλλά όταν τα επεισόδια έγιναν συχνότερα, κατήργησαν αυτό το προνόμιο σε εισαγωγικά και τους θανάτωναν για αυτούς όχι δι' αποκεφαλισμού, αλλά με τον επονίδιστο και ατιμωτικό θάνατο του μαρτυρίου. Μετά την τροποποίηση αυτή συνέπεσε και η περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπείωνος και Πολυένου. Οι τρεις αυτοί ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Καταγγέλθηκαν στις ρωμαϊκές αρχές ως χριστιανοί. Κλήθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους, αλλά αυτοί ομολόγησαν τον Χριστό και καταδικάστηκαν στον διασυρμού πάνω σε πετρώδη τοποθεσία θάνατο. Με αυτό τον οδυνηρό μαρτυρικό θάνατο παρέδωσαν στον Κύριο την ψυχή τους. Αν οι τρεις Άγιοι μάρτυρες και τόσοι άλλοι μάρτυρες, θέτοντας την πίστη πιο πάνω από τα κοσμικά συμφέροντα, έχασαν και εκείνα και την εδώ ζωή τους, πώς θα λεγόμαστε εμείς χριστιανοί όταν αντιστρέφουμε τους όρους και πώς θα ελπίζουμε να δούμε πρόσωπο Θεού? Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Και λεύση του κτίστου σου, του γεννηθέντος εξού, νεφέλη συνήθρισε στους Αποστόλους την συνειδέστε μετάσταση, όθεν και μεταδόξεις και πολλής εφροσύνης εκείδευσαν ανυμνούντες το πανάχραντον σώμα της σεις μακαριότητος, μήτυρ Χριστού του Θεού.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί ακροατές, 18 του Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Πλήθους των Πενήτων, των Φτωχών, οι οποίοι θανατώθηκαν από τον Λυκίνιον διαπυρός επειδή κατάστρεψαν τα είδωλα του ναού. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ιουλιανής, η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Λέοντος, η μνήμη σήμερα των Αγίων Τεσσάρων Οσίων Ασκητών, η μνήμη σήμερα των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Πέμπτος διαδέχθηκε τον Θωμά τον Δεύτερο το έτος 668 και πατριάρχευσε μέχρι το 674. Προηγουμένως, πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, είχε υπηρετήσει σαν προτέκδικος και χαρτοφύλακας του Πατριαρχείου και σκευοφύλακας της Αγίας Σοφίας. Διακρίθηκε για το ορθόδοξο φρόνημά του και πείμανε την Εκκλησία ειρηνικά επί Κωνσταντίνου του Πογονάτου. Υπήρξε φιλάνθρωπος, αφιλοχρήματος, ζούσε σε μεγάλη μάλιστα απλότητα και πάντα έλεγε ότι κανένα άλλο δεν τιμά τον κληρικό και μάλιστα τον ιεράρχη όσο η απλότητα της ζωής του και η διάθεση των εισοδημάτων του για τους πεινασμένους και γυμνούς. Ο δε Πατριάρχης Γεώργιος ο Πρώτος πατριάρχευσε από το 678 μέχρι το 683. Προηγουμένως είχε κάνει σύγκελος του Πατριαρχείου και σκευοφύλακας της Αγίας Σοφίας. Επί Γεωργίου του Πρώτου συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η 6η Οικουμενική Σύνοδος που αναθεμάτισε τους αιρετικούς μονοθελητές. Για τον χαρακτήρα του Πατριάρχη αυτού γράφτηκε ότι ήταν νομεύς αγαθός του Θεού νόμων φύλαξ.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Οσίων Βαρνάβα, Σοφρονίου και Χριστοφόρου απεβίωσαν ειρηνικά κατά το έτος 412 μετά Χριστόν. Από αυτούς ο Βαρνάβας ήταν ιδρυτής της Μονής Σουμελά, ο Σοφρόνιος ήταν ανεψιός του και οι δυο ήταν στην καταγωγή Αθηναίοι. Ο δε Χριστόφορος καταγόταν από την Τραπεζούντα και υπήρξε νέος ιδρυτής της Μονής Σουμελά μετά την ερήμωσή της. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Σοφρονίου του Αγιορείτου. Γεννήθηκε στην Ήπειρο από γονείς ευσεβείς τον 18ο αιώνα. Από μικρός διακρινόταν για τη σεμνή ζωή του και τον σεβασμό του στα θεία. Όταν ήλθε σε ηλικία γάμου, οι γονείς του τον πάντρεψαν παρά την θέλησή του με μια σεμνή γυναίκα. Αλλά τη νύχτα του γάμου έφυγε στο Άγιον Όρος. Εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννας δοκιμάστηκε και εκάρι μοναχός. Αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και έφτασε σε μεγάλα ύψη αγιότητας. Η ζωή του υπήρξε ενάρετη και αγγελική. Η πνευματική του τελειότητα ήταν παράδειγμα όχι μόνο στους αδελφούς της σκήτης της Αγίας Άννας, αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι οσιακά αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιό του. Των οσίων των βίων ακριβώς με μισάμενος, μέτοχος αυτών ανεδείχθης, Θεοφόρε Σοφρόνιε. Οσίος γαρβιώσας επιγής, των θείων δωρεών εν ουρανής, ηξιώθης και παρέχεις πάσιν ημίν, την χάριν σου της κράζουση. Δόξα το δεδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το εκπληρούντι διεσού ημών τα αιτήματα.

Τέλος, αγαπητοί ακροατές, σήμερα και η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μοναχού από την Σαμαρίνα της Πίνδου. Στήλος και δρέωμα των σκλαβωμένων Ελλήνων, ο μοναχός Δημήτριος γεννήθηκε στη Σαμαρίνα της Πίνδου στα τέλη του 18ου αιώνα. Έγινε μοναχός στο μοναστήρι της πατρίδας του, όπου με προσευχή και νηστεία εξάγνησε το σώμα και την ψυχή του. Μετά την κατάπνιξη από τον Αλή Πασά το 1808 της Επανάστασης, που υποκίνησε ο Παπα Ευθύμιος Βλαχάβας, ο Δημήτριος βγήκε από το μοναστήρι του και γύριζε τα χωριά κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού και διδάσκοντας υπομονή στις θλίψεις. Μετά από συκοφαντία τον συνέλαβε ο Αλή Πασάς και τον φυλάκισε. Κατόπιν διέταξε τον άγριο βασανισμό του. Έτσι οι Δήμοι με καλαμένες ακίδες τρύπησαν τους βραχίονές του και έπειτα τις έμπηξαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του. Στην συνέχεια έσφιξαν το κεφάλι του σε μέγγενη και κατόπιν αφού τον κρέμασαν ανάποδα τον έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Βλέποντας κάποιος Τούρκος την γενναιότητα του Δημητρίου πίστεψε στο Χριστό και έπειτα μαρτύρησε. Ύστερα ο Αλή Πασάς έκτισε τον Δημήτριο μέσα σε ένα τείχο αφήνοντας μόνο το κεφάλι του απ' έξω για να παρατείνει το μαρτύριό του. Ο μάρτυρας άντεξε έτσι 10 μέρες. Τελικά παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό το έτος 1808. Στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Προσφάτως, φίλοι και φίλες της εκπομπής, βρέθηκα στο κελί ενός διακριτικού και σοφού γέροντα σκητού, από αυτούς που συνάντησα τον καιρό της συγγραφής του βιβλίου μου «Συνομιλίες με ασκητές». Ένα βιβλίο που το κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Αστήρ. Δεν αναφέρω το βιβλίο αυτό για να το προβάλλω ή από συγγραφική ματαιοφροσύνη, αλλά γιατί ο κόσμος διψά για λόγο αυθεντικό και αυτόν δεν το βρίσκει παρά μόνον στα έργα των Αγίων Πατέρων και στα λόγια των γερόντων ασκητών, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και προσεύχονται για όλους μας, για όλους τους λαϊκούς που τρέχουμε συνεχώς για τις βιωτικές μεριμνές μας και για τις ματαιόσπουδες επιδιώξεις μας, και ξεχνούμε την ψυχή μας και την πνευματική πορεία μας. Τρέχουμε οι περισσότεροι για τα χρήματα, περισσότερο απ' όλα για την κούφια δόξα του κόσμου τούτου και για τις απολαύσεις τις υλικές που φέρνουν πιο πολύ θλίψη παρά ψυχική εφορία και χαρά. Το θυμήθηκα σήμερα αυτόν τον καλό ασκητή και κυρίως για τα σοφά του λόγια που είπε ο ίδιος και τα κάνει πράξη στη ζωή του πριν τα διδάξει στους άλλους, σε αυτούς που τον επισκέπτονται. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου παραδόσεως που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποτέ δεν πρέπει να διδάξουμε στους άλλους κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλοί μιλούν συνήθως στους άλλους, παράδειγμα για νηστεία, χωρίς να νηστέψουν οι ίδιοι ούτε μια ημέρα. Μιλούν για την προσευχή χωρίς να προσεύχονται κατάλληλα οι ίδιοι και άλλα πολλά παρόμοια που δεν τα πράττουν. Μιλούν γενικά και θεωρητικά και χωρίς πείρα των πραγμάτων αυτών, διότι θεωρούν σπουδαία να φωτίσουν τους άλλους ενώ οι ίδιοι μένουν αφώτιστοι. Έτσι λοιπόν ρώτησε και εγώ τον γέροντα Παρθένιο, αυτό είναι το όνομά του, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να μιλήσουν και να διδάξουν την αλήθεια της πίστεως σε έναν κόσμο που απομακρύνεται συνεχώς από το Θεό. Τον ερώτησα περισσότερο για να μου εξηγήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας στην Ορθόδοξη Ελλάδα, να ακούγεται καθημερινά και από όλα τα σχετικά μέσα της λεγόμενης ενημερώσεως, ο λόγος της πονηρίας και της ψευτιάς, ενώ ο λόγος της πίστεως και της αθείας, της πίστεως και της φιλοθεΐας, και όχι ο λόγος που πρέπει να ακούει ο λαός μας, δηλαδή το λόγο της πίστεως για την πνευματική πορεία των ανθρώπων. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Πρώτον, σε δεσμεύω να μην αποκαλύψω κανέναν που βρίσκομαι και τι κάνω.

Δεν θέλω καμιά δόξα και καμιά προσωπική προβολή. Αυτά είναι άχρηστα πράγματα και ψυχοφθόρα. Να τα αποφεύγετε κι εσείς όσο μπορείτε. Όσο για τον λόγο που με ρωτάτε, ποιος σας είπε ότι δεν μιλούμε όλοι εμείς οι ασκητεύοντες στην ερημία? Και πώς μιλάτε, πάτερ, τον ξαναρώτησα. Εννοείται ότι μιλάτε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται? Και σε αυτούς μιλούμε, μου αποκρίθηκε, διότι θέλουν και ζητούν λόγων αγαθών. Προπαντός όμως μιλούμε στο Θεό με την προσευχή. Όλοι οι μοναχοί και όλοι οι ασκητές μιλούν προς το Θεό και παρακαλούν για ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Θεός έχει τρόπους να διδαχθούν οι άνθρωποι, εάν το θέλουν. Αρκεί να το θέλουν και να δεχθούν την αλήθεια ελεύθερα, όχι αναγκαστικά. Διότι η αλήθεια δεν πρέπει να φθάνει μόνο στο μυαλό μας, αλλά στην καρδιά μας. Τα χέρια του μυαλού δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε το ρούχο του Θεού, ενώ η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πιάσει και το χέρι του Θεού ακόμα και να κρατηθεί από αυτό και να προχωρήσει. Έτσι δεν κάνουν και τα νήπια που πιάνουν το χέρι του γονιού τους για να στηριχθούν και να περιπατήσουν? Γι' αυτό γίνουμε όλοι νήπια μπροστά στο Θεό, και πρώτοι εμείς που το λέμε. Τότε αν γίνουμε νήπια μπροστά του, έρχεται και ο Θεός και μας δίνει το χέρι του και μας βοηθά πολυμερός και πολυτρόπος, όσον δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από αυτήν την βοήθεια, και από λύκους μας κάνει πρόβατα. Μου είπε και άλλα σημαντικά σε αυτή τη συνάντησή μας ο καλός πατήρ Παρθένιος. Εδώ να πω όμως ότι δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος που αναφέρω στις διδασκαλίες του βιβλίου «Συνομιλίες με ασκητές», αλλά κάποιος συνώνυμός του, ο οποίος είναι εξίσου σοφός και όσιος με τον άλλον γέροντα Παρθένιο του βιβλίου. Αυτός λοιπόν ο γέροντας Παρθένιος που συνάντησα προσφάτως, ενώ ο άλλος έχει κοιμηθεί εν Κυρίω, μου είπε την ώρα που έφευγα την ακόλουθη φράση: «Αν θέλεις ο λόγος που λες τους άλλους να μπει στην καρδιά του και να τον φωτίσει, να ανοίγεις πρώτος εσύ την καρδιά σου, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κατανοητός ο λόγος σου και να φέρει καρπόν πνευματικό παρά μόνον με την αγάπη. Μόνον με την αγάπη προχωρεί και κερδίζει ο λόγος της αληθείας, γιατί μόνον η αγάπη δέχεται την αγάπη και αυτή ανοίγει και τις άλλες καρδιές. Διαφορετικά, εάν μιλάς με το μυαλό σε άλλους, αν μιλάς δηλαδή σε άλλο μυαλό, το έδαφος είναι σκληρό και ο σπόρος της αλήθειας δεν βρίσκει τη γη την αγαθή για να ριζώσει και να καρπίσει. Αγάπη λοιπόν πριν απ' όλα και πάντοτε αγάπη. Θα κάνουμε τώρα το τακτικό μας πρώτο διάλειμμα με την φιλόχρηστη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη, και ύστερα θα επανέλθουμε στα λόγια του γέροντος Παρθενίου, που παραμένει ακίνητος πνευματικός φρουρός στο κελί του, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι και άγνωστοι γέροντες που προσεύχονται για όλους μας.

Άλλος ένας λόγος του γέροντος Παρθενίου που μου είπε στην τελευταία μας συνάντηση ήταν η απάντηση στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει αυτήν την παρακμή της εποχής μας και την πονηρία που προκαλεί συνεχώς σκάνδαλα και αναστατώσεις στην κοινωνία. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: διάβασε την αρχή του 15ου κεφαλαίου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο Θεάνθρωπος λέγει στους μαθητές του: ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέ δε διού έρχεται. Ανένδεκτον σημαίνει αναπόφευκτον. Δεν μπορεί δηλαδή να έλθουν τα σκάνδαλα σε έναν τόσο άπιστο και πονηρό κόσμο. Αλίμον όμως αυτόν που προκαλεί το σκάνδαλο και κλονίζει τους ανθρώπους και τους κάνει να αμαρτάνουν. Και λέει ο Χριστός στη συνέχεια ότι συμφέρει περισσότερον στον σκανδαλιστή αυτόν να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί στην θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους πιστούς ανθρώπους. Αυτά αναφέρει ο λόγος του Ευαγγελίου για τα σκάνδαλα. Είναι όμως απαραίτητο και αναπόφευκτο να έλθουν τα σκάνδαλα για να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμα πάνω στο μαξιλάρι της αδιαφορίας.

στην λοιπόν δηλωνώ ότι αναπόφευκτον είναι το γεγονός της ελεύσεως των σκανδάλων, όπως και η διαφθορά όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό. Στην σειρά των λόγων και των σκέψεων αυτών ήταν επόμενα να ρωτήσουμε τον γέροντα Παρθένιο και για την πονηρία που κατατρώγει τις σάρκες και του σημερινού κόσμου. Από την απάντησή του που ήταν μακρότατη θα αναφέρω τώρα τα εξής. Η πονηρία φίλταται, φανερώνει και βεβαιώνει την παρουσία και την δράση του διαβόλου στον κόσμο αυτόν, όπου ο Θεός επέτρεψε να παραμείνει και μετά την θυσία του Θεανθρώπου, διότι απελευθερώθηκε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και απέκτησε την δυνατότητα να απελευθερωθεί και από την αμαρτία διά της μετανοίας, εάν βεβαίως το θέλει. Η παρουσία του πονηρού διαβόλου επιτρέπει στον άνθρωπο να μάχεται κατά της πονηρίας και να καθαρίζεται με τη βοήθεια του Θεού και να κερδίσει περισσότερα και μεγαλύτερη δόξα και ευτυχία στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα που λέει ο εκκλησιαστικός λόγος, το μέγα έλεος, αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με την σταύρωσή του. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος της μετανοίας και το γόνος κατά της πονηρίας.

Και τι είναι η πονηρία, πάτερ μου, τον ερωτήσαμε. Και ο γέροντας απάντησε. Είναι αυτό που έκαναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο. Δηλαδή, η παρακοή και η παράβαση στο θέλημα του Θεού Δημιουργού. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό χωρίς να είναι θεολόγοι και φιλόσοφοι. Διαφορετικά, στον παράδεισο θα πήγαιναν μόνο οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι. Μας έδειξε δηλαδή ο Θεός την ώρα της μεγάλης θυσίας του, ότι πήρε μαζί του την ίδια μέρα στον παράδεισο που άνοιξε και πάλι με τη Σταύρου του Θεανθρώπου έναν άξεστο και αγράμματο κακούργο, τον μετανοημένο ληστή, μόνον και μόνον διότι μετενόησε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και αν θέλεις, φίλτατε, μια πιο χειροπιαστή απάντηση στο ερώτημά σου, θα σου πω ότι η πονηρία είναι η εχθρική συμπεριφορά έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο απονήρευτος βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ανθρώπους, καλούς ή κακούς, και τους σέβεται και τους αγαπά όσο μπορεί και ποτέ δεν τους βλάπτει και δεν τους αδικεί. Τους θεωρεί ως όμοιους με τον εαυτό του και αν έχει πίστη και αρετή τους βλέπει σαν αδέλφια του και μάλιστα ως καλύτερους από αυτόν και ανάλογα τους αντιμετωπίζει. Δεν ασχημονεί ποτέ, αλλά πάντοτε είναι ευεργετικός, μιμούμενος το Χριστό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος.

Ξανά φίλοι και φίλες της εκπομπής, γιατί θυμήθηκα τον γέροντα Παρθένιο σήμερα, θυμήθηκα και τον ίδιο και τα λόγια του, αυτά που μου είπε για την πονηρία και για άλλα θέματα. Συζητήσαμε μαζί του 3 ώρες και όπως είναι φυσικό δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε ένα ημίωρο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και πάλι στο γέροντα αυτόν που έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα πνευματικότητος και αγωνίζεται τον καλόν αγώνα στο ερημικό κελί του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι μια φράση του για την πονηρία, για την οποία μου μίλησε πολύ διεξοδικά, όπως προανέφερα. Η φράση του αυτή που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μου την ανέφερε με μια εικόνα, λέγει τα εξής: η πονηρία είναι σαν τα γένια. Όταν τα παιδιά είναι μικρά και αθώα δεν έχουν γένια. Όταν μεγαλώσουν όμως αποκτούν γένια και άλλες κακές και αμαρτωλές συνήθειες. Μιλούσε με βλέμμα ηλαρό, σαν να ήθελε να μου πει μεταφορικά μια αλήθεια της ζωής. Και εγώ τότε τον ρώτησα πολύ αυθόρμητα: τότε πάτερ μου, γιατί έχετε γένια κι εσείς? Και εκείνος με πολύ ετοιμότητα μου απήντησε αμέσως: για να μην ξεχνούμε, παιδί μου, και εμείς ότι είμαστε αμαρτωλοί και για να βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε. Του φίλησα το χέρι πολύ ωφελημένος από όσα μου είπε και σε άλλη πνευματική μας επικοινωνία θα πω και και όλες τις άλλες αλήθειες που μου ανέφερε. Γιατί όσα μου είπε αξίζει τον κόπο να ακουστούν ευρύτερα, γιατί αποτελούν και μας δίνουν τον αντίλαλο της αληθινής ορθοδόξου παραδόσεως.

ιερομόναχος γέροντας Παρθένιος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής, έχει υπερβεί την ηλικία των 90 ετών, αλλά το πνεύμα του είναι πολύ νανικό σε καθαρότητα και σφρίγους, διότι η Θεία Χάρις δυναμώνει και στηρίζει όσους αγωνίζονται με ταπεινοφροσύνη και αληθινή αγάπη στο Θεό, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και άλλη μια φράση του γέροντος Παρθενίου ήταν: «Όποιος αγωνίζεται, παιδί μου, να καθαριστεί και να σωθεί από το σκοτάδι αυτού του κόσμου, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δοξάζει τον Θεό, αφού το θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να φτάσουν στην επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός». Αυτό μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ας διαβάζουμε καθημερινά το Ευαγγέλιο, έστω και μια μόνο σελίδα του, και ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα κατά της πονηρίας. Ήταν και είναι πάντοτε ο στόχος μας ένας: να σωζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να δοξάζουμε και τον υπερένδοξο τριαδικό Θεό μας.

0: πλησίασε και πάλι το τέλος της επικοινωνίας μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα επικοινωνήσουμε και πάλι σαν μια μεγάλη πνευματική συντροφιά την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε από καρδιάς να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε σε όλα εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 18 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, δίψη τελευταίς της υπέρθεου λόγου, χωρούσι Φλόρος και Λαύρος προς το Φρέαρ. Ο Φλόρος και ο Λαύρος, διψώντας, ποθώντας τον θάνατο, για χάρη του Θεού λόγου, κατήλθαν στο βάθος του Φρέατος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φλόρος και Λαύρος, δίδυμα αδέλφια, ήταν λιθοξόοι και είχαν εκπαιδευτεί στην τέχνη αυτή από τον Πρόκλο και τον Μάξιμο. Μετά τον υπέρ του Χριστού μαρτυρικό θάνατο των διδασκάλων τους, εγκατέλειψαν τις ενασχολήσεις τους στο Βυζάντιο και πήγαν στο Ιλυρικό και συγκεκριμένα στα Ολπιανά της Δαρδανίας. Εκεί έκαναν έρευνες για να βρουν κάποια είδη μετάλλων και ασχολούνταν με την τέχνη τους κοντά στον ηγεμόνα Λουκίωνα. Έπειτα αυτός τους έστειλε στο Λυκίνιο, τον γιο της βασίλισσας Ελπιδίας. Ο Λυκίνιος έδωσε χρήματα στους Αγίους και τους διέταξε να κτίσουν ναόν προς τιμήν των ειδώλων βάσει σχεδίου που είχε προετοιμάσει. Εκείνοι τα χρήματα που πήραν τα μοίρασαν στους φτωχούς και την μεν ημέραν εργάζονταν εντατικά για να κατασκευάσουν τον ναό των ειδώλων, ενώ τη νύχτα προσεύχονταν στο Θεό. Όταν ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ειδωλολατρικού αυτού ναού, ενώ οι Άγιοι είχαν την συμπαράσταση και ενίσχυση από Άγγελο Κυρίου, ο ειδωλολάτρης ιερέας Μερέντιος πίστευε αμέσως τον Χριστό, αφού λίγο πριν είχε πιστεύσει και ο γιος του Αθανάσιος, του οποίου οι Άγιοι θεράπευσαν θαυματουργικά το τυφλό του μάτι. Πάρα αυτά δε οι μάρτυρες του Χριστού, αφού συνάρθρισαν τους φτωχούς στους οποίους είχαν διανύμει τα χρήματα, έδεσαν με σχοινιά από τους τράχυλους τα ξώανα και με την βοήθεια των φτωχών αυτών τα γκρέμισαν στη γη. Στη συνέχεια, αφού μετέτρεψαν τον ναόν αυτό των ειδώλων σε χριστιανικό, άναψαν φώτα πολλά και τον εγκαινίασαν ψάλλοντας το τροπάριο «Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, αποστόλων καύχημαν, μαρτύρων αγαλίαμαν, όν το κήρυγμα τριάσι ομοούσιος». Προηγείτο δε αυτόν ο τύπος του Τιμίου Σταυρού. Μόλις ο Λυκίνιος πληροφορήθηκε τα γεγονότα αυτά, πρόσταξε να αναφθεί κάμινος και να ριχτούν μέσα σε αυτήν οι φτωχοί που είχαν βοηθήσει τους Αγίους να συντρίψουν τα είδωλα. Και πράγματι έτσι έγινε. Οι φτωχοί ρίχτηκαν στην πυρακτωμένη κάμινο, όπου και παρέδωσαν τις ψυχές τους στα χέρια του Θεού. Οι δε Άγιοι Φλόρος και Λαύρος προσδέθηκαν σε άξονα άμαξας και μαστιγώθηκαν ανελαίητα. Έπειτα πεστάλησαν στον ηγεμόνα Λύκωνα, ο οποίος τους πήρε και τους έκλεισε στον πυθμένα ενός άνυδρου φρέατος. Εκεί μέσα στο πηγάδι κατελθόντες οι Άγιοι Μάρτυρες, αφού παρακάλεσαν με τις προσευχές τους τον Θεό για εκείνους που στο μέλλον θα τους μνημονεύουν, για την ευστάθεια και ειρήνη του κόσμου και για την κατάπαυση του κατά των χριστιανών διωγμού, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό και έλαβαν το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Χρόνια δε αργότερα ανακομίστηκαν από το Φρέαρ τα τίμια λείψανά τους και αναποτέθηκαν με τις πρέπουσες τιμές σε λειψανοθήκες από που αναβλίζουν μοίρα και παρέχουν ιάσεις σε ασθενείς που προστρέχουν σε αυτά με πίστη.

λύθη τελειότατη το μαρτυρίο τεμνόμενη και ποινές λαξευόμενοι οι Άγιοι όφθησαν οκοδομηθέντες εις ναών Κυρίου και των ειδόλων τους βωμούς και τα τεμένοι κατεδαφίσαντες. Αυτούς ουν μακρύσομεν ως παραδείσου οικίτορας, ως ναού αναθήματα ουρανίου υπάρχοντας.

πλάκο συγκλειόμενη και υπογείν καλυπτόμενη, απεινία δικάζοντος, θείες εισηγήσεση και αποκαλύψει πνεύματος Αγίου, εφανερώθητε ημίν, ως περαστέρες εναποστράπτοντες, σημεία και τεράστια και γεμάτων χαρίσματα, αθλοφόροι αυτάδελφοι των αγγέλων ομόσκηνοι.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπείωνος και Πολυένου. Έρμο βιαίος εν πέτρες σειρωμένο, υπήρξε πέτρα προσφυγή λαγό πόλος. Για τον έρμον που σειρώταν βιαίος πάνω σε πέτρες, υπήρξε πολύ γρήγορα προσφυγή, καταφύγιο, η ουράνια πέτρα, η βασιλεία των ουρανών. Τον εκ πέτρας πάνδυνων ελκυσμών φέρει και Σεραπείων, ο πλέον στερός πέτρας. Τον εκ πέτρας οδυνηρότατον ελκυσμό, τον υπέμεινε ο Σεραπείων, που ήταν σταθερότερος και από την πέτρα. Ο Πολύενος αίμα χει σειρείς πέτρες, υπερ Χριστού χέαντος εκ πέτρας είδωρ. Ο Πολύενος ήρθει στις πέτρες, έχισε το αίμα του υπέρ του Χριστού, ο οποίος έκαμε να αναβλήσει νερό από την πέτρα. Οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμος, Σεραπείων και Πολύενος κατάγονταν από τη Ρώμη, καταγγελθέντες από τους ειδωλολάτρες ότι σέβονται τον Χριστό και απεχθάνονται τα είδωλα, κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώπιον του επάρχου της Ρώμης. Παρουσιαστέντες δε οι Άγιοι στον έπαρχον ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό. Ύστερα λοιπόν από την ομολογία τους αυτήν οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια, τους έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη και βρώμικη φυλακή. Έπειτα τους έβγαλαν από εκεί και προσπάθησαν να τους πείσουν να θυσιάσουν στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν υποχώρησαν, αλλά έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό. Τότε με εντολή του τυράννου οι ειδωλολάτρες τους έσυραν σε στενότατους δυσπρόσιτους και πετρώδεις τόπους. Έτσι δε οι Άγιοι Μάρτυρες κατά την ώρα που σύρονταν παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και κοσμήθηκαν με τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεώς τους.

Δεύτερο φιλέορτη της Θεομήτρος σήμερον την Αγίαν Μετάστασιν Φεδρός εορτάσομεν, εν χερσί γαρόντος του εξακυρά του πατρός εκλάμψαντος το πριν και επεσχάτων εκ της νηδίος αυτής την θείαν και πανάχραντον ψυχήν παρέθετο χέρουσα Ιησού του Θεού ημών και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.

Η επέχθη, αγαπητοί ακροατές, των ειδωλολατρών προς τους χριστιανούς ήταν μεγάλη και έκδηλη. Εννοείται των ειδωλολατρών κυρίως που είχαν κάποιαν εξουσία. Μόλις κάποιος καταγγελόταν σαν χριστιανός, σχεδόν ύστερα από μια υποτυπώδη διαδικασία οδηγούνταν στον μαρτυρικό θάνατο. Καμιά συμπάθεια, κανένα σύκτος, κανένα ελαφρυντικό δεν υπήρχε για τους χριστιανούς. Εφαρμοζόταν επακριβώς ο νόμος και καθημερινώς νέοι αριθμοί χριστιανών προσθέτονταν στον κατάλογο των μαρτύρων. Βεβαίως κανένας μάρτυρας δεν θα επιθυμούσε να γλιτώσει το μαρτύριο από ίκτο ή δειλία. Οι μάρτυρες θεωρούσαν ύψιστη τιμή τους να χύσουν το αίμα τους για τον Σωτήρα Χριστό, όπως πρώτος εκείνος έχυσε το αίμα τους για αυτούς. Κανένας μάρτυρας δεν θεώρησε τον θάνατό του ως ατυχές γεγονός, διότι ακριβώς κανένας δεν πίστεψε πως υπάρχει μόνο η παρούσα ζωή, ενώ μετά τον θάνατο επικρατεί ανυπαρξία. Όλοι πίστευαν ακράδαντας του Παύλου τον λόγο ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν ήταν μόνον ο Παύλος που έλεγε «επιθυμίαν έχω εις το αναλύσε», δηλαδή να πεθάνω, «και συν Χριστό είναι». Χιλιάδες χριστιανοί είχαν διακαεί τον μυστικό πόθο να γνωστεί η χριστιανική τους ιδιότητα και να οδηγηθούν στον θάνατο για να βρεθούν το συντομότερο κοντά στο Χριστό. Τι αντίθεση η αλήθεια με την σημερινή πραγματικότητα κατά την οποία οι χριστιανοί ντρέπονται που είναι χριστιανοί. Αποφεύγουν να κάνουν το σταυρό τους. Ουδέποτε προκαλούν συζήτηση χριστιανική. Κρύες παγωμένες καρδιές καρφωμένες στην ύλη, στην καλοπέραση και στις ειδονές. Από όλα συγκινούνται, πλην μόνο από τον Χριστό δεν συγκινούνται. Πόσο κατέπεσε η χριστιανική ιδιότητα στις μέρες μας, αγαπητοί ακροατές. Το να είναι κάποιος χριστιανός στην εποχή εκείνη εθεωρεί το έγκλημα εσχάτης προδοσίας και παραπέμπονταν στον θάνατο σχεδόν χωρίς δίκη, ακόμα κι αν ήταν ο Ρωμαίος πολίτης. Στην αρχή βέβαια τους χριστιανούς Ρωμαίους πολίτες δεν τους περνούσαν από βασανιστήρια, διότι ήταν ατιμωτικό για τη ρωμαϊκή τους ιδιότητα, αλλά απλώς τους αποκεφάλιζαν. Αλλά όταν τα επεισόδια έγιναν συχνότερα, κατήργησαν αυτό το προνόμιο σε εισαγωγικά και τους θανάτωναν για αυτούς όχι δι' αποκεφαλισμού αλλά με τον επονίδιστο και ατιμωτικό θάνατο του μαρτυρίου. Μετά την τροποποίηση αυτή συνέπεσε και η περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπίωνος και Πολυένου. Οι τρεις αυτοί ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Καταγγέλθηκαν στις ρωμαϊκές αρχές ως χριστιανοί. Κλήθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους, αλλά αυτοί ομολόγησαν τον Χριστό και καταδικάστηκαν στον διασυρμού πάνω σε πετρώδη τοποθεσία θάνατο. Με αυτό τον οδυνηρό μαρτυρικό θάνατο παρέδωσαν στον Κύριο την ψυχή τους. Αν οι τρεις Άγιοι μάρτυρες και τόσοι άλλοι μάρτυρες θέτοντας την πίστη πιο πάνω από τα κοσμικά συμφέροντα έχασαν και εκείνα και την εδώ ζωή τους, πώς θα λεγόμαστε εμείς χριστιανοί όταν αντιστρέφουμε τους όρους και πώς θα ελπίζουμε να δούμε πρόσωπο Θεού. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Και λεύση του κτίστου σου, του γεννηθέντος εξού, νεφέλη συνήθρισε στους Αποστόλους την συνειδέστε μετάσταση, όθεν και μεταδόξεις και πολλής εφροσύνης εκείδευσαν ανυμνούντες το πανάχραντον σώμα της σεις μακαριότητος, μήτυρ Χριστού του Θεού.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 18 του Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Πλήθους των Πενήτων, των φτωχών, οι οποίοι θανατώθηκαν από τον Λυκίνιον διαπυρός επειδή κατάστρεψαν τα είδωλα του ναού. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ιουλιανής, η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Λέοντος, η μνήμη σήμερα των Αγίων Τεσσάρων Οσίων Ασκητών, η μνήμη σήμερα των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Πέμπτος διαδέχθηκε τον Θωμά τον Δεύτερο το έτος 668 και πατριάρχευσε μέχρι το 674, προηγουμένως πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, είχε υπηρετήσει σαν προτέκδικος και χαρτοφύλακας του Πατριαρχείου και σκευοφύλακας της Αγίας Σοφίας. Διακρίθηκε για το ορθόδοξο φρόνημά του και πείμανε την Εκκλησία ειρηνικά επί Κωνσταντίνου του Πογονάτου. Υπήρξε φιλάνθρωπος, αφιλοχρήματος, ζούσε σε μεγάλη μάλιστα απλότητα και πάντα έλεγε ότι κανένα άλλο δεν τιμά τον κληρικό και μάλιστα τον ιεράρχη όσο η απλότητα της ζωής του και η διάθεση των εισοδημάτων του για τους πεινασμένους και γυμνούς. Ο δε Πατριάρχης Γεώργιος ο Πρώτος πατριάρχευσε από το 678 μέχρι το 683, προηγουμένως είχε κάνει σύγκελος του Πατριαρχείου και σκευοφύλακας της Αγίας Σοφίας. Επί Γεωργίου του Πρώτου συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η 6η Οικουμενική Σύνοδος που αναθεμάτισε τους αιρετικούς μονοθελητές. Για τον χαρακτήρα του Πατριάρχη αυτού γράφτηκε ότι ήταν νομεύς αγαθός του Θεού, νόμων φύλαξ.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Οσίων Βαρνάβα, Σοφρονίου και Χριστοφόρου απεβίωσαν ειρηνικά κατά το έτος 412 μετά Χριστόν. Από αυτούς ο Βαρνάβας ήταν ιδρυτής της Μονής Σουμελά, ο Σοφρόνιος ήταν ανεψιός του και οι δυο ήταν στην καταγωγή Αθηναίοι. Ο δε Χριστός

Η του υπήρξε ενάρετη και αγγελική. Η πνευματική του τελειότητα ήταν παράδειγμα όχι μόνο στους αδελφούς της Σκήτης της Αγίας Άννας, αλλά και σε όλο το Άγιο Όρος. Έτσι οσιακά αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιό του, των οσίων των βίων ακριβώς μιμισάμενος, μέτοχος αυτών ανεδείχθης, Θεοφόρε σοφρόνιε, οσίος γαρβιώσας επιγής, των θείων δωρεών εν ουρανής, ηξιώθης και παρέχεις πάσιν ημίν, την χάριν σου της κράζουση, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το εκπληρούντι διεσού ημών τα αιτήματα.

Τέλος, αγαπητοί ακροατές, σήμερα και η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μοναχού από την Σαμαρίνα της Πίνδου. Στήλος και δρέωμα των σκλαβωμένων Ελλήνων, ο μοναχός Δημήτριος γεννήθηκε στη Σαμαρίνα της Πίνδου στα τέλη του 18ου αιώνα. Έγινε μοναχός στο μοναστήρι της πατρίδας του, όπου με προσευχή και νηστεία εξάγνησε το σώμα και την ψυχή του. Μετά την κατάπνιξη από τον Αλή Πασά το 1808 της Επανάστασης, που υποκίνησε ο Παπα Ευθύμιος Βλαχάβας, ο Δημήτριος βγήκε από το μοναστήρι του και γύριζε τα χωριά κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού και διδάσκοντας υπομονή στις θλίψεις. Μετά από συκοφαντία τον συνέλαβε ο Αλή Πασάς και τον φυλάκισε. Κατόπιν διέταξε τον άγριο βασανισμό του. Έτσι οι Δήμοι με καλαμένιες ακίδες τρύπησαν τους βραχίονές του και έπειτα τις έμπηξαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του. Στην συνέχεια έσφιξαν το κεφάλι του σε μέγγενη και κατόπιν αφού τον κρέμασαν ανάποδα τον έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Βλέποντας κάποιος Τούρκος την γενναιότητα του Δημητρίου, πίστεψε στο Χριστό και έπειτα μαρτύρησε. Ύστερα ο Αλή Πασάς έκτισε τον Δημήτριο μέσα σε ένα τείχο, αφήνοντας μόνο το κεφάλι του απ' έξω για να παρατείνει το μαρτύριό του. Ο μάρτυρας άντεξε έτσι 10 μέρες. Τελικά παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό το έτος 1808. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια Γιώργος Μπάρλας.

ακροατές, χαίρετε. Στον παρακλητικό κανόνα, στην υπεραγία Θεοτόκο, η αναφορά μας σήμερα. Και συγκεκριμένα, θα δούμε καταρχάς την Παναγία ως παραμυθία και μεσητεία. Ο παρακλητικός κανόν, γράφει ο Άγγελος Καλογερόπουλος, που ψάλεται προς τιμήν της Θεοτόκου κατά τη διάρκεια των ακολουθιών του 15 Αυγούστου, είναι πολύ αγαπητός και δημιουργεί ξεχωριστή κατάνοιξη. Κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου, βέβαια, ψάλλονται δύο παρακλητικοί κανόνες εν αλλάξ, ο Μικρός και ο Μέγας. Εδώ θα μας απασχολήσει ο Μέγας παρακλητικός κανόν, ποίημα του Θεοδόρου Δούκα Λασκάρεως. Τόσο για το ποιητικό κείμενο καθεαυτό, όσο και για το πρόσωπο που τον συνέθεσε και την ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία. Ας σταθούμε πρώτα στο κείμενο. Η πρώτη οδή ξεκινά με την εικόνα της μοσαϊκής ράβδου, που σταυροτύπος πλήξασα τη θάλασσα, τη χώρισε στα δυο. Κι έτσι ο πεζός και ουδίτης λαός του Ισραήλ κατάφερε να γλιτώσει από τον αρματιλάτη Φαραώ. Ζώντας σε ανάλογους κινδύνους ο Θεόδωρος, αλλά και ο λαός του, μεταφέρει την παράκληση στις δικές του δύσκολες περιστάσεις του βίου και ζητάει τη συνδρομή της Παναγίας για τις επαγωγές των λυπηρών και για τα νέφη των συμφορών. Ζητάει να τον προφυλάξει η Παναγία εξ αμετρήτων αναγκών και εξ εχθρών δυσμενών, και κλείνει το γόνι ενώ δοξάζει το μεγαλείο της. Στην τρίτη οδή, μη βρίσκοντας πουθενά διέξοδο, εναποθέτει όλες του τις ελπίδες στη φυσίζωο Θεοτόκο. Ο Κύριος, που χωρίς να εγκαταλείψει την πατρική αγκαλιά, επισκέφθηκε και τη δική μας φτώχεια, τέταρτη οδή, είναι η δική μας δύναμη, και η Πάναγνος είναι η μόνη μας παρηγοριά, καθώς προσφέρει των ποταμών των γλυκερών του Ελέους. Αλλά και όταν μας καλύπτει το αλότριον σκότος, η Μητροπάρθενος είναι το απόρθητον τείχος, και όταν η ζωή μας προσεγγίζει τον Άδη, η κόρη είναι η μόνη ιατρός των νόσων, ο παντελής συντριμός του θανάτου και ο ποταμός της ζωής ο ανεξάντλητος. Έτσι δοξάζει και παρακαλεί, της απευθύνει το χέρι και τη ζητά να δει με καλό μάτι και του σώματος την κάκωσιν και της ψυχής το άλογος, καθώς στη Θεοτόκο συντελείται το θαύμα και η γαστέρα της γίνεται ευρυχωρωτέρα των ουρανών.

Σύμφωνα το ποίημα του Θεοδόρου Λασκάρεως, κυριαρχεί η εικόνα μιας δύσκολης πραγματικότητας που εικονίζεται με την τρικυμία, τα σύννεφα, τις επιθέσεις των εχθρών, αλλά και το ξένο σκοτάδι, το αλότριον σκότος, αφού η εν Θεώ πραγματικότης είναι μόνο το φως. Και από την άλλη, ζητείται η συνδρομή της Παναγίας με τη μορφή του δροσερού νερού ή του ποταμού, του απόρθητου τείχους και εν τέλει ως η μόνη μεσήτρια για την οριστική νίκη, όχι εναντίον των όποιων εχθρών, αλλά εναντίον του θανάτου, του κατεξοχήν εχθρού. Σε ένα περιοδικό του 19ου αιώνα, στον Ανατολικό Αστέρα της Κωνσταντινούπολεως, είχε δημοσιευτεί μια μελέτη του Γεωργίου Λαμπάκη για τα επίθετα που αποδίδονται στη Θεοτόκο, στον Ακάθιστο Ύμνο και στον Παρακλητικό Κανόνα. Αφού παραθέτει τα επίθετα, συμπεραίνει ο συγγραφέας: στον Ακάθιστο Ύμνο, ως νικήτριαν στρατηγών, δοξολογούσι την Θεοτόκον. Εντάφτα, χωνικλινός οικετεύουσιν αυτήν. Εκεί, εν ύμνης χαράς τιμώσιν και αποδίδουσιν ευχαριστίας εις την Μητέρα του Θεού, εντάφτα του αντίον εν συντριβή καρδίας τα τέκνα αυτής ζητούσι την απ' αυτής βοήθειαν, την θερμήν προστασίαν και την ταχύαν αντίληψιν. Η παρατήρηση αυτή μας επισημαίνει πως τα εκκλησιαστικά και υμνογραφικά ποίηματα, παρόλο που δεν επιδιώκουν να το προβάλλουν, διότι δεν ενδιαφέρονται να προσκοληθούν στο επίκαιρο και το πρόσκαιρο, αλλά πάντοτε ανάγονται στη βαθύτερη ανάγκη για τη σωτηρία του ανθρώπου από το κράτος του θανάτου, πάντως γράφονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις, από συγκεκριμένους ανθρώπους και αντανακλώνται σε αυτά οι ιδιαίτερες της εποχής τους συνθήκες. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεόδωρος έγραψε τον κανόνα του γονικλινής μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, ενώ είχε χάσει το θρόνο του. Ο Θεόδωρος υπήρξε μαθητής του Νικηφόρου Βλεμίδη, έγινε αυτοκράτορας Νικαίας και αφού προηγουμένως αντίλαξε τους αυτοκρατορικούς χιτώνας με το ένδυμα του μοναχού, πέθανε νεότατος σε ηλικία 36 ετών στα 1269. Η Νίκαια δε του 13ου αιώνα ήταν μια αρχαία Αθήνα με πολλούς λογίους και καλλιτέχνες και ο ίδιος ο Θεόδωρος έδειξε πραγματική αγάπη για τη γνώση, την επιστήμη και την τέχνη. Μια αξιοσημείωτη σύμπτωση είναι ότι λίγα χρόνια αργότερα από τον Θεοδόρο Λάσκαρη γεννιέται στη Δύση ένα έργο που εγκαινιάζει, θα λέγαμε, τη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, η Θεία Κωμωδία του Δάντη. Ο Δάντης, 1265-1321, στο τελευταίο μέρος του έργου του, τον Παράδεισο, στο 33ο άσμα του τελειώνει με μια επίκληση στην Παναγία που την αποκαλεί Παρθένα μάνα, κόρη του γιού σου. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της συμπτώσεως είναι ότι έχουμε δύο ποίηματα που νίκησαν το χρόνο. Το ένα επηρεάζοντας την παγκόσμια λογοτεχνία, το άλλο παραμένοντας ζωντανό μέσα στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Αλλά παράλληλα έχουμε και δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης καλλιεργεί το ίδιο χωράφι που βρήκε από τους προγενέστερους. Ο Δάντης ανοίγει έναν καινούριο δρόμο. Θέλει να κάνει ένα ταξίδι που δεν επιτρέπεται στα ανθρώπινα μέτρα. Θέλει να ταξιδέψει στον άλλο κόσμο. Ένα ταξίδι που καταλήγει σε μια κοινή αλήθεια, ότι αυτό που είναι ο Θεός δεν λέγεται και το μόνο που λέγεται είναι ο αδιέξοδος δρόμος αυτής της ανθρώπινης θέλησης και επιθυμίας. Ο Θεόδωρος δεν επιχειρεί ένα τέτοιο ταξίδι. Γι' αυτόν ο ανεξερεύνητος βυθός αντιμετωπίζεται με τη δοξολογία. Αλλά αν ο Δάντης, όπως παρατήρησε ο Έλιοτ, μας δίδαξε ότι το καλό μπορεί να είναι η πρώτη ύλη της ποιήσεως, ο παρακλητικός κανόν θα επιμένει, παραμένοντας έξω από τον λογοτεχνικό κανόνα, να μας δείχνει ότι η αισθητική ως ατομικός τρόπος εκφράσεως είναι μέσο και όχι σκοπός.
και ο μόνος διαρκής και διακαής σκοπός και πόθος του ανθρώπου είναι η νίκη επί του θανάτου. Για την νίκη αυτή, η Υπεραγία Θεοτόκος θα παραμένει η κατεξοχήν παραμυθία και μεσητεία.

συνεχίσουμε διαβάζοντας δύο ποιήματα στην Παναγία, του Λευτέρη Μάινα. Απογαλακτισμός. Νήπιος απογαλακτίζεται ο Ιησούς από τους μητρικούς της Παναγίας κόλπους και τους οφθαλμούς υψώνει στο πρόσωπό της με εγκαρτέρηση και απορία. Τρυφερά η μητέρα παρακολουθεί τις αδιόρατες από τους αγγέλους συγκινήσεις που η άβρα του πνεύματος καταγράφει στην επιφάνεια της αθώας του καρδίας. Ω, Ευδοκία, τα δώρα του πατέρα, τώρα που απεκόπη από το σώμα της κόρης, η φύση του προσφέρεται μητέρα, τα αγκάθι κρίνου, η τριβόλη σίκα. Το μήλο το εύος μου, του εφραίνει το στόμα, εκτός του παραδείσου της τρυφής. Ο σπόρος του σίτου, τον άρτο δίνει σώμα και ο βότρης ο πέπυρος, τον ίνον αίμα. Μακάρι η όντως η μαστίου σε θύλασε, ευτυχία το γάλα τους και η καταφυγή, στην αγκάλη της καλής κουροτρόφου παρθένου, αλλά και η γεύση των γηίνων τροφών, ευλογία. Σου. Δεν σε κρατούν σκελετωμένα δάκτυλα θανάτου. Στον άχραντο την άχραντη παρέδοκες ψυχή σου. Τριγώνει, τρυφερά πριν κοιμηθεί στην αγκαλιά του. Στην κλίνη σου έκλεινε τους ουρανούς και ο ίδιος ήλθε. Δεν εμπιστεύτηκε τον πιο πιστό αρχαγγελό του. Αδέξιος, στη μεγάλη ώρα θα ήταν υπηρέτης. Να βλέπουν μόνο, να θαυμάζουν ήλθαν οι αγγέλοι. Το πώς η και χαριτωμένη αθάνατα πεθαίνει και από τη λοχισμένη του πλευρά πληγεί στην πύλη, μοναδική που βρήκε δρόμο στη Σεδέμ τον κήπο, να επιστρέψει ακολουθώντας του παιδιού τα ίχνη, αν έρχεται στους ουρανούς μολόσωμο το σκήνος. Φτωχό τριγώνη που αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του, δεν σε νανουρίζουν τώρα οι αγγέλοι στο όνειρό σου, μεγαλινάρια στη δόξα σου, δονούν τους ουρανούς.

μερικά ακόμη ποίηματα του θεολόγου Λευτέρη Μάινα για την Παναγιά. Η γλυκοφιλούσα. Το μήλο δεν ομιλεί, δείχνει τη δαγκωματιά στη σάρκα του κόσμου. Το ρόδο προσφέρεται, πυρούται στη βάτο, φλέγει και φλέγεται. Το μήλο εφραίνεται στα δάκτυλα της Παρθένου. Το ρόδο προσψάβεται στα χείλη της ομιλή. Η Μαριάμ καταθέλγεται, άχραντη το γλυκοφιλί, και δώρο του δίνει τον κόσμο μήλο.

Αγία του Σταυρού. Η Παναγία, με ένα πικρό χαμόγελο, μου άνοιξε τη μυστική πύλη για να με οδηγήσει στο πάθος του Υιού της. Τα χεροβήμ με κοιτούν βουβαμένα, καθώς τα γόνατά μου φυτρώνουν στο χώμα και το χέρι μου ξεράθηκε σε ηγεσία. Η καρδιά μου φτεροκοπάει τρομαγμένη. Λιμασμένος πουργίτη που τσιμπολογάει ψίχουλα τις λεπτομέρειες της εικόνας. Άνθη που χώνεψαν τα χρώματα του ήλιου και ξανά κλείσαν μπουμπούκια στο ξύλο της ζωής, βασίλεψαν για τα φώτα της γης τα δυο του μάτια. Ο Αηγιάννης με δάχτυλο που τρέμει μου δείχνει τον κάλικα που ανοίχτηκε στην πλευρά, κρατήρας που ξεχύλισε από το νερό και το αίμα. Και η Παναγία, πριν καλυφθεί πίσω από το πέπλο, κρυφά με φίλεψε δώρο στην απαλάμη, σταγόνα παργοκυλάει. Αίμα.

Διάβασε την αγάπη του Θεού όπως διαβάζουν οι κοφάλαλοι στα χείλη της μητέρας που τρέμουν πριν ξεχυλήσει ο πόνος της κάτω από το σταυρό. Η βιολέτα. Άρωμα βιολέτα στην εξοχή έχει και η ταπείνωση την ευαδιά της που αναδύεται δειλά σε προσευχή. Τις πύλες τους ανοίγουν οι ουρανοί και την χειραγωγούν με τρόμο οι αγγέλοι στο υποπόδιο του θρόνου να καθίσει, έτοιμη πάντοτε να τον υπηρετήσει η δούλη του Κυρίου από τη Ναζαρέτ.

ανάμνησή σου. Βασίλισσά μας, των αγγέλων η Κυρία, τους εφιάλτες μας η κοίμησή σου σε εικόνες μεταβάλλει παραδείσου. Τώρα κοιμόμαστε σχεδόν αγγελικά, τις νύχτες μας στη γη με όνειρα γλυκά. Μεσήτριά μας, στην Εδέμ πραγματικά, αξίωσέ μας να τα ζήσουμε μαζί σου.

0: Άριον. Μεταγραφές σε ποίηματα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Ο Μαριάμ, βασίλισσα βασιλισσών, εγέννησες βασιλιά των βασιλέων, που η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Το βασίλειο επάτησε του Άδη, τις κλειστές άνοιξε πύλες της Εδέμ, και αυτοπροσώπους από το χέρι οδηγεί, θριάμβου αψίδες λάμπουν τα ουράνια τόξα, με τον αγγέλων τις στρατιές γονικλινείς, στο θρόνο να καθίσεις, δέσποινα της δόξας, η έχουσα τα δευτερία της Τριάδος, παντοβασίλισσα, μετά Θεών η Θεός.
1: Η πάντων χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια Γιώργος Μπάρλας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Άθος σημαίνει λευκός, από το έθο, από το ρήμα έθο. Σημαίνει λαμπρός. Και πραγματικά ήταν σαν μια προφητεία που ακούσια έκαμαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, ονομάζοντας εκείνο το βουνό Άθος, που τώρα στη χριστιανική εποχή στολίζει την κορυφή του η Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, της κατεξοχήν εορτής του Φωτός. Αλλά το Άγιον Όρος έχει μια σχέση, σύμφωνα με την παράδοση και με τη μεγάλο νησό μας, με την Κύπρο. Όταν κάποτε η Παναγία μας θέλησε να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο στο Κίτι, στη Λάρνακα, άλλαξε η θάλασσα τη διάθεσή της και τα μανιασμένα κύματα έφερε το καράβι που τη μετέφερε τη Λάρνακα, το μετέφερε στο Άγιον Όρος. Και την ώρα που έφτασε το καράβι, σύμφωνα με την παράδοση αυτή, στα νερά του Αγίου Όρους, όλα τα είδωλα των πόλεων, γιατί πριν κατηγηθεί από τους μοναχούς το Άγιον Όρος, ήταν γεμάτο από ειδωλολατρικές πόλεις, που τα ερείπια τους τα βρίσκουμε σήμερα με τις ανασκαφές. Λοιπόν, όλα τα είδωλα εκείνων των πόλεων άρχισαν να πέφτουν και να φωνάζουν τα δαιμόνια. Έρχεται η Μητέρα του Θεού. Και της Παναγίας μας της άρεσε πολύ αυτό το βουνό και το εζήτησε από τον Κύριό μας και του είπε: «Ιέ μου και Θεέ μου, να μου το δώσεις αυτό το περιβόλι, αυτό το βουνό, να το κάνω περιβόλι, να το αφιερώσω στην αιώνια λατρεία σου». Και ο Κύριος της το έδωκε. Γύρω στα 800, ένας στρατηγός του Βυζαντίου, πολεμώντας με τους Άραβες κάτω στην Αραβία, εσκλαβώθηκε, ενικήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή. Μέσα στη φυλακή του Σαμαρά, όπως λεγότανε η πόλη, κατάλαβε ότι αυτό που του έγινε ήταν σαν κάποια τιμωρία, διότι αθέτησε την υπόσχεσή του. Είχε υποσχεθεί στο Θεό πως θα γίνει μοναχός. Αλλά μετά οι δόξεις του κόσμου, οι τιμές, οι νίκες, οι φιλοδοξίες του βγάλαν αυτό τον αγαθό πόθο από την καρδιά και συνέχισε τη στρατιωτική του καριέρα. Όμως η Παναγία, όντας μέσα στη φυλακή, τον επισκέφτηκε και του είπε: «Θυμήσου την υπόσχεσή σου». Και την παρακαλούσε την Παναγία, την παρακαλούσε να τον ελευθερώσει. Θαυματουργικά του παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος και του λέει: «Με έστειλε η Παναγία να σε βοηθήσω. Τι θέλεις? Να με βγάλεις από τη φυλακή». «Α», λέει, «από τη φυλακή δεν θα σε βγάλω εγώ. Θα σε βγάλει ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, που ειδέχτηκε στην αγκαλιά του Χριστό μας, τη 40 ημερών βρέφος». Και μετά από λίγο επέστρεψε με τον Άγιο Σιμεών, τον ευλόγησε ο Άγιος Σιμεών, έπεσαν οι αλυσίδες του από τα χέρια και τα πόδια, άνοιξαν οι πόρτες, βγήκε έξω, έγινε μοναχός στη Ρώμη, πηγαίνοντας να προσκυνήσει τους τάφους των Αγίων Απόστολων, και με ένα πλοίο που ευρύκε, που ταξίδευε από τη Ρώμη προς την Κωνσταντινούπολη, θέλησε να έλθει προς τον Άθωνα, γιατί έτσι το διάταξε η Παναγία. Και τότε, μπαίνοντας μέσα στο πλοίο, εκοιμήθηκε, το παρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε: «Το του Άθωνος όρος, το οποίο έλαβαν από τον Υιόν μου και Θεόν, κληρονομίαν η δική μου, είναι όσοι θέλουν να αναχωρήσουν από τα κοσμικά φροντίδας και την ταραχήν του κόσμου, μεταβαίνουν εκεί για να δουλεύουν τον Θεόν απερισπάστος και χωρίς απασχόληση θα σου δώκω. Και από τον ίν θα λέγεται Άγιον Όρος και κήπος ειδικός μου. Αγαπώ δε εξαιρέτως και βοηθώ εκείνους όσοι μεταβαίνουν εις το όρος αυτό να δουλεύσουν ολοψύχως το Θεό, και θέλει έλθει καιρός, οπότε τούτο θα γεμίσει απ' άκρου εις άκρου με πλήθος μοναχών. Επί τούτο χέρι και αγαλιά το πνεύμα μου, διότι ούτε ενούν και δοξολογούν διαπαντός το όνομα του Ιεμού Υιού και Θεού. Και δεν θέλω χωριστεί από αυτόν αληθώς, εάν και ούτε φυλάτων τα σεντολάς αυτού, θέλω δε μεγαλύνει το όνομα του όρους τούτου εις ανατολήν και δύσιν, νότων και βοράν, και ακουστών θέλω ποιήσει τούτο εις όλων των κόσμων. Τους δε υπομένοντας εις αυτό θλίψην και στενοχωρίαν, μεγάλων χαρισμάτων θέλω αξιώσει αυτούς εν τη μεγάλη ημέρα του Υιού μου, και θέλουν έχει εξ εμού μεγάλην βοήθειαν, διότι θα είμαι τροφός, ιατρός και τα πάντα εις αυτούς». Πραγματικά, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η υπόσχεσή μας που έδωκε εις τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη η Παναγία Μητέρα μας, εκπληρώνεται επακριβώς από το 800 που του παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει αγιορείτης μοναχός που να μην έχει σκυρτήσει η καρδιά του είτε από ένα όραμα της Παναγίας, είτε από ένα θαύμα, είτε από μια παρηγορία. Εάν δεν είχαμε τη γλυκύτητα της παρουσίας της Παναγίας Μητέρας μας, αλήθεια σας λέγω, δεν θα μπορούσαμε να καθίσουμε σε εκείνο το βράχο. Θα είχαμε γυρίσει στον κόσμο. Όμως η δική της παρουσία μας κρατάει εκεί, μας γλυκαίνει, μας δίνει πολλές δωρεές και χάρητες, που ήθε μερικές από αυτές να χαρίσει και σε εσάς εδώ μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος Πέτρος έγινε τελείως ερημίτης. Γυμνός πέρασε στο Άγιον Όρος 56 χρόνια, τρώγοντας
άγρια βότανα και βελανίδια. Ήταν ο πρώτος ασκητής, ο πρώτος Άγιος Αγιορείτης. Μετά από αυτόν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης όπως λέγεται του Αθωνικού Μοναχισμού, μια μεγάλη μορφή, μια καρδιά που φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού μας, ένα γενναίο πρόσωπο, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, οργανωτικό πνεύμα, αλλά γεμάτος από τρυφερότητα. Πόσες φορές δεν του παρουσιάστηκε η Παναγία μας. Όσοι θέλετε από τους άνδρες του Άγιου Όρος και επισκεφθήκατε το αγίασμα της μεταξύ Λαύρας και Μορφωνού, θα θυμάστε πόσο συγκινητικό είναι εκείνο το αγίασμα. Είχε ο Άγιος Αθανάσιος απαυδίσει από το κτίσιμο του μοναστηριού, διότι δεν είχε τα μέσα να του συνεχίσει. Πάρα πολλοί πειρασμοί και σκάνδαλα από μέρους και του δαίμονος, αλλά και από τους άλλους αγιορείτες εκεί ασκητές, που συνεχώς του έβαζαν εμπόδια στην πορεία του, και αποφάσισε να εγκαταλείψει μισοκτισμένο το μοναστήρι και να φύγει από τον Άθωνα, να βρει αλλού το αποασκήσεως. Μετά από 2,5 ώρο δρόμο, πηγαίνοντας προς τις καριές, μόνος του, αποκαμωμένος από τη σκέψη και τη μελαγχολική διάθεση, ξαφνικά του βλέπει μπροστά ένα αστραπόμορφο όν. Εφοβήθηκε, έκαμε το σταυρό του, γιατί ενόμιζε πως πρόκειται για εμφάνεια του διαβόλου. Πολλές φορές, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός για να μπορέσει ακόμα και τους εκλεκτούς να παρασύρει στην πλάνη. Η Παναγία μας του είπε: «Μην κάνεις σταυρό. Όσους σταυρούς κι αν κάνεις, δεν πρόκειται να φύγω. Εγώ είμαι η Παναγία», ανατρίχεσαι ο Άγιος Αθανάσιος. «Και τι θέλεις από μένα? Πού πας?» «Είμαι απαυδισμένος. Δεν μπορώ πια, θα φύγω». «Καλά, νομίζεις πως μόνος σου ήρθες εδώ? Γύρνα πίσω και θα δεις τη βοήθειά μου. Δεν σε πιστεύω», της λέει ο Άγιος Αθανάσιος, «ότι είσαι η Παναγία». Και ο Άγιος εκρατούσε ένα σιδερένιο μπαστούνι, ένα σιδερένιο ράβδο, του λέει: «Η Παναγία, δώσ' μου το ραβδί σου». Το επήρε και μια πέτρα μεγάλη που είναι εκεί, τη χτυπάει σταυροειδώς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εράγησε η πέτρα και βγήκε ποτάμι τόσο νερό. Μια αγκαλιά δεν το χωράει. Μέχρι σήμερα σώζεται και θεωρείται σαν ιαματικό νερό. «Γύρισε», του λέει πίσω, «και θα δεις το θαύμα μου». Γύρισε στη Λαύρα και μόλις μπήκε στο μοναστήρι, να τη Παναγία πάλι. Αμέσως μετά την πόρτα μέσα του παρουσιάστηκε, του λέει: «Μην ανησυχείς, παιδί μου. Πήγαινε στις αποθήκες». Επήγε στις αποθήκες, τις βρήκε γεμάτες από σιτάρι, το αρτοποιείο από ψωμί, το ελαιοδοχείο από λάδι. Και κατάλαβε ότι είναι θέλημα της Παναγίας να μεγαλυνθεί το όρος. Έκαμε τη Λαύρα και αυτό ήταν. Ετέθησαν τα θεμέλια του καινοβιακού αγιορητικού μοναχισμού. Η Παναγία μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του μοναχισμού μας. Έκτοτε, πόσες και πόσες φορές δεν παρουσιάστηκε η Παναγία μας στους Αγίους και δεν έδειξε εμφανώς την παρουσία της. Αλλά μήπως και στο δικό μας τον Άγιο, τον Κτήτορα, τον Άγιο Σίμωνα τον Μυροβλήτη, η Παναγία μας δεν το διάταξε να κάνει το μοναστήρι? Ήταν ασκητάκος μέσα σε μια σπηλιά, κάθε γρή, όσοι θα ήρθατε θα τη θυμάστε, απέναντι από το μοναστήρι μας, βόρεια, πολύ κοντά, ένας μεγάλος λάκκος, ένα μεγάλο ρέμα χωρίζει το μοναστήρι από το σπήλιο, και δεν ήρθε το Χριστουγέννων όπως προσήφιετο, τον περιέλαψε φως, το άκτιστο φως, και είδε μπροστά του σαν σε βίντεο όπως βλέπουμε σήμερα το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας, και άκουσε γλυκιά τη φωνή της Παναγίας Μητέρας μας: «Σίμων, Σίμων, καλά κάμεις και κάμεις άσκηση. Μέχρι τώρα έσωσες τον εαυτό σου. Από τώρα και στο εξής θα κάμεις μοναστήρι εκεί που φαίνεται η πέτρα και λάμπει το φως, και εγώ θα σε βοηθήσω». Έκτισε το μοναστήρι και μέχρι σήμερα 800 περίπου χρόνια χιλιάδες πατέρων έχουν σωθεί εκεί, που τα λείψανά τους ευωδιάζουν στο κημητήριο. Αλλά αν θα αναφερθούμε αναλυτικά στους βίους όλων των αγιοριτών πατέρων, θα μας χρειαζόταν ένας μήνας να καθίσω στη Λεμεσό και να έχω 30 στόματα και περισσότερα να σας διηγούμε. Θα σας πω εμπειρίες από πατέρες που εγνώρισα, γιατί όσο και να κάνουμε, οι άνθρωποι έχουμε κάποια, όχι δυσπιστία, δεν μπορώ να το πω δυσπιστία, αλλά έχουμε κάποια δυσκολία στο να πιστέψουμε στα παλιά. Τα ακούμε, τα παραδεχόμαστε, αλλά εκείνο ήταν το καιρό εκείνο, τα παλιά χρόνια. Τώρα στην εποχή μας η Παναγία υπάρχει στο Άγιον Όρος, εμφανίζεται στο Άγιον Όρος. Αλλά σας είπα προηγουμένως, εάν δεν εμφανιζόταν η Παναγία στο Άγιον Όρος, θα είμαστε τρελοί εμείς να καθόμαστε εκεί και να φυλάμε σαν μαύρη κόρακες στα βράχια? Θα έχετε διαβάσει πολύ τον βίο και τη διδασκαλία του μεγάλου νηπτικού πατέρα, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο Άγιος, όντως Άγιος είναι, ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, επέρασε πολύ σκληρή ζωή, πάρα πολύ σκληρή ζωή. Έφτασε στα μέτρα των παλιών ασκητών της Αιγύπτου και της Συρίας. Με ανηλαίτη άσκηση προς τον εαυτό του, κατάφερε και έπιασε τον Θεό από τα πόδια του, τον έβαλε στην καρδιά του
και ο Θεός τον χρησιμοποίησε σαν όργανό του να αναβιώσει πάλι ο μοναχισμός στο Άγιον Όρος. Γιατί αν ο γέρον Ιωσήφ δεν προηγείτο μια 25 ετία πριν, το Άγιον Όρος σήμερα δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν από πλευράς εμψύχου υλικού. Άφησε πίσω του μια γενιά ενδόξων, γενναίων ψυχών, τον Παπα Εφραίμ του Κατωνακιώτη, τον μεγάλο αυτόν αετό των Κατωνακίων, τον Παπα Εφραίμ του Φιλοθεήτη, τον Παπα Χαράλαμπο του Διονυσιάτη, τον γέρο Ιωσήφ τον Κύπριο, τον Παφίτη που είναι στο Βατοπέδι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εγέμισαν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους με νέα παλικάρια. Αλλά ο γέρο Ιωσήφ αυτό που απέκτησε, το απέκτησε σαν χάρισμα από την Παναγία μας. Πόσες φορές αγωνιζόμενος έφτασε στο Αμήν. Είχε μια φορά πολύ σφοδρό πόλεμο. Μας τα διηγήθηκαν τα πνευματικά του παιδιά. Τόσο πολύ είχε που απελπίστηκε. 8 χρόνια ανελαίητος πόλεμος. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν ένα μαρτύριο. Και όπως δεν εκοιμάτω κάτω, χαμέ, αλλά είχε ένα σκαμνάκι, ένα σκάμνο και έγινε το κεφαλάκι του να τον πάρει ο ύπνος. Αλλά και ο διάβολος δεν τον άφηνε. Απελπίστηκε και λέει: Θεέ μου, δεν μπορώ πλέον. Και πρώτα-πρώτα παρουσιάστηκε ο Κύριος μας. Άνοιξε τα χέρια του σταυρωμένους, έτριχαν τα αίματα από τα τύπου της παλάμης και από την πλευρά του και λέει: Ιωσήφ, εγώ κοίταξε τι έπαθα για σένα. Εσύ ένα πειρασμό για την αγάπη μου δεν μπορείς να τη δεχθείς. Έλειωσε ο πατήρ Ιωσήφ. Θεέ μου, σ' αγαπώ και θα συνεχίσω να σηκώνω το σταυρό μου. Μετά από λίγο, όπως πήγε στο εκκλησάκι, πάρα πολύ μικρό το εκκλησάκι, δύο φορές σαν το τραπέζι είναι, στα σκαλάκια της Αγίας Άνης, όπως υποσήφιε το μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, εσωματοποιήθηκε η εικόνα όπως την έχουμε τώρα, με την Αγία μας ζωγραφισμένη, σωματικά, και ο Χριστούλης μας με το παχουλό του χεράκι λέει, τον εχάδιψε στο πρόσωπο. Παναγία μας του λέει, μη φοβάσαι, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και τρεις φορές τον ασπάστηκε. Θα μου πείτε, ποιος δεν θα ζήλευε αυτή τη στιγμή? Μακάρι και από μακριά, από την Ελλάδα εσείς να βλέπετε την Παναγία και εγώ από την Κύπρο να την έβλεπα και θα λέγαμε, ας πεθάνουμε τώρα. Και φανταστείτε τρεις φορές να σας παστεί η Παναγία. Πήρε φτηρά, συνέχισε την άσκησή του και έγινε αυτός που έγινε. Να μην πολυλογούμε, επειδή θέλετε να κάνετε και ερωτήσεις μου, πατήρ Σπυρίδων, να φτάσουμε στις ημέρες μας, στον πολυσέβαστο και μακαριστό πλέον πατέρα Παΐσιο. Ο γιατρός που τούκαμε την εγχείρηση την τελευταία φορά ο θράπων, ο κύριος Μπλάντζας, ευλαβέστατος χριστιανός και άρεστος επιστήμονας, άλλωστε όπως το είπα, εάν δεν ήσουν τέτοιος που είσαι, δεν θα σε αξίζει ο Θεός να χειρουργήσεις και να κουράρεις στο νοσοκομείο έναν άγιο άνθρωπο. Ήρθε μετά την κοίμηση του πατρός Παϊσίου στο μοναστήρι και επί τρεις ώρες μας διηγεί το πώς συμπεριφέρθηκε ο πατήρ Παϊσίος μέσα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη μέρα που έκαμε την αφαίρεση της έδρας και του βάλανε παραφύση έδρα, ήταν όπως ήταν εξαντλημένος, με γεμάτος τα σωληνάκια της αιμοδοσίας, των ορών, της αναπνευστικής οδού. Εμπήκε μέσα ο γιατρός στην απομόνωση και κοίταζε μία εικόνα της Παναγίας μικρή που είχε στο προσκέφαλό του. Του λέει ο πατήρ Παΐσιος, γιατρέ, γιατί κοιτάς αυτή την εικόνα? Γέροντα, μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα. Αλλά ξέρεις, είχα ένα λογισμό αυτές τις μέρες. Πώς άραγε να ήταν η Παναγία μας? Γιατί βλέπουμε διάφορες απεικονίσεις. Πότε τη βλέπουμε σαν νεαρή κοπελίτσα, πότε τη βλέπουμε σαν αγριά. Πώς ήταν άραγε η Παναγία μας? Ποια είναι η κανονική της απεικόνηση, αυτή που παρουσιάζεται στις βυζαντινές εικόνες ή αυτή που έχουν οι καθολικοί? Κοίταξε λίγο ο πατήρ Παΐσιος να βεβαιωθεί ότι δεν ήταν κανείς άλλος και πήγε, σηκώθηκε ορθός επάνω στο κρεβάτι. Εφοβήθηκα, μας λέει ο γιατρός, μήπως του φύγουν τα σωληνάκια και μείνει στον τόπο και λέει: Άκου να σου πω, ευλογημένη ψυχή. Όπως τη βλέπεις, έτσι την είδα. Τρεις φορές την είδα. Και να πεις όλους, έτσι είναι η Παναγία μας. 45 με 50 χρονών γυναίκα. Έτσι ζωγραφίζεται. Να σας πω και ένα από το μοναστήρι μας. Το 1989, όσοι ήρθατε το ξέρετε. Το 1989 είχαμε πλύνει τα πιθάρια μας τα μεγάλα, μεγάλους πίθους, από 800 κιλά μέχρι 200 τα μικρότερα, είναι 27 πιθάρια. Κάτω από την εκκλησία μας έχουμε καμάρες, παλές, που βάζουμε το λάδι. Είχαμε πλύνει τα πιθάρια μας, τα αναποδογυρίσαμε να στεγνώσουν και περιμέναμε το λάδι από το μετόχημα της Ορμελίας 3 τόνους να το βάλουμε μέσα. Από το τελευταίο πιθάρι είχαμε βγάλει τα τελευταία 8 κιλά. Εμαγειρέψαμε στην αγρυπνία των εισοδίων της Παναγίας μας. Όλη εκείνη η νύχτα ήταν μια νύχτα χαρμονής από τις ωραιότερες αγρυπνίες που έκαναμε. Ο γέροντας ξαφνικά, όπως στεκόταν στο θρόνο, βγάζει το μανδύα, έφυγε. Νομίσαμε κάποια εξομολόγηση θα έχει. Δεν ήρθε στο υπόλοιπο της αγρυπνίας. Ήρθε το πρωί στη λειτουργία μας, ήταν όλος χαρά. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε, ούτε τολμούσαμε να το πούμε, γιατί γέροντα, έτσι είσαι σήμερα. Τελείωσε η λειτουργία, έφυγε. Την άλλη μέρα,
της Αγρυπνίας, επήγε ο οικονόμος του μοναστηριού, ο πατήρ Χαρίτων, ο διάκος, να πάρει το λάδι από τα μπετόνια, τα πλαστικά, να τα μεταγγίσει στα πιθάρια μας. Άναψε το καντελάκι της Παναγίας μας, έχουμε μια παλιά εικόνα, την οδηγήτρια, που ήταν μαυρισμένη από τη φωτιά που είχε πιάσει παλιά στο μοναστήρι. Είπε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, εκάπνισε και ξεσκέπασε το πρώτο πιθάρι να βάλει το λάδι. Ανοίγοντάς το, βλέπει το πιθάρι μέχρι πάνω στο χείλος γεμάτο από λάδι. Τα έχασε. Πάλι, ποιος ήρθε εδώ και μπήκε μέσα και άδειασε το λάδι. Το κλειδί είναι 3 κιλά σιδερένιο και η πόρτα πρέπει να είσαι 2 φορές αγγεμένα να την ανοίξεις σιδερένια. Θα ήταν αδύνατο να μπει κανείς άλλος μέσα. Δεν κάποιο λάθος κάναμε, πώς το αφήκαμε. Πάει στο μάγειρα, του λέει πάτρε Χαράλαμπε, από πού σου δώκα το τελευταίο λάδι. Λέει από το πρώτο πιθάρι, γυρίζει πίσω. Λέει κάποιο λάθος έγινε. Μετράει ξανά τα μπετόνια, ήταν γεμάτα όλα, 76 μπετόνια. Ανοίγει το δεύτερο πιθάρι, κοιτάζει και το δεύτερο πιθάρι, μέχρι επάνω άλλα 250 κελά. Τα έχασε. Πάει στον πατέρα Μύρωνα τον επίτροπο, του λέει πάτρε Μύρων, κάτι δεν πάει καλά. Λέει τι δεν πάει καλά, τι έπαθες. Τα πιθάρια, τα δύο είναι γεμάτα με λάδι. Λες τα καλά σου. Όλες τα καλά μου είμαι, τα πιθάρια δεν είναι καλά. Έλα να το δεις. Πήγανε κάτω, το διαπίστωσαν. Πήγα στο γέροντα και εξομολόγησε, το διέκοψαν. Σου λέει ο γέροντας, το ξέρω. Αφήστε το πόγο στους πατέρες. Εκκλείστηκε 3 μέρες μέσα στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαγδαλίνης, δεν τον είδαμε. Της Αγίας Εκατερίνης εφώναξε όλη την αδελφότητα και άρχισε έτσι χαριτολογώντας να μας πειράζει, αστειευόμενος λίγο, και λέει στο τέλος σοβαρά να ευχαριστήσουμε και την Παναγία μας για το θαύμα που μας έκανε. Λέμε ποιο θαύμα γέροντα, για το λάδι που μας έδωκε. Αλλά δεν πήραμε εμείς χαμπάρι, δεν καταλάβαμε τι μας έλεγε. Ε, καλά δεν καταλάβατε τι σας είπα. Όχι γέροντα. Παναγία μας έδωκε 500 κιλά λάδι. Πού? Στο λαδαριό. Ε, αμέσως. Άξονε εστί, Θεοτό και Παρθένε, σαν τρελή κάναμε. Πήγαμε κάτω, άλλος έπαινε με τη χούφτα και αλήφθηκαν, έγιναν σαν τους ποντικούς που μπαίνουν στο λάδι. Άλλοι πίνανε λάδι. Μια μεγάλη χαρά κάμε με την παράκληση και το απόγευμα έφτασε ο πρώτος ευλογημένος άνθρωπος. Ένα μωρό 10 χρονών από τον Ντάρμσταντ της Δυτικής Γερμανίας που ήταν καθυστερημένο, ήταν μογκολάκι και είχε παρουσιάσει και συμπτώματα οστεοπορώσεως. Οι γονείς του, 30 χρονών και 28, είχαν λιώσει. Η γυναίκα είχε γυναικολογικό πρόβλημα. Άλλο μωρό δεν μπορούσε να κάνει. Γύρισαν από τον γιατρό που διαπίστωσε ότι το παιδί πάσχει από σοβαρό πρόβλημα και είπε ότι μέχρι 12 χρονών θα ζήσει το μωρό, αλλά τα κοκαλάκια του θα λιώσουν όλα, θα γίνει ένα σακούλι από κρέας και θα σας πεθάνει. Εγύρισαν, έκλαιγαν όλη τη νύχτα. Όπως κοιμόταν ο πατέρας, αισθάνθηκε, ήταν και φαλακρός, πιο φαλακρός από μένα. Δεν σας βγάζω το σκούφο γιατί άμα δείτε, είμαι πολύ φαλακρός. Λοιπόν, και το χάριψε το κεφάλι, νόμιζε είναι η γυναίκα του. Ξυπνάει, τι να δει, ένα φως μέσα στο δωμάτιο και μια γυναίκα μεγαλοπρεπής, με μπλε φόρεμα και κόκκινο, του λέει «Αντώνη παιδί μου», Αντώνη το λέγανε, «γιατί κλαις, ποια είσαι εσύ που μπήκες μέσα στο σπίτι μου». Δεύτερη φορά το χαϊδεύει, «Δεν με γνωρίζεις παιδί μου». «Όχι, δεν σε γνωρίζω, είμαι η Παναγία». «Πάτρε μου», λέει, «μόλις μου είπε είμαι η Παναγία, έμεινα σαν να έπαθα καρδιακή προσβολή. Και τι θέλεις από μένα? Εγώ από σένα δεν θέλω παιδί μου τίποτα άλλο. Πάρε το μωρό σου και φέρ' το στο περιβόλι μου και εκεί θα γίνει καλά». Εξαφανίστηκε. Άργησε να συνέλθει, ξυπνάει τη γυναίκα του. Της λέει «γυναίκα, αυτό και αυτό». Του λέει η γυναίκα του «τι δουλειά έχει η Παναγία με εμάς? Από τότε που εβάφτισαν το μωρό δεν είχαν ξαναπάει στην εκκλησία 10 χρόνια. Άλλωστε αυτό που λες ότι η Παναγία έχει περιβόλι, είσαι στα καλά σου, έχει η Παναγία περιβόλι». Εκοιμήθηκαν. Μετά από ώρα ξανά το χαϊδεύει στο κεφάλι και του λέει «μόνο τη φωνή του άκουσα πάτερ μου», λέει, «δεν την είδα. Πες της γυναίκα σου ότι έχω και περιβόλι και το μωρό σας θα το κάνω καλά. Πάρ' το και φέρ' το». Σηκώθηκε ο άνθρωπος, εξύπνησε τη γυναίκα του. Το πρωί πήγαν στην εκκλησία, βρήκαν τον παπά. Ευτυχώς ο παπάς είχε έρθει εκείνο το καλοκαίρι στο μοναστήρι. Είχαμε γνωριστεί, πολύ καλός παπάς και δάσκαλος μαζί, χρυσός άνθρωπος. Τους λέει «και βεβαίως η Παναγία μας έχει περιβόλι. Και πού είναι πάτερ?» Τους έδειξε το χάρτη. Επήρε ο άνθρωπος το αυτοκίνητό του, έφτασε στην Ουρανούπολη. Τον πρώτο μοναχό που βρήκε ήταν δικός μας μοναχός. Τον επήρε, τον έφερε στο μοναστήρι. Επήγαμε κάτω στα πιθάρια, διαβάσαμε την παράκληση, αλείψαμε το μωρό όπως τα μυρώνουμε στη βάφτιση, και την άλλη μέρα το μωρό, την ώρα που ψάλαμε όλοι μαζί την παράκληση στην εκκλησία της Παναγίας μας, επήγε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, κάμε 3 φορές το σταυρό του, σαν παλιός καλόγερος, βάλει 3 τρωτές μετάνοιες και σηκώνει τα χεράκια του. «Παναγία μου, κάμε με καλά και θα έρθω καλόγερος στο περιβόλι σου». Ποιος το δίδαξε αυτό το μωρό που δεν μπορούσε να πει το όνομά του, να πει αυτά τα λόγια? Το μωρό έγινε καλά. Μέχρι σήμερα 36 περιπτώσεις μας αναφέρθηκαν
θαυματουργικών ιάσεων, ιδίως από καρκίνους, αυτό το λαδάκι. Τώρα μας τέλειωσε. Αλλά ο Γέροντας είπε ότι αυτό που έγινε δεν έγινε για κανένα άλλο λόγο παρά για να πιστοποιήσει η Παναγία Μητέρα μας την προστασία της που έχει για μας τα παιδιά της. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί μου, καλόγεροι, μπορεί να είμαστε ανάξιοι της κλήσεως που μας έκαμε, μπορεί να είμαστε τυποτένιρα σοφόροι, αλλά όμως το ότι είμαστε παιδιά της Παναγίας, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Μας υποσχέθηκε θα είναι η μητέρα μας. Είναι μητέρα μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι τροφός μας. Είναι τροφός μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι γιατρός μας. Είναι γιατρός μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι τα πάντα για μας. Και είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό, όπως σας είπα και τρίτη φορά το επαναλαμβάνω, αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση στις παρουσίες της, δεν θα ήμασταν βλάκες να καθόμαστε να φυλάμε τα βράχια. Ο Παπαεφρέμ ο Κοτονακιώτης είχε φέρει στο τέλος της ζωής του τον πατέρα του τον Μακαρίτη και έγινε μοναχός. Ονομάστηκε Γέρο Ιώβ. Γεροντάκι, ευλαβέστατο, αλλά ταλαιπωρημένος από τη ζωή. Τα κατουνάκια, ξέρετε, δεν είναι και τόσο άνετα όπως η Λεμεσός, ούτε το οποιοδήποτε τελευταίο χωριό. Βράχια και μόνο βράχια, από εδώ βράχος, από εκεί βράχος, βράζει ο τόπος από τη ζέστη, 50 βαθμούς φτάνει το καλοκαίρι, σαν είσαι στην Αίγυπτο, χωρίς νερό τότε, χωρίς δρόμο, χωρίς φαγητό, χωρίς επισκέπτες, τίποτε. Ένα γεροντάκι θέλει την περιποίηση. Θέλει το ψαράκι του, θέλει το λαδάκι του, θέλει τα κυπουρικά του, θέλει τα φρούτα του, θέλει το γαλατάκι του. Στα κατουνάκια τι να φάει ένα γεροντάκι, παξιμάδι, αρρώστησε και είχε κουραστεί. Και όπως το μεσημέρι ήταν ξαπλωμένο στο κρεβατάκι του, να η Παναγία μας τον παίρνει, το χαϊδεύει. Παππού, γιατί στενοχωρείσαι? Δεν θέλω να στενοχωρήσει. Άκουσες, του σου είπα. Δεν θέλω να στενοχωρήσει. Αυτά που υποφέρεις για την αγάπη μου θα στα ανταποδώσω εγώ στον ουρανό. Τον εφίλησε και έφυγε. Ο παππούς σε λίγο εκοιμήθη. Όντας από τον ασανά μας προς το μοναστήρι, στα μισά του δρόμου, όσοι ανεβήκατε και ιδίως το καλοκαίρι, καταλάβατε τι σημαίνει να ανεβαίνει στον ανήφορο της Ιμονόπετρας. Βρίσκομαι ένα προσκυνητάρι. Είναι το προσκυνητάρι της Υπακούης λεγόμενο. Που είναι ζωγραφισμένο εκεί, ένα σαν εκκλησάκι, έχει στον τοίχο τον Ανατολικό, ζωγραφισμένο την Παναγία Οδηγήτρια. Από εδώ τον Άγιο Σίμωνά μας και από εκεί την Αγία μας Μαρία Μαγδαλίνη που έχουμε το χεράκι της στο μοναστήρι. Το 1861, στη 19 Ιουλίου, ένας μοναχός κατέβηκε κάτω στο λιμάνι του μοναστηριού, γιατί έχουμε μία ώρα κατήφορο κάτω και κατήφορο γερό, σταλμένος από τον ηγούμενο νεόφυτο, τον Μακαρίτη, να παραλάβει κάτι πράγματα. Το πρωί, καλοκαίρι ήταν, αλλά δροσιά, κατέβηκε καλά. Αλλά ανεβαίνοντας με το τσουβάλι στον νόμο, αγανάκτησε, το έριξε κάτω, καταϊδρωμένος. Εκάθισε και σκέφτηκε να πάρει ευχή ζωή και αυτή η μισή καλογερική. Μια ζωή το θέλημα των άλλων κάνουμε, το δικό μας ποτέ δεν το κάνουμε. Και λέει και ο γέροντας θα πάρουμε μισθό.

σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί λεμεσιανοί στο Άγιον Όρος. Αυτή η Παναγία μας κρατάει, αυτή μας δίνει τον ορό τον πνευματικό και μας τρέφει. Άλλωστε θα ξέρετε ότι στην τελευταία ώρα της ζωής μας, της επίγειας παρουσίας μας, πριν μπούμε στον τάφο οι αγιορείτες, κανείς δεν παθαίνει νεκρική ακαμψία. Θα πει κανείς ότι είναι αυτό αποτέλεσμα κλιματολογικών, ειδικών κλιματολογικών συνθήκων. Και εγώ θα το έλεγα. Αλλά να που πεθαίνουν και κοσμικοί και αμέσως μόλις περάσουν οι ώρες γίνονται κόκαλο και αν πεθάνουν οι αγιορείτες έξω από τα Άγιον Όρος παγώνουν. Γι' αυτό κανείς από τα γεροντάκια μας όταν αρρωσταίνει δεν θέλει να βγαίνει από τα Άγιον Όρος να πεθάνει. Θυμούμε τον Μακαρίτη, τον πατέρα Γαβρίλ, τον σοφό αυτό και Άγιο άνθρωπο της Μονής Διονυσίου, 97 χρονών. Έπεσε, έπαθε διπλό κάταγμα στη λεκάνη και τον έβγαλαν στο ορθοπαιδικό νοσοκομείο του Κιλκής. Έλεγε με την έρνηνη φωνή του που μιλούσε από τη μύτη στον πατέρα Καλίνικο που τον υπηρετούσε. «Καλίνικε, πάρε με στο μοναστήρι, θα πεθάνω και θα παγώσω, δεν θέλω να παγώσω, να ξυλιάσω, πάρε με στο μοναστήρι». Τον έφερε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι να σας πω άλλο περισσότερο. Θέλω να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε για μας, τους αγιορείτες, να είμαστε σωστοί αγιορείτες. Και θα είμαστε σωστοί αγιορείτες αν αγαπάμε τον Χριστό μας, το παιδί της μητέρας μας, της Παναγίας. Πραγματικά, κάθε φορά που βρίσκομαι έξω από τα Άγιον Όρος, ποθώ ποτέ να γυρίσω μέσα. Όχι για τίποτε άλλο. Αλλά προτιμώ, όπως έλεγε ο προφήτης Δαβίδ, να είμαι παρηρημένος εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις την αγκαλιά της Παναγίας μας, παρά στην αγκαλιά του κόσμου. Σας ευχαριστώ που με ανοιχθήκατε και πάλι ξαναζητώ την προσευχή σας. Η Παναγία μας να πλώνει την αγκαλιά της, να πλώνει τη σκέπη της και πάνω από τον καθένα σας, πάνω από τις ψυχές σας, να σας παρακαλεί μέσα στις θλίψεις της ζωής που περνάτε, μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στις ασθένειες, μέσα στις ποικίλες αντιξιότητες τις κοινωνικές, ούτως ώστε κι εσείς να φτάσει το καραβάκι σας στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού, εκεί όπου θα την δούμε κι εμείς, να αξιωθούμε να τη δούμε, δεδοξασμένη, λελαμπρισμένη και να συμμετάσχουμε κι εμείς τις δόξεις που εκείνη συμμετέχει. Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να εύχεστε. Πόσα πάτερ Σπυρίδων, υπάρχει κάτι? Θα σας πούνε αδελφές γιατί ήρθαν και αυτές εδώ. Αφού είστε τόσο καλοί και μας τραβάτε, όχι, δεν χειροτρέψατε, είστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εγώ από την πρώτη φορά που ήρθα μέχρι σήμερα, είδα μεγάλη πρόοδο πνευματική. Και είχα πάρα πολλές επαφές και σας βλέπω, να, αυτό το πλήθος που γεμίζει αυτή την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, τι μαρτυρεί η παρουσία σας εδώ. Γι' αυτό ήρθαμε, επειδή σας αγαπούμε και βλέπουμε ότι αγαπάτε το Θεό, όπως σας είπα στην αρχή, κάνουμε αυτή τη θυσία. Δεν πειράζει, το κελί θα το βρούμε και θα πάμε εκεί, μια μέρα θα καθίσω, θα γυρίζει λίγο το μυαλό μου, πότε στη Λεμεσό, πότε στην Πάφο, πότε στη Λευκοσία, πότε εδώ, πότε εκεί. Μετά θα ερεμήσω, θα κάνω λίγες μετάνες, θα έρθω σε καλά μου πάλι. Αλλά εσείς όμως σας σκεφτόμαστε πολύ, αγαπητέ αδελφέ, και σας αγαπούμε. Και ελπίζουμε ότι η Παναγία μας που σας αξίωσε να φέρει την κατεξοχήν εφαίστα εικόνα, το άξιον είστε εδώ κοντά σας, δεν το έκαμε αυτό τυχαία. Ελπίζουμε όλοι ότι κάποτε θα δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό της Κύπρου μας και θα επανέλθουν τα πράγματα καλύτερα από ό,τι ήσαν παλιά. Να προσευχόμαστε για εσάς. Προσευχόμαστε για εσάς. Δεν λέω χιλιάδες ονόματα, αλλά πολλά ονόματα. Τα περισσότερα ονόματα είναι κυπριακά που έχω γραμμένα στο δικό μου βιβλίο των προσευχών. Τώρα όταν πάω πίσω θα γράψω δεύτερο τετράδιο γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Όχι ότι η προσευχή μου έχει κάποια αξία, αλλά η προσευχή αυτή καθεαυτή και μόνο που θα αναφέρετε το όνομά σας μπροστά στην Παναγία μας είναι μεγάλο πράγμα. Και ο γέροντας, να σας πω και ούτω αν το ξέρετε, μας εστάλει από τη Λευκοσία ένα όμορφο καντιλάκι φαρφουρένιο, πολύ ωραίο σειρματηρό. Και είπε ο γέροντας, πού να το βάλουμε αυτό? Σκέφτηκε να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εκεί. Μου λέει, παιδί μου, δεν το βάζεις πάνω από τα Άγια Λείψανα να καίει και να είναι εκεί με τη φλόγα προσευχής για τους αδελφούς μας τους Κυπρίους? Και το βάλουμε πάνω από τα Άγια Λείψανα, γιατί καμιά φορά και εμείς άνθρωποι είμαστε, δεν προσευχόμαστε συνέχεια, κοιμούμαστε και λίγο. Αντί για μας να προσεύχεται η φλόγα αυτή του καντιλιού που είναι από την Κύπρο μας. Για το μοναστήρι, ερώτησε ο κύριος της Σιμωνόπετρας. Το μοναστήρι μας είναι ιδρυμένο το 1256 από τον Άγιο Σίμωνα, σας είπα τον τρόπο πως έγινε το θαυματουργικό και ονομάστηκε Πέτρα του Σίμωνος γιατί ο Άγιος Σίμωνα το έκτισε. Αλλά ο Άγιος Σίμωνα το ονόμασε Νέα Βιθλέμ επειδή τη νύχτα των Χριστουγέννων είδε το όραμα της Παναγίας και της γεννήσεως και το αφιέρωσε στη γέννηση του Χριστού μας. Το εγγένειό μας δηλαδή είναι η γέννηση του Χριστού. Ο Άγιος Σίμων πριν κοιμηθεί είπε στους μοναχούς, αν βρω παρησία στον Κύριο θα σας φυλάξω στους αιώνες των αιώνων από τρία κακά. Από πλημμύρια.

Δεν θα πάθετε τίποτε. Από πείνα δεν θα πάθετε, δεν θα πεινάσετε ποτέ. Και από σεισμό δεν θα πάθετε το μοναστήρι τίποτε. Και σημειωθεί ότι είμαστε πάνω στο σεισματοειρές ρήγμα που αρχίζει από το Βελιγράδι και φτάνει στο Ιράν κάτω. Είμαστε ακριβώς από πάνω. Τα άλλα μοναστήρια πολλές φορές εκλονίστηκαν, έπεσαν, ξανακτίστηκαν. Η Σιμονόπετρα, αν και βρίσκεται πολύ ψηλότερα από όλα τα άλλα μοναστήρια, 333 μέτρα από τη θάλασσα και 46 μέτρα ύψος έχει, η πρώτη πολυκατοικία στον κόσμο, χωρίς σίδρα και τσιμέντο. 8 πατώματα έχει. Λοιπόν, δεν έπαθε τίποτε. Και είπε Άγιος Σίμων ότι θα έπιχεται γι' αυτό, αλλά να φυλαχτούμε από τη φωτιά. Και πραγματικά τρεις φορές τη διάρκεια της ζωής της η Σιμονόπετρα εκάηκε, εκτός των Αγίων Λειψάνων που διασώθηκαν, από τα οποία το πολυτιμότερο που έχουμε είναι το αριστερό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής της Μυροφόρου, που είναι άφθαρτο, ευωδιάζει και θαυματουργεί. Είναι η δεύτερη εκτιτόρηση της μονής μας. Γιατί μετά την πυρκαγιά του 1891, που κατέστρεψε ολοκληρωτικά το μοναστήρι, ο ηγούμενος την πήρε και πήγε στη Ρωσία 4 χρόνια και εκεί επηρεώδευσε όλες τις πόλεις, έδωσαν χρήματα οι Ρώσοι και ξανακτίστηκε το μοναστήρι μας. Γι' αυτό την έχουμε δεύτερη εκτιτόρησά μας και της κάνουμε μεγάλη πανηγυρία στις 22 του Ιουλίου. Εκάηκε τρεις φορές όπως σας είπα, επέρασε πολλές ταλαιπωρίες, ερημώθηκε πολλές φορές και μέχρι το 1973 που πήγαμε εμείς, ακολούθησε γι' αυτό τη φθήνουσα πορεία του εμψύχου υλικού. 11 γεροντάκια είχαν μείνει μόνο στο μοναστήρι, τα οποία μόλις σέρνανε τα πόδια τους. Τα 4 ήσαν κατάκητοι, 7 μόνο μπορούσαν να περπατήσουν, από τους οποίους οι 4 λείπαν εκτός μόνης. Ένα στις Καριές, ένα στη Δάφνη, ένα στην Αθήνα και ένα στο μετόχιο του Δοντά. 3 στην ουσία μοναχοί υπήρχαν στη Σιμονόπετρα. Επήγαμε, εμείς η πρώτη αδελφότητά μας ήταν στα Μετέωρα. Περισσότεροι μας είμαστε Θεσσαλοί και μάλιστα από την περιοχή των Τρικάλων, κοντά στα Μετέωρα. Οι πρώτοι 20 πατέρες από την αδελφότητα και οι πρώτες 40 αδελφές από την Ορμήλια ήμασταν συγγενείς. Αδέλφια, ξαδέλφια, κουμπάρι και ανήψια, ανυψές, αδελφότυκνοι και αδελφότυκνες όπως λέγεται. 23 πατέρες από τη Σιμονόπετρα, έχουμε 67 αδελφές συγγενείς, μητέρες, αδελφές και ούτω καθεξής στην Ορμήλια. Επήγαμε και με τη χάρη του Θεού σήμερα είμαστε 61 μοναχοί, 53 μοναχοί, 7 δόκιμοι και ο γέροντάς μας. Είμαστε από 13 εθνότητες πατέρες μέσα. Έλληνες, οι Κύπροι είναι Έλληνες, δεν τους συλλογιζόμαστε. Αμερικάνοι, Ούγγρος, Ελβετός, Γάλλοι, Άγγλος, Αμερικάνος, Καναδός και δεν ξέρω ποιο παρέλειψε άλλον. Ναι, και δόξα τω Θεώ είμαστε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλετε να γίνετε μοναχοί, κάνετε αίτηση στο μοναστήρι. Γιατί θα σας την απορρίψουμε και δεν έχουμε κελιά. Οπότε, αν καμιά φορά λέω προς τα παλικάρια, άμα πείτε ότι ήθελα να γίνω καλόγυρος, αλλά δεν μ' άφησαν στη Σιμονόπετρα και έτσι επαντρεύτηκα. Να έχετε αναπαυμένη τη συνείδηση. Ο Θεός, όταν έβγαλε τον Νόε από την Κιβωτό και του έδειξε το ουράνιο τόξο, σαν σύμβολο ότι ποτέ δεν θα καταστρέψει με πλημμύρα τον άνθρωπο, δεν το είπε για συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο δεν θα ξαναγίνει παγκόσμιος κατακλυσμός. Γιατί ο κατακλυσμός του ΝΟΕ δεν ήταν τοπικός κατακλυσμός, ήταν μια πλημμύρα παροδική. Ένα έτος ήταν από την πρώτη του πρώτου μηνός έως της πρώτης του πρώτου μηνός του άλλου έτος. Ήταν παγκόσμιος κατακλυσμός. Καταλάβατε. Για τον παγκόσμιο κατακλυσμό ομιλεί ο Κύριος, όχι για τους τοπικούς. Αυτό είναι. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας εύχεται. Από λοιμού, σεισμού, καταποντισμού. Αυτός είναι ο καταποντισμός. Βροχή, πλημμύρα, τοπικές. Καλά, τι είναι ολόκληρη η Ευρώπη μπροστά στο σύμπαν και μπροστά σε όλο τον κόσμο. Καταλάβατε. Και οι άνθρωποι, πώς είναι τα ανθρώπινα θύματα. Πολύ περισσότεροι σκοτώνονται στα τροχαία παρά πόσοι πνίγονται. Πραγματικά, εμείς ζούμε την Παναγία. Εσείς πώς θα δείτε την Παναγία. Πολύ απλά θα σας πω. Μπορείτε να διαβάζετε κάθε μέρα μια παράκλησή της, τη μικρή, τη μεγάλη. Μπορείτε να διαβάζετε τους χαιρετισμούς, αν δεν μπορείτε την παράκλησή της, μια φορά την ημέρα. Αν δεν μπορείτε μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα. Και αν δεν μπορείτε ολόκληρους τους χαιρετισμούς. Μία στάση, την πρώτη στάση την μια μέρα, την πρώτη στάση την δεύτερη, την τρίτη στάση την τρίτη, την τέταρτη την άλλη. Και να επικαλείστε συνέχεια την Παναγία Θεοτό και βοήθημη. Παναγία μας ακούει, ξέρετε τι φιλανθρωπία είναι. Γιατί ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος. Είδατε πως είπε εκεί, πως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πάσαν την κρίση, δέδωκε το Υιό. Ο πατήρ ο ουράνιος δεν θα μας δικάσει αυτός. Θα μας δικάσει ο Χριστός. Γιατί θα μας δικάσει ο Χριστός. Γιατί ο ουράνιος πατήρ δεν σαρκώθηκε, δεν έζησε την ανθρώπινη ταλαιπωρία. Την ανθρώπινη ταλαιπωρία την υπέστη ο Χριστός μας, που έγινε άνθρωπος, που σταυρώθηκε και έπαθε. Γιατί ακριβώς έπαθε ως εξ ημών. Λοιπόν, και η Παναγία μας
που συνετείλει πάντα τα ρήματα την καρδία αυτής, όπως θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η Παναγία μας είναι πάρα πολύ εσπλαχνική, πάρα πολύ εσπλαχνική. Θα σας πω τούτο μόνο. Είχε έρθει κάποιος δαιμονισμένος, εφώναζε. Ρε, εσχρές λέξεις. Ρε Μαρία του Σωτήρη, ρε που τα γονατά σου έχουν γίνει από τις μετάνες, βρε, για αυτούς πολλαβούς. Έχουν το όνομα του παιδιού σου, αλλά ποιος είναι, βρε, άξιος για το γιο σου. Όλοι, ρε, σε κοροϊδεύουν, όλοι δικοί μου είναι. Αλλά τα γονατά σου από τις μετάνες για αυτούς, τους αχάριστους έγιναν σαν της καμήλας. Μας έπιασαν τα κλάματα, Πάτε Σπυρίδων. Παναγία μας προσεύχεται, γονατίζει για μας. Τα γόνατά της έγιναν σαν της καμήλας. Έφυγε το δαιμόνιο, ο άνθρωπος ελευθερώθηκε, αλλά το ανάγκασε η Παναγία μας και ομολόγησε αυτή την αλήθεια. Η Παναγία μας, αδελφοί, γονατίζει για μας. Τα χεράκια της βλέπετε στην πλατητέρα. Ανοιχτά τα έχει αυτή, ανοιχτά τα έχει ο Χριστός μας. Μας δίνει τη σωτηρία, αλλά και αυτή προσεύχεται για μας. Λοιπόν, μην ανησύχετε. Όταν αναφέρεστε στην Παναγία, θα δείτε πόσο γλυκασμό θα αισθάνεστε. Να την επικαλείστε συνεχώς. Παναγία μου, βοήθησέ με. Αδύνατος, αμαρτωλός είμαι. Δώσ' μου λύση στο πρόβλημά μου. Και να μην άγχεστε. Θα απαντά αμέσως η Παναγία.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Εφόλης της ύλης. Με τον Δημήτρη Αλχέρη. Μαζί του η Μαρία Χαρατζοπούλου.

γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και συνδέεται άμεσα με τη μοναδικότητα του προσώπου της Παναγίας στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας των ανθρώπων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη από τις γιορτές που καθιέρωσε η Εκκλησία προς τιμή της Μητέρας του Χριστού, τις ονομαζόμενες θεομητορικές εορτές. Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου εμφανίζονται τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, γύρω στην εποχή που συγκλήθηκε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου το 451, που καθόρισε το θεομητορικό δόγμα και έγινε αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Για πρώτη φορά φαίνεται να γιορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου και λίγο αργότερα μετατέθηκε στις 15 του ίδιου μήνα. Είχε δε γενικότερα θεομητορικό χαρακτήρα, χωρίς ειδική αναφορά στο γεγονός της κοιμήσεως, και ονομαζόταν η Μέρα της Θεοτόκου Μαρίας. Κέντρο του πανηγυρισμού αναφέρεται στην αρχή ένα κάθισμα, ναός, που βρίσκονταν έξω από τα Ιεροσόλυμα, στο δρόμο προς την Βηθλεέμ. Η σύνδεση αυτής της γιορτής με την κοιμήση της Θεοτόκου έγινε στο ναό της Παναγίας που βρισκόταν στην Γευθυμανή, το ευκτήριο του Μαυρικίου, όπου υπήρχε και ο τάφος της. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου προηγείται νηστεία, η οποία καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα. Τις ημέρες της νηστείας του 15 Αυγούστου ψάλλονται τις απογευματινές ώρες της εκκλησίας, εκτός Σαββάτου εναλλάξ ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνης στην υπεραγίαν Θεοτόκων, οι λεγόμενες παρακλήσεις. Η μητέρα του Ιησού Χριστού, όπως αναφέρεται στην εκκλησιαστική παράδοση, πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο τρεις ημέρες προτού αυτό συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Επειδή κατά την ημέρα της κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι, στα Ιεροσόλυμα μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της, μοναδικός απόν ο Απόστολος Θωμάς. Η κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου και διέμενε μετά τη Σταύρωση του Χριστού. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν τον νεκροκρέβατό της στον κήπο της Γευθυμανής, όπου την έθαψαν. Όταν μετά από τρεις ημέρες ο Απόστολος Θωμάς πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Πάνω στον τάφο της Παναγίας χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έχτισαν ένα νέο ναό όπου υπάρχει μέχρι σήμερα. Μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας υπάρχει δογματική διαφορά σχετικά με την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στο δόγμα της ενσώματης ανάληψης της Θεοτόκου που οριστικοποιήθηκε με την Αποστολική Εγκύκλιο του Πάπα Πίου του 12ου 1η Νοεμβρίου του 1950. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει λόγο πρώτα για κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή πραγματικό θάνατο, χωρισμό ψυχής και σώματος, και στη συνέχεια για μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή ανάσταση, ένωση ψυχής και σώματος και ανάληψή της κοντά στον Υιό της.

Αναρρύθμιτοι ναοί και μονές έχουν κτιστεί προς τιμή της κοιμήσεώς της. Θαυμάσιες τοιχογραφίες παριστάνουν σε κάθε ναό πίσω από την κεντρική είσοδο σε εκπληκτικές συνθέσεις στην ιερή της κηδεία. Ύμνοι εκλεκτοί έχουν διακοσμήσει την ακολουθία της και λόγοι λαμπροί και εγκόμια εκφωνήθηκαν από τους πατέρες και τους νεότερους κληρικούς άνδρες κατά την ημέρα της μνήμης της. Στην Ελλάδα, η κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Ονομάζεται δε και Πάσχα του Καλοκαιριού. Κάθε καλοκαίρι, όλη η Ελλάδα φοράει τα καλά της για να τιμήσει τη Θεοτόκο. Δεν είναι μόνο η Τίνος και η Παναγιά Σουμελά στη Βέρεια. Η χάρη της γιορτάζεται στην πλατεία κάθε χωριού. Γιατί οι Έλληνες είναι τόσο έντονα δεμένοι με τη γιορτή του 15 Αυγούστου? Από τη μία είναι ο συμβολισμός της ίδιας της Παναγίας. Είναι η Αγία, η ανώτερη από όλες μεν. Αλλά την ίδια ώρα είναι η πιο προσιτή στον άνθρωπο. Υπέφερε ως θνητή και ως μάνα. Η σταθμή της ζωής της είναι στιγμές που μπορεί να τους νιώσει κάθε γυναίκα. Έγινε έτσι το σύμβολο του ανθρώπινου πόνου, αλλά και της παρηγοριάς μας όταν έχουμε προβλήματα. Το βοήθα Παναγιά μου δεν θα είχε την ίδια δύναμη αν η ίδια δεν είχε ζήσει όσα έζησε.

Λοιπόν, βρίσκεστε σε κάποιο νησί αυτές τις μέρες, ψάξτε για ένα τοπικό πανηγύρι. Θα είναι σίγουρα το αποκορύφωμα των εορτασμών στην περιοχή που βρίσκεστε. Ειδικά αν παραθερίζετε κοντά σε κάποια από τις παρακάτω εκκλησιές, μοναστήρια που θα αναφέρουμε, αξίζει να συμμετέχετε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή και να ψάλετε το απολυτίκιο της κοιμήσεως.

Στην Τίνο, στην Παναγία Σουμελά, στο Άγιο Όρος, στα νησιά μας, σε κάθε άλλη γωνιά της χώρας, πλήθος κόσμου προσέρχεται στις εκκλησίες για να ακολουθήσει τις περιφορές της εικόνας της Μεγαλόχαρης. Αυτή είναι και η πιο γνωστή ονομασία της Παναγιάς προς τιμή των θαυμάτων, αλλά και φανερωμένη χάρη στις εικόνες οι οποίες φανερώθηκαν στους πιστούς στα χρόνια της τουρκοκρατίας, κυρίως σε βράχους ή σε σπήλαια. Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά που βρισκόταν μια εικόνα, ώστε χτιζόταν αμέσως ένα ξοκλήσι στο όνομα της Παναγίας και από τότε κάθε χρόνο τελούσαν σειρά εκδηλώσεων στη μνήμη της την ίδια πάντα μέρα. Λόγω της τοποθεσίας που βρέθηκε η εικόνα της ή όπου υπάρχει ο ναός της, της δίδονται επίθετα όπως Παναγία Ιησού Μελά, στο Όρος Μελά, Παναγία Μελικαρού, στη Σκύρο, Παναγία Ιφοδελιώτισσα, στο Φόδελι Ηρακλείου, Παναγία η Θαλασσινή στην Άνδρο, σε βράχο μέσα στη θάλασσα, Παναγία η Ανέμη στη Σαμοθράκη, επειδή φυσά δυνατός άνεμος στο ξοκλήσι της και άλλες. Πάνω από 1000 είναι οι ονομασίες που έχει η Παναγία. Εκατοντάδες είναι οι παραδόσεις και οι θρύλοι που ο λαός με τη βαθιά και αταλάντευτη πίστη του τις έχει αποδώσει. Η κοίμηση της Θεοτόκου ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού στην Ελλάδα, μια και κάθε νομός ή μικρή επαρχία έχει τη δική της θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

Μεγαλόχαρη αποτελεί κάθε χρόνο πανελλήνιο προσκύνημα, καθώς χιλιάδες προσκυνητές κατακλείζουν το νησί αυτή την περίοδο και ανηφορίζουν με κατάνοιξη προς την εκκλησία της Θεοτόκου, προκειμένου να εκπληρώσουν το τάμα τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που διανύουν ολόκληρη την απόσταση από το λιμάνι μέχρι την είσοδο της εκκλησίας γονατιστή, περνώντας κάτω από τον επιτάφιο με την εικόνα της Μεγαλόχαρης. Το αποκορύφωμα της γιορτής είναι η λιτάνευση της εικόνας της Θεοτόκου σε όλη την πόλη αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Στην Τίνο το 15 Αύγουστο τιμούνται και τα θύματα του υποβρυχίου Έλλη που τορπιλίστηκε από ιταλικές δυνάμεις ανήμερα της εορτής μέσα στο λιμάνι. Στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά, βρίσκεται το πνευματικό κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού, η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν αυτός που χάραξε τη μορφή της Παναγίας πάνω σε ξύλο. Στο τέλος του 4ου αιώνα, ιδρύθηκε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, με μοναδικά εφόδια την πίστη, την επιμονή και την εργατικότητα. Μέχρι το 1922 υπήρξε ο οδηγός, ο παρηγορητής, ο συμπαραστάτης, το καταφύγιο και ο εμψυχωτής των Ελληνοποντίων. Υπήρξε επίσης ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας, καθώς και της αναζωπήρωσης της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των πιστών. Ο αναπάντεχος ξεριζωμός ρήμωσε μαζί με τον αλυσμόνητο πόντο και τη βίγλα της Σουμελιώτισσας. Με την ανταλλαγή τα Ιερά Κοιμήλια παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης, ύστερα από ενέργειες του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προς την τουρκική κυβέρνηση του Ισμέτη Νονού. Από το 1952 αρχίζει η ελλαδική ιστορία της Παναγίας Σουμελά. Το 1951-52 η εικόνα παραχωρείται στο Σωματείο Παναγίας Σουμελά Θεσσαλονίκης, το οποίο και άρχισε την ανέγερση της μονής σε ένα επίπεδο του Βερμίου πάνω από το χωριό Καστανιά, που είχε παραχωρήσει δωρεάν 500 στρέμματα για την ανέγερση του προσκυνήματος. Από τότε και μέχρι σήμερα κάθε χρόνο το τριήμερο του 15 Αυγούστου είναι πρωτοφανής εισρωή χιλιάδων προσκυνητών από όλα τα διαμερίσματα της χώρας και το εξωτερικό. Η περιφορά της εικόνας μέσα στο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος γίνεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση είναι μία από τις πιο συγκινητικές και κατανυκτικές ακολουθίες.

Καλόγεροι της μοναχικής πολιτείας του Άθο ονομάζουν το Άγιον Όρος κλήρον ίδιον της Θεοτόκου και περιβόλη της Παναγίας. Σύμφωνα με τις μοναχικές παραδόσεις, η Θεοτόκος επισκέφθηκε το Όρος όταν πλέοντας για την Κύπρο μαζί με τον Ιωάννη Ευαγγελιστή για να επισκεφθούν τον Λάζαρο, αναγκάστηκαν εξαιτίας μιας μεγάλης τρικυμίας από τις συνηθισμένες στη βορειοανατολική πλευρά του Άθο να προσορμιστούν στη θέση όπου αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων.

Χάρου. Γιορτάζει η Παναγία η Εκατονταπηλιανή, ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας που έχει συμπληρώσει 17 αιώνες ζωής. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ του 15 Αυγούστου με παραδοσιακούς παριανούς χορούς και καύση πυροτεχνημάτων.

Σε ορισμένα νησιά της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στην Κασιόπη της Κέρκυρας ή την Πάτμο και την Ικαρία, οι πιστοί ακολουθούν τα πρότυπα της νεκρόσιμης πομπής που συναντάμε και τη Μεγάλη Παρασκευή. Στην Κασιόπη της Κέρκυρας στολίζουν τον επιτάφιο της Παναγίας και ακολουθούν τη λιτανία με αναμένα κεριά. Στην Ικαρία μάλιστα, και πιο συγκεκριμένα στον Καμαρόκαμπο στο ξοκλήσι της Κοιμήσεως Θεοτόκου, υπάρχει ένας μικρός σε μέγεθος επιτάφιος και κάθε χρόνο την παραμονή του 15 Αύγουστου ο ψάλτης τον παίρνει στους ώμους του για να τον μεταφέρει στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Εκεί ξεκινούν να χτυπούν οι καμπάνες και γυναίκες κάθε ηλικίας τον στολίζουν με λεβάντες και γαρίφαλα, ψάλλοντας προσευχές μέχρι τα ξημερώματα. Μόλις χαράξει, οι καμπάνες χτυπούν, καλώντας τους πιστούς να προσέλθουν με αναμένα κεριά, όπου ξεκινά μια μεγάλη πομπή με προορισμό και πάλι τον Καμαρόκαμπο.

στα Δωδεκάνησα. Πολύ γνωστή είναι η Παναγία η Καβουριανή στη Λέρο. Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Ξηρόκαμπος. Το γραφικό εκκλησάκι ονομάζεται και της Καβουρόδενας, διότι στη θέση που είναι, κατά την παράδοση, ένας ψαράς που έψαχνε για καβούρια βρήκε μέσα σε σχισμή την εικόνα της Παναγίας. Για την μοναδικότητά της ξεχωρίζει η Παναγία του Χάρου στους Λείψους. Είναι η μοναδική εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το Θείο Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Όσο και αν ακούγεται παράξενο το όνομά της, εδώ και εκατοντάδες χρόνια ευλογεί το πεντάμορφο νησί. Η Παναγία του Χάρου πήρε το όνομά της από το γεγονός ότι ο νεκρός Χριστός στο Σταυρό του Μαρτυρίου και ο Χάρος σχετίζονται μεταξύ τους ενοιολογικά. Το μοναστήρι της Παναγίας βρίσκεται 1 χιλιόμετρο έξω από το βασικό οικισμό των Λειψών. Τόσο το εξωμονάστηρο όσο και η εικόνα χρονολογούνται από το 1600 μετά Χριστόν, όταν έφτασαν στο νησί 2 μοναχοί από την Πάτμο. Η Παναγία του Χάρου γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, 9 μέρα της Παναγίας, και στους Λειψούς στείνεται μεγάλο πανηγύρι. Από το 1943 μέχρι σήμερα, τη θαυματουργή εικόνα κοσμούν τα περιώνυμα κρινάκια της Παναγίας. Τα λουλούδια τοποθετούνται στην εικόνα την Άνοιξη. Στην συνέχεια ξηραίνονται και στη γιορτή της, κατά καλό καιρό, ανθίζουν βγάζοντας μοσχομυριστά μπουμπούκια. Στην Ίσυρ, μέσα στο κάστρο των Υποτών, αναγέρθηκε η Παναγία η Σπηλιανή. Το όνομα έλαβε εξαιτίας του φυσικού χώρου του Σπηλαίου, στο οποίο βρίσκεται από το 1600 μετά Χριστόν. Η Μονή επί Τουρκοκρατίας κυκλοφόρησε χάρτινα νομίσματα με ελληνικά γράμματα για τις συναλλαγές των κατοίκων. Ναυτικοί κάτοικοι του νησιού, προσκυνητές, έχουν κάτι να διηγηθούν για τη βοήθεια που έλαβαν από την Μεγαλόχαρη. Στην Πάτμο, η Παναγία η Διασώζουσα πίσω από τη Μονή του Θεολόγου, η εκκλησία της Παναγιάς του Γράβα στη χώρα, το κάθισμα της Παναγίας του Απόλου στον Κάμπο, το μοναστήρι της Παναγίας στο Λιβάδι, η Παναγία Οικουμάνα στη Σκάλα, είναι μερικές μόνο από τις υπάρχουσες στο νησί. Στην κορυφή της Χερσονήσου Γερανού δεσπόζει η Παναγία του Γερανού. Στις 14 Αυγούστου τελείται σπερινός και την επομένη γίνεται λειτουργία με λαϊκό πανηγύρι που διαρκεί όλη τη νύχτα.

Άλυμνο. Οι Παναγιές δίνουν το δικό τους τόνο στη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού. Η Παναγία των Τσουκουών, η Παναγία η Κυραψηλή, η Παναγία των Αργυνοντών, της Τελένδου, της Ψερίμου, των Βοθινών. Είναι οι ναοί που ανοίγουν τις πόρτες τους στους πιστούς που αισθάνονται την ανάγκη να ανάψουν ένα κερί στη χάρη της. Το ελαιοτριβείο της Παναγίας με τα Τσούχουα, το γνωστό πυρήνα των ελιών, υπήρξε η αιτία για το προσωνύμιο που δόθηκε. Στον Αργυνόντα προσφέρονται λουκουμάδες και άλλοι μεζέδες, στους Βοθίνους ψήνονται ρεβίθια στους φούρνους και στην Κυραψηλή μετά τον Εσπερινό ακολουθεί γλέντι με μουούρι και τσαμπούνες.

Παράλληλα, εκτός από την Παναγία του Κάστρου, υπάρχει η Πορταΐτισσα. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Άνθιμο στα μέσα του 18ου αιώνα. Έχει ξυλόγλυπτο εικονοστάσι ντυμένο με λεπτό φύλλο χρυσού. Επίσης υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βλεφαριώτισσας μέσα σε σπηλιά και στο Καστελάνο το μοναστήρι της Παναγίας της Πουλαριανής.

Παναγία Γεωργοϋπίκος βρίσκεται κοντά στην ακτή Μιαούλη στην πόλη της Κο. Ο κυρίως ναός χωρίζεται από το Ιερό Βήμα με ένα θαυμάσιας τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο ίσως του 18ου αιώνα.

Ασκληπιό της Ρόδου, ο ιερός ναός κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι του 11ου αιώνα μετά Χριστόν και στο πανηγύρι που γινόταν οι τσοπάνιδες προσέφεραν στην εκκλησία νοπό τυρί, το οποίο αφού αγιάζονταν το μοίραζε ο παπάς στους πιστούς μετά τον ασπερινό της Ανάστασης. Το ίδιο γινόταν και τον 15 Αύγουστο, αλλά αντί τυρί μοίραζαν στα φύλλα. Το Μεσαναγρό, η κοιμήλη της Θεοτόκου, ανεγέρθηκε αρχές του 13ου αιώνα και εκτός από τις αγιογραφίες, διασώζεται μεγάλη μαρμάρινη παλαιοχριστιανική κολυμπήθρα με επιγραφή. Στην κοιλάδα των Πεταλούδων, η Παναγία η Καλόπετρα υπάρχει από το 1489. Κατέρευσε το 1779 και ξαναχτίστηκε το 1782 από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και πρωταγωνιστή της Επανάστασης του 21. Το μοναστήρι έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο με παλαιές εικόνες και δάπεδο βοτσαλωτό. Διασώζονται εκκλησιαστικά βιβλία τυπωμένα το 1745 στη Βέρνη και στη Βενετία. Στη Λίνδο, η εκκλησία της Παναγίας είναι του 15ου αιώνα με ενδιαφέρουσες αγιογραφίες, έργα του ζωγράφου Γρηγόρη από τη Σίμη στα 1779, όπως αναφέρει η επιγραφή πάνω από την πόρτα. Στο Σκιάδι, 90 χιλιόμετρα από τη Ρόδο, υπάρχει η Παναγία η Σκιαδενή. Οφείλει το όνομά της στο Σκιάδιον, σκιερό ιερό τοπίο. Στη θέση της υπήρχε αρχαιολογικό ιερό της Αρτέμιδας. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας είναι μία από τις τέσσερις που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας υπήρξε από τους σπουδαιότερους λατρευτικούς τόπους της Ρόδου. Λέγεται ότι Τούρκος αξιωματούχος που θέλησε να προσβάλλει τους χριστιανούς κάρφωσε με το ξύφος του το εικόνισμα και τρύπησε το δεξί μάγουλο της Παναγίας, από που βγήκε αίμα και νερό. Τότε το χέρι του Τούρκου παρέλυσε και μετά τρεις μέρες, αφού μετάνιωσε, η Παναγία τον θεράπευσε. Η Παναγία η Σκιαδενή πανηγυρίζει 8 Σεπτεμβρίου. Κλείνοντας με τις Παναγιές της Ρόδου, πρέπει να αναφερθεί και η Παναγία η Φανερωμένη. Λέγεται και Λουβιαρίτσα, επειδή στα κελιά της έμεναν οι Λουβιάριδες, οι λεπροί του νησιού.

Αγιάσο της Λέσβου, που είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του νησιού, έχει βρεθεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας με την ονομασία Αγία Σιών, την οποία σύμφωνα με μια παλιά παράδοση κουβάλισε μαζί του από την Ιερουσαλήμ ο ιερέας Αγάθων ο Εφέσιος τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Το πανηγύρι της Παναγίας ξεκινά από τις αρχές του Αυγούστου, όπου οι πιστοί νηστεύουν λάδι και κρέας και προσέρχονται για να προσευχηθούν.

είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης, ειδικά αφιερωμένη σήμερα στην Παναγία μας. Το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου της Εκκλησίας είναι αφιερωμένο στα θαύματα της Παναγίας μας. Να διαβάσουμε λοιπόν μερικές διηγήσεις θαυματουργικών γεγονότων. Εκείνο τον Αύγουστο του 1940, μια ακαθόριστη ανησυχία επλανά το παντού. Ο διεθνής ορίζοντας ήταν αρκετά συννεφιασμένος από απειλές πολέμων. Πλην για την Ελλάδα δεν είχε ακόμη φανεί άμεσα ο κίνδυνος. Ανήμερα της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου του 1940, χιλιάδες κόσμος είχε πάει για προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Παναγίας Βαρνάκοβας, στην πανήγυρή της όπως και κάθε χρόνο. Κατά την αρχιερατική θεία λειτουργία, όπως ομολογούν και περιγράφουν πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής, συνέβη το εξής θαυμαστό. Άκουσαν βουή και τριγμό και πίστεψαν ότι ήταν σεισμός. Επικαλέστηκαν τη βοήθεια της Παναγίας και στράφηκαν προς την εικόνα της. Εκείνη τη στιγμή, γεμάτη δέος, είδαν να ανοίγει το σεπτό πρόσωπό της. Η ρογμή υπάρχει μέχρι σήμερα. Μερικοί κινήθηκαν προς την έξοδο. Ο επίσκοπος όμως τους εμπόδισε λέγοντας: «Πού πάτε, αδελφοί? Η ασφάλεια είναι μέσα στην εκκλησία και όχι έξω». Πράγματι, έμεινα στη θέση τους χωρίς να πάθει κανείς τίποτε. Όπως εξακριβώθηκε μετά, δεν επρόκειτο για φυσιολογικό σεισμό. Το φαινόμενο συνέβη μόνο στο μοναστήρι την ώρα που τορπίλιζαν οι Ιταλοί το πολεμικό πλοίο Μασέλη.

κατά της Παναγίας από τον γέροντα Παΐσιο του ιερομονάχου Ισάκ. Ο γέροντας είδε στον ύπνο του ότι θα πήγαινε μακρινό ταξίδι και ετοίμαζε τα χαρτιά του. Ήταν και άλλοι άνθρωποι και όλοι ετοίμαζαν και αυτοί τα δικά τους. Παρουσιάστηκε τότε μια ωραία μεγαλοπρεπής γυναίκα ντυμένη στα χρυσά. Του πήρε τα χαρτιά, τα έβαλε στον κόρφο της και του είπε ότι αυτή θα τα τακτοποιήσει. Αλλά ακόμη δεν είναι καιρός να φύγει, είναι νωρίς. Προηγουμένως ο γέροντας είχε προσευχηθεί. «Παναγιά μου, το διαβατήριο και τα χαρτιά μου δεν είναι έτοιμα». Με συνέστηση ότι είναι ανέτοιμος να αναχωρήσει για την άλλη ζωή. Όταν ύστερα από λίγο καιρό πήγε στα Ιεροσόλυμα στη Γευσημανή, με έκπληξη που διαπίστωσαν και οι συνοδοί του, αντίκρισε στο πρόσωπο της εικόνας της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας την κυρία που είχε δει στο όνειρό του. Έτσι συνειδητοποίησε ότι αυτή που του παρουσιάστηκε ήταν η Παναγία και το μεγάλο ταξίδι ήταν η αναχώρηση από αυτή τη ζωή. Αλλά ακόμη δεν ήταν η ώρα.

διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν 15 Αύγουστος. Ύστερα από τη Θεία Λειτουργία με έστειλε ο γέροντας για μια εργασία. Ήμουν εξαντλημένος από την νηστεία και την προηγούμενη αγρυπνία. Και μετά τη Θεία Λειτουργία δεν έφαγα, γιατί δεν μου είπε ο γέροντας. Έφτασα στην Ιβύρον και περίμενα το μοτόρι, το καραβάκι. Ενώ θα ερχόταν το μεσημέρι, έφτασε το βράδυ και ακόμα να φανεί. Ήμουν τελείως εξαντλημένος. Λέω να κάνω ένα κομποσκίνι στην Παναγία, κάτι να μου οικονομήσει. Αλλά μετά λέω στον εαυτό μου, βρε χαμένε, για τέτοια μικροπράγματα θα ενοχλείς την Παναγία. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έρχεται ένας αδελφός από μέσα. Μου δίνει ένα δεματάκι και λέει, «Να αδελφέ, για τη χάρη της κυρίας Θεοτόκου». Το άνοιξα. Είχε μέσα μισό ψωμάκι, σίκα και σταφύλια. Μόλις κρατήθηκα από τα κλάματα μέχρι να φύγει ο αδελφός. Αυτό συνέβη στο κιόσκι της Ιβύρων. Και άλλοτε έλαβε αμεσότερη πείρα της θεμητορικής προνοίας στον αρσανά του αυτού μοναστηριού. Τα δύο γεγονότα έχουν μεταξύ τους πολλές ομοιότητες αλλά και αρκετές διαφορές. Και στη δεύτερη περίπτωση ήταν άγρυπνος και μυστικός και περίμενε το μοτόρι. Διηγήθηκε ο γέροντας. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμή να παρακαλέσω την Παναγία και αμέσως μετά είπα στον εαυτό μου, «Άθλιε, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις είπα αυτό, να η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά. Κάποιος τον οποίο ο γέροντας θεράπευσε από ανίατη ασθένεια, ακούγοντας τη διήγηση, ρώτησε έκπληκτος, «Καλά γέροντα, μετά που έφαγες τις ρόγες του σταφυλιού, το κοτσάνι σου έμεινε στο χέρι?» «Και το κοτσάνι και ψίχουλα», απάντησε με έμφαση.

διηγήσεις από την αγιορείτικη παράδοση. Ήταν η εορτή της κοιμήσεως στις 15 Αυγούστου του έτους 1985. Ενώ η αγρυπνία στον Ιβύρων είχε προχωρήσει, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα έφτασε η είδηση ότι έπιασε φωτιά η περιοχή της Καλιάγρας στα όρια των μονών Σταυρονικήτα και Κουτλουμουσίου. Πήγαν πολλοί μοναχοί και λαϊκοί, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Ο αέρας που φυσούσε δυνατά την εξάπλωσε γρήγορα. Πέρασε και από την άλλη πλευρά του δρόμου τη Σταυρονικήτα. Η μεγάλη ξηρασία και η βλάστηση της περιοχής συνετέλεσαν να εξαπλωθεί ακόμη πιο εύκολα η φωτιά. Υπάρχουν κυρίως ρίκια και σουσούρια που τα χρησιμοποιούν για προσάναμα. Ήρθε και ο δεσπότης από την αγρυπνία των Ιβύρων με τα Άγια Λείψανα. Μέχρι το πρωί συνέχιζε να καίει. Όταν ξημέρωσε ήρθαν τα αεροπλάνα, αλλά πάλι δεν μπορούσαν να τη σβήσουν. Τότε στον Ιβύρων διέκοψαν την αγρυπνία και έβαλαν την παράκληση της Παναγίας. Η απάντησή της ήταν γρήγορη και θαυμαστή, και το θαύμα της μεγάλο. Ξέσπασε αμέσως μια καταρακτώδης βροχή που αμέσως έσβησε την πυρκαγιά. Και το θαυμαστό ήταν ότι σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους, όπως στη Λαύρα και στο Χιλανδάρι, δεν έριξε ούτε σταγόνα. Την ημέρα αυτή που πανηγύριζε όλο το όρος στην κοίμηση της Παναγίας, η Παναγία έδειξε το θαύμα της και σκόρπισε μια χαρά σε όλους τους πατέρες, προς τα παιδιά της που ζουν εδώ στο περιβόλι της και απολαμβάνουν την ιδιαίτερη προστασία και τις άπειρες ευεργεσίες της.

0: Ρώτησε κάποιος μοναχός τον Γερονικήτα από την σταυρονικητιανή καλύβη της Παναγίας της Καζάνσκας, χάριν ωφελίας και οικοδομής, τι κανόνα κάνει. Απάντησε, ο γεροντάς μου στο κοινόβιο μου είπε να κάνω 6 κομποσχήνια του Κυρίου και 6 της Παναγίας. Εγώ τα κάνω όλα στην Παναγία. Η τιμή στην Παναγία σώζει. Ο Κύριος χαίρεται όταν τιμάμε τη μητέρα του. Όποιος τιμά την Παναγία που θύλασε τον Κύριο του Σύμπαντος, περισσότερο θα τιμά τον ίδιο τον Κύριο. Η Παναγία είναι μάνα. Ξέρεις τι θα πει μάνα. Εδώ ο λόγος διακόπηκε από τους λυγμούς του γέροντα, που φαινόταν σαν ένα μικρό παιδάκι με αγάπη ανυπέρβλητη προς την Παναγία μητέρα του. Αυτή η ευλάβεια και ο παρθενικός πόθος που ανάβει το πυρ το εγκάρδιο στις καρδιές των αγιορητών μοναχών ομορφαίνει και αρωματίζει τη μοναχική του ζωή. Ο Γερονικήτας, τετρωμένος και αυτός από θεομετωρικό πόθο, κατάκαρδα ήταν λάτρης και δούλος της Παναγίας της Καζάνσκας. Είχε στο κελί του θαυματουργή εικόνα, αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν. Μπροστά στην εικόνα έκαιγε ακίνητο πάντα ένα καντήλι με μεγάλη φλόγα και σχεδόν πάντα ένα μεγάλο κερί. Την είχε τοποθετήσει στη μέση της εκκλησίας. Γέμιζε όλο το χώρο. Όταν εργαζόταν στον Παντοκράτορα και έμενε τη νύχτα εκεί, ερχόταν 2 ώρες πεζοπορία και άναβε το καντήλι και ξαναγύριζε. Όλες τις πτωχές οικονομίες του τις πρόσφερε θυσία στην Παναγία για λάδι, κερί και θυμίαμα. Όταν έλειπε, ποτέ δεν κλείδωνε το καλύβι του. Κάποτε που είχαν γίνει κλοπές σε κελιά της περιοχής, το ρώτησαν πως δεν φοβάται να μην τον κλέψουν. Απήντησε, «Εγώ ήρθα να φυλάξω την Παναγία ή η Παναγία εμένα». Και πράγματι, παρότι ήταν νύχτα μέρα ανοιχτό το κελί του, δεν χάθηκε τίποτε. Είχε αγάπη και εμπιστοσύνη στην Παναγία και εκείνη σαν παιδί της τον βοηθούσε. Κάποτε διηγήθηκε, αρρώστησα άγνωστο από τι και έμεινα ακίνητο στο κρεβάτι για 4 μερόνυχτα χωρίς να φάω και να πιω τίποτε. Μετασύρθηκα και πήγα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και με κλάματα και πολλά δάκρυα την παρακάλεσα να με κάνει καλά για να μετανοήσω, διότι αισθανόμουν ότι δεν είμαι έτοιμος. Η Παναγία δεν με άφησε. Άρχισα να αναλαμβάνω δυνάμεις και μπόρεσα και έφαγα και ήπια μέχρι που συνήλθα τελείως. Και όταν μετά από χρόνια αρρώστησε από ημιπληγία και τον πήραν στο Σταυρονικήτα να τον γεροκομίσουν, έδειξε βαθιά μετάνοια που εξέπληξε τους πατέρες. Παρακαλούσε όταν πεθάνει να του φορέσουν τα παλαιά ράσα και να τον πετάξουν στην αυλή για να περάσουν όλοι οι πατέρες από πάνω του και να τον τσαλαπατήσουν. Είχε στο κελί του τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ενώπιον της άφησε την τελευταία πνοή του έχοντας αυτήν την ελπίδα του. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε η ευλάβεια και η τιμή στην Παναγία να έχουν σώσει το Γερονικήτα. Στην νεκρόσιμη ακολουθία, ένα θεοτοκίο που γράφηκε για όλους τους μοναχούς που ευλαβούνται την κυρία Θεοτόκο, όπως και ο Γερονικήτας αναφέρει. «Χριστόν εκδυσόπισον των σών τόκων μητροπάρθενε, την των πτεσμάτων συγχώρησιν, δούνε το δούλο σου, το σε Θεοτόκον ευσεβώς κηρύξαντι». Την αποκαλούσε συχνά ο Γερονικήτας την Παναγία κυρία Θεοτόκο και πάντα αδολεσχούσε με το όνομά της και τη χάρη της. Τώρα τις νύχτες δεν φαίνεται να φωτίζει το καντιλάκι που άναβε ο Γερονικήτας μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καζάνσκας. Ο ίσως συνεχίζει να λάμπει στον ουρανό μπροστά στο θρόνο της Κυρίας των Αγγέλων ένα άλλο ακίνητο καντήλι που το διατηρεί αναμένο η αγάπη, ο πόθος και η ευλάβεια του Γερονικήτα προς την Παναγία μητέρα του Θεού. Και να κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή μας αφιερωμένη στην Παναγία με ένα κείμενο του μακαριστού μοναχού Μωυσή Αγιορείτη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, μέγας θεολόγος, είδε την Παναγία σε όραμα και γράφει: Ποιος ανθρώπινος λόγος μπορεί άραγε να περιγράψει τη θεοφώτιστη ωραιότητά σου, Θεοτό και Παρθένε? Οι χάρες σου είναι αδύνατο να προσδιοριστούν ούτε με λόγια ούτε με σκέψεις. Μόνη η θεία όψη της χαρίζει έγκλη, εφροσύνη και αγαλίαση. Η ωραιότητα του προσώπου της πηγάζει από την ωραία ψυχή της και την καθαρή καρδιά της. Σαν φως που χύνεται από τα μέσα προς τα έξω και χαρίζει αυτή την απαράμιλη ευπρέπεια, την πάγκαλη καλονή. Η ωριότητα, η προερχόμενη από την καθαρότητα, τη σεμνότητα και την ταπεινότητά της, ήλκησε το μάτι του Θεού πάνω της και την έκανε μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεοφόρος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης προτρέπει όλους να εστερνιστούν το Άγιο Θεμητορικό Φρόνημα. Να ευπρεπίσουμε κατάλληλα την καρδιά μας, ώστε να κατασκηνώσουν οι αρετές της Παναγίας, ώστε βλέποντάς τες πάνω μας να μας χαρίσει πλούσια πνευματικές χάριτες και επουράνια αγαθά. Φτάσαμε στις τελευταίες μέρες του Θεομητορικού 15 Αυγούστου. Ο χρόνος μέχρι τώρα έδωσε νεκρούς στην Ουκρανία, στη Συρία, στη Γάζα, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και αλλού. Καθημερινά μας τηλεφωνούν και μας γράφουν να μνημονεύουμε βαριά ασθενείς και νεκρούς από καρδιά, από καρκίνο, από διάφορα ανίατα νοσήματα, να ανάψουμε κερί στην Παναγία. Η Παναγία πόνεσε πολύ και γνωρίζει καλά να συμπονά, να συμπαρίσταται και να παρηγορεί. Στους θερμούς εσπερινούς του ωραίου Αυγούστου, οι παρακλήσεις σαν βάλσαμο θοπεύουν τις πονεμένες καρδιές και αισθάνονται δρόσο γλυκιά εξαίσιας αναψυχής. Οι θαυματουργές πολλές εικόνες της με τα κύμητα καντήλια, τις άσβεστες λαμπάδες από μελισσοκέρι, τα μύρια αφιερώματα, τα σημαίνια περίτεχνα πουκάμισα, τις μετάνοιες, τα δάκρυα, τους ασπασμούς, τα τάματα, τις υποσχέσεις, τις παρακλήσεις και τις ευχαριστίες. Νηστεύουν, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν πολύ. Σαγηνεύει το ιερό και ωραίο πρόσωπο της Θεοτόκου. Σε κάνει να καταθέσεις το βάρος σου, τον πόνο σου, τον πικρό λογισμό σου, την αφημία, την κόπωση, τον στεναγμό και τη στεναχώρια σου. Γεμάτη η Ελλάδα, η Κύπρος, όλη η Ορθοδοξία από εκκλησιές της, μονές, ησυχαστήρια, προσκυνήματα στη χάρη της. Χιλιάδες οι προσκυνητές. Στο Άγιον Όρος, το θαυμαστό περιβόλι της, άπειρη ύμνη στην Οικονόμησα, την Παραμυθία, την Πορταΐτισσα, την Τριχερούσα, του Ακαθίστου, τη Φοβερά Προστασία, τη Γλυκοφιλούσα, τη Γοργοϊπίκο, τη Μυροβλήτισσα, τη Γαλακτοτροφούσα, το Άξιον Εστί. Πανηγυρίζει ο πάνσεπτος ιερός ναός του Πρωτάτου στην Κίνηση, η Μονή των Ιβύρων, πολλά κελιά. Το Θεομητροφρούρι, το Άγιον Όρος, αγάλεται. Η Θεομητροσκέπαστη Ελλάδα εφραίνεται. Η ωραιότατη στην όψη και την καρδιά, η πανυπέραγνη, η τιμιωτέρα των Χερουβίν Παναγία, είναι πάνω από όλους τους Αγίους. Δεν υπήρξε πιο Άγιος άνθρωπος, πιο καλή γυναίκα. Κόσμημά της, η καθαρότητά της, η σεμνότητά της, η ταπεινοφροσύνη της, η σιωπή της. Δίδασκε ωραία με το παράδειγμά της, με τον ενάρετο βίο της. Οι καιροί μας έχουν ανάγκη από εμπνευσμένες και καθοδηγητικές μορφές. Η φλιαρία, η ανέδεια, η ξετσιποτσιά, η ψιλοφροσύνη, η ασχήμια, η βρωμιά, η αδιαφάνεια κούρασε πολύ. Όλοι πλέον δείψουν για διαφάνεια, εντιμότητα, εδώ, σιγή, σοβαρότητα, καθαρότητα, γνησία ταπείνωση. Ο 15 Αύγουστος ας οδηγήσει σε περισυλλογή, σε συνάντηση με τη Θεοτόκο, με την πρόσληψη των ένθεων αρετών της, με τον ασπασμό της εικόνας της, με την ακρόαση του βίου της, με την συμψαλμώδηση του ωραίου παρακλητικού της κανόνος. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, άλλη μία εκπομπή εφόλης της ύλης έφτασε στο τέλος της. Σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε Καλή Παναγιά.
1: Εφόλης της ύλης με τον Δημήτρη Αλχέρη. Μαζί του η Μαρία Χαρατζοπούλου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

Η ιστορία και η παράδοση του λαού μας, φίλοι ακροατές, γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, οι θρύλοι, τα θαύματα, τα ήθη και τα έθιμα, τα μυρολόγια, πιστοποιούν την λαϊκή ευσέβεια και πίστη προς την Παναγία που αποτελεί ένα μεγάλο σύμβολο για τον Ελληνισμό. Η ζωή της Παναγιάς μας, με τις αναρρύθμιτες αρετές που την έφεραν κοντά στον άνθρωπο και τον πόνο του, κατέχει ξεχωριστή θέση στην ψυχή του λαού μας, γιατί το πρόσωπο της μητέρας του Χριστού αποπνέει μια ανώτερη γοητεία ως γυναίκα και ως μητέρα. 2000 περίπου είναι τα προσωνύμια της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν και άλλα τόσα στο εξωτερικό, εκτός ελλαδικού χώρου. Όλα αυτά αποδίδονται στην Παναγία και φανερώνουν πόσο στενά συνδέεται η Παναγία με τη ζωή του ελληνικού λαού που σέβεται και τιμά τη μητέρα του περισσότερο από κάθε άλλο ιερό πρόσωπο. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα υπάρχουν λαογραφικά, βυζαντινά, μεταβυζαντινά, ονόματα που αποδεικνύουν την εδρεωμένη πίστη του θρησκευόμενου λαού μας στη μητέρα του Χριστού, στην οποία έχουν προσδώσει πλήθος επιθετικών προσδιορισμών. Κάθε Παναγιά έχει τη δική της ιστορία και το δικό της θρύλο που συναρπάζει και συγκινεί την ανθρώπινη ψυχή. Πριν από 4 εκπομπές με αυτά τα λόγια ξεκινήσαμε το αφιέρωμά μας στις Παναγιές της Ελλάδας, στα προσκυνήματα τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, είτε στα βουνά επάνω, είτε στις πεδιάδες, είτε στα νησιά μας, στα νησιά του Αιγαίου αλλά και του Ιωνίου, και αυτά τα προσκυνήματα συγκεντρώνουν το καλοκαίρι ιδιαίτερα και ακόμα πιο συγκεκριμένα τον 15 Αύγουστο πλήθος πιστών. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια περιπλάνηση, ένα ταξίδι και ολοκληρώνουμε σήμερα με τις Παναγιές, με τα ονόματα αν θέλετε της Παναγίας και με τις εικόνες της Παναγίας στο Άγιον Όρος.

Ιερά Μονίβα του πεδίου βρίσκεται η Παναγία η Αντιφωνήτρια, που θεωρείται μία από τις θαυματουργές εικόνες. Όταν η κόρη του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, η Πλακιδία, επισκέφθηκε το μοναστήρι, μόλις προχώρησε στο εσωτερικό του ναού, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή που της είπε: «Πλακιδία, στάσου, τι θες εσύ εδώ? Μη γίνεις αφορμή να κατηγορηθεί η σεμνότητα των μοναχών. Φύγε». Από το γεγονός αυτό η εικόνα πήρε το όνομα Παναγία η Αντιφωνήτρια. Μετά το θαύμα αυτό οι πατέρες του Αγίου Όρους θέσπισαν κανονισμό να μην μπαίνουν στο Άγιο Όρος γυναίκες, πράγμα που τηρείται με αυστηρότητα μέχρι και σήμερα. Στην Ιερά Μονή επίσης βατοπεδίου βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλουμένη Παναγία η Εσφαγμένη. Κάποτε ένας διάκονος, εκκλησάρης, που μόναζε στο μοναστήρι ήταν αδιάφορος, ανάποδος και γκρινιάρης. Μια μέρα πήγε στην τραπεζαρία όπως πάντοτε, καθυστερημένος, και ο τραπεζάρης αρνήθηκε να του δώσει φαγητό. Τότε εκείνος οργισμένος πήγε στην εκκλησία της Παναγίας και με το μαχαίρι κτύπησε στο μάγουλο την εικόνα, από όπου έτρεξε άφθονο αίμα. Ο δύστιχος μοναχός βλέποντας αυτό τρελάθηκε, τυφλώθηκε και έμεινε παράλυτος. Από τη βέβηλη πράξη του η εικόνα ονομάστηκε Σφαγμένη. Στο πιο ξακουστό όμως μοναστήρι του Αγίου Όρους και στο αρχαιότερο συνάμα, τη Μεγίστη Λαύρα, βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλουμένη Παναγία η Οικονόμησα. Πήρε το όνομα αυτό γιατί η Παναγία φροντίζει για τη συντήρηση της Μονής, σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε στον ιδρυτή της Μονής, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Σήμερα στο μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, όπως διέταξε η Θεοτόκος, οικονόμο δεν βάζουν πια, αλλά βοηθώ. Οικονόμος είναι για πάντα η Παναγία.

μοναστήρι του Βατοπεδίου υπάρχει επίσης η εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Το όνομα το έχει πάρει από το θαύμα που έκανε η Παναγία όταν το δοχείο με το λάδι τελείωσε και κατά θαυματουργικό τρόπο γέμισε σε βαθμό μάλιστα που χυνόταν κατά γης. Ο δοχειάρχης ανέφερε το θαυματουργό γεγονός στον ηγούμενο και ακολούθησε ευχαριστήρια παράκληση στην Παναγία. Από τότε οι πατέρες για το θαύμα αυτό ονόμασαν την εικόνα Παναγία Δοχειάρισσα ή Ελαιοβρύτισσα. Στο μοναστήρι του Χιλιανδαρίου στο Άγιο Όρος βρίσκεται η ξακουστή και θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλουμένη Παναγία η Τριχερούσα. Έχει σχέση με τη ζωή του γνωστού ως ασματογράφου της Εκκλησίας μας Ιωάννη Δαμασκηνού. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μιλούσε και έγραφε πάντοτε κατά των εικονομάχων. Γι' αυτό ο άρχοντας της Δαμασκού διέταξε να κόψουν το δεξί χέρι, για να μην μπορέσει άλλη φορά να ξαναγράψει κατά των εικονομάχων. Τότε ο Όσιος κατέφυγε στην Παναγία, την προσκύνησε και κλαίγοντας την παρακάλεσε θερμά να το κολλήσει. Αυτό και έγινε. Εκείνος ευγνώμων για το καλό που του έκανε, αφιέρωσε στην Παναγία ένα ασημένιο χέρι που στην εικόνα φαίνεται σαν ένα τρίτο. Από το γεγονός αυτό ονομάστηκε Τριχερούσα.

Στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, στην ιστορική Μονή των Ιβέρων, βρίσκεται η εξακουστή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Σύμφωνα με το ιστορικό της εικόνας, κατά τον 9ο αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Θεόφιλος, ο οικονομάχος, ξεσηκώθηκε φοβερός διωγμός κατά των ιερών εικόνων στη βασιλεύουσα. Οι εικόνες ρίχνονταν στη φωτιά ή κομματιάζονταν, ενώ οι χριστιανοί που τις έκρυβαν βασανίζονταν. Πράκτορες του αυτοκράτορα γύριζαν συνοικισμούς, χωριά και πόλεις, ανακάλυπταν εικόνες και τις κατέστρεφαν. Εκείνο τον καιρό στην Νίκαια ζούσε μια πλούσια χείρα με το γιο της που είχε μια εικόνα της Θεοτόκου. Για να προστατέψει τη θαυματουργή της εικόνα, η ενάρετη αυτή χείρα έκτισε ένα μικρό εκκλησάκι στο σπίτι της, όπου την φύλαγε με επιμέλεια. Δυστυχώς, κατάσκοποι του αυτοκράτορα φοβέρισαν τη γυναίκα με τα εξής λόγια: «Ή μας δίνεις την εικόνα ή θα βασανίσουμε εσένα και το γιο σου». Εκείνη ρώτησε: «Άλλος τρόπος δεν υπάρχει?» Οι κατάσκοποι απάντησαν: «Υπάρχει το χρήμα». Τελικά συμφώνησαν να πάρουν χρήματα και τους είπε: «Έλατε αύριο να σας τα δώσω». Την νύχτα όμως η γυναίκα με το παιδί πήρε με σεβασμό και ευλάβεια την εικόνα και ύστερα από προσευχή την έριξε στη θάλασσα για να γλιτώσει από την καταστροφή και είπε: «Παναγιά μου, γλίτωσε τον εαυτό σου και εμάς». Η εικόνα μόλις ρίχτηκε στη θάλασσα δεν πλάγιασε πάνω στα κύματα, αλλά στάθηκε όρθια και άρχισε να πλέει, αντίθετα από την φορά των κυμάτων προς το Άγιο Όρος. Ύστερα από το γεγονός αυτό, η μητέρα έδωσε ευχή στο γιο της και εκείνος αναχώρησε για το Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός και διηγήθηκε στους άλλους μοναχούς την ιστορία της εικόνας. Η μητέρα του την άλλη μέρα θανατώθηκε από τους κατασκόπους του αυτοκράτορα Θεόφιλου.

Σύμφωνα με το ιστορικό της εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας, μετά από πολλά χρόνια, όταν το 1004 στις 16 Απριλίου, μέρες του Πάσχα, παρουσιάζεται η εικόνα στην παραλία της Μονής Ιβύρων με ένα θαυμάσιο φαινόμενο. Ένας στήλος πύρινος άρχιζε από τη θάλασσα και έφτανε στον ουρανό. Το φαινόμενο αυτό συνέβαινε κάθε νύχτα στην ίδια θέση. Όλοι οι πατέρες της Μονής έβγαιναν στην παραλία και οι γονατιστοί προσεύγονταν στο Θεό. Από περιέργεια πήγαν με βάρκες στο μέρος που ήταν ο πύρινος στήλος και τότε ξαφνικά είδαν την εικόνα της Θεοτόκου που στεκόταν όρθια πάνω στα κύματα της θάλασσας. Έγιναν πολλές προσπάθειες να πλησιάσουν και να πάρουν την εικόνα, αλλά δεν μπόρεσαν. Τότε ηγούμενος διέταξε 3 μέρες και 3 νύχτες αγρυπνία, νηστεία και προσευχή προς την Παναγία. Και τελικά η Θεοτόκος φανέρωσε τον τρόπο παραλαβής της εικόνας ως εξής. Εκείνο τον καιρό, κοντά στο μοναστήρι των Ιβύρων, ασκήτευε Όσιος Γαβριήλ. Στη σκήτη του, μια νύχτα, είδε στον ύπνο την Παναγία που του είπε «Να πεις στον ηγούμενό σου ότι θέλω να παραδώσω στη Μονή την εικόνα μου για να τους προστατεύει. Σύ θα μπεις στη θάλασσα, θα περπατήσεις και θα παραλάβεις την εικόνα μου». Όσιος Γαβριήλ ανακοίνωσε στους πατέρες όσα είδε στον ύπνο του. Τότε οι πατέρες με λαμπάδες, ψαλμωδίες και θυμιατά κατέβηκαν στην παραλία. Ο Γαβριήλ που περπατούσε με τα γόνατα πάνω στη θάλασσα πλησίασε την εικόνα, την προσκύνησε, την πήρε στην αγκαλιά του και την έβγαλε στην ξηρά. Στο μέρος εκείνο που ο Γαβριήλ ακούμπησε την εικόνα της Παναγίας βγήκε γλυκό νερό καθαρό σαν αγίασμα που μέχρι σήμερα αναβλύζει. Όσοι πίνουν θεραπεύονται από διάφορες αρρώστιες. Αμέσως μετέφεραν την εικόνα στον κυρίως ναό του μοναστηριού στο Ιερό Βήμα όπου ακολούθησε δοξολογία στο Θεό και παράκληση στη Θεοτόκο για το θείο αυτό δώρο. Το πρωί όμως ο καντιναλάφτης δεν βρήκε την εικόνα μέσα στο Ιερό Βήμα αλλά στην πόρτα του μοναστηριού όπου μόνη της είχε μετακινηθεί. Οι μοναχοί ξανάφεραν την εικόνα στην πρώτη της θέση αλλά και πάλι την ξαναβρήκαν στο ίδιο μέρος από όπου την πήραν. Αυτό έγινε πολλές φορές και για πολλές μέρες. Ένα βράδυ ο Όσιος Γαβριήλ είδε στον ύπνο του ξανά την Παναγία η οποία του είπε «Να πεις στους αδελφούς να μην με ενοχλούν άλλο γιατί δεν θέλω να με φυλάγουν αυτοί αλλά εγώ θα τους φυλάω και τώρα και στην άλλη ζωή». Ο Γαβριήλ ανακοίνωσε στους πατέρες την επιθυμία της Παναγίας και από τότε οι μοναχοί δεν μετακίνησαν ξανά την εικόνα αλλά από αγάπη έκτισαν εκεί στην πόρτα του μοναστηριού παρεκκλήσει και έβαλαν μέσα την εικόνα της Θεοτόκου που παραμένει μέχρι σήμερα. Επειδή λοιπόν βρέθηκε πολλές φορές στην πόρτα του μοναστηριού της έδωσαν το όνομα Πορταΐτισσα.

στο ιστορικό και ξακουστό ναό του Πρωτάτου του Αγίου Όρους, μέσα στο Ιερό Βήμα και πάνω στο Άγιο Σύνθρονο, βρίσκεται η πανάρχαια, θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλουμένη άξιον εστίν. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς αγιογραφήθηκε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι σε κάποιο κελί που βρισκόταν κοντά στο ναό του Πρωτάτου έμενε ένας ιερομόναχος ευσεβής και πολύ ενάρετος, μαζί με έναν υποτακτικό και την παραπάνω εικόνα. Οι γέροντες από όλα τα κελιά που ήταν γύρω από το ναό του Πρωτάτου ήταν υποχρεωμένοι όταν γινόταν αγρυπνία να πηγαίνουν στο ναό του Πρωτάτου. Σε μία από τις αγρυπνίες αυτές, ο γέροντας θέλησε να πάει μόνος του αυτή τη φορά και άφησε τον υποτακτικό στο κελί να επιτελέσει τα καθήκοντά του. Αναχώρησε ο γέροντας για την αγρυπνία και ο υποτακτικός έμεινε μόνος του προσευχόμενος. Μόλις νύχτωσε, κάποιος χτύπησε την πόρτα του κελιού και ο υποτακτικός έτρεξε να ανοίξει. Άνοιξε και αντίκρισε έναν άγνωστο μοναχό, ο οποίος του ζήτησε την άδεια να περάσει εκείνο το βράδυ στο κελί του. Ο υποτακτικός δέχτηκε και όταν ήρθε η ώρα του όρθρου, σηκώθηκαν και οι δύο και έψαλαν την ακολουθία. Μόλις όμως έφτασε η ώρα να ψάλουν την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, ο υποτακτικός του κελιού άρχισε να ψέλνει τον ύμνο προς την Παναγία, δηλαδή την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, ενώ ο ξένος μοναχός άρχισε με γλυκιά φωνή να ψέλνει με άλλη αρχή τον ύμνο αυτό ως εξής: «Άξιον εστίν, ως αληθώς μακαρίσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και συνέχεια έψαλε τον ύμνο την τιμιωτέρα. Όταν το άκουσε ο υποτακτικός του κελιού, απόρρισε και είπε προς τον ξένο μοναχό: «Εμείς αδελφέ ψέλνουμε μόνο την τιμιωτέρα, ενώ το άξιον εστίν δεν το ξανακούσαμε ποτέ και από κανέναν. Γι' αυτό σε παρακαλώ γράψε μου τον ύμνο αυτό για να τον ψέλνουμε και εμείς στην Θεοτόκο». Ο ξένος δεν αρνήθηκε και ζήτησε χαρτί και μελάνι, αλλά επειδή δεν υπήρχε είπε: «Φέρε μου μία πλάκα». Τότε ο ντόπιος υποτακτικός έτρεξε και έφερε μία αλήθινη πλάκα, πάνω στην οποία ο ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο αυτό με το δάχτυλό του, και ότου θαύματος χαράχτηκαν τόσο ωραία τα γράμματα πάνω στην πλάκα, σαν να γράφτηκαν πάνω σε φρέσκια λάσπη. Στη συνέχεια και οι δύο μοναχοί έψαλαν μαζί το νέο ύμνο μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Στο τέλος ο ξένος μοναχός είπε στον ντόπιο υποτακτικό: «Από τώρα και στο εξής, και εσείς οι μοναχοί και όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί να ψέλνετε το νέο κατάλληλο για την Θεοτόκο ύμνο». Ύστερα από αυτά έγινε άφαντος από τα μάτια του υποτακτικού, γιατί ήταν άγγελος κυρίως στελνένος από τον Θεό για να φανερώσει τον αγγελικό ύμνο στους ανθρώπους. Από το θαύμα αυτό πήρε και το όνομά της η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν. Φίλοι ακροατές, με αυτή την τόσο γνωστή ιστορία γύρω από την εικόνα του Πρωτάτου του Αγίου Όρους, την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας και την περιπλάνησή μας, το νοερό αυτό ταξίδι στις Παναγίες, στις εικόνες της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Ολοκληρώνουμε έτσι και το αφιέρωμά μας στις Παναγίες της Ελλάδας, στα μεγάλα αυτά προσκυνήματα, στις μεγάλες εκκλησίες και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Στην επιλογή της μουσικής ήταν η Μαρινέλα Πολυζώτη, και εδώ να πούμε ότι τα μουσικά ακούσματα ήταν από το CD Μήτυρ Θεού, το οποίο έχει εκδοθεί από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους. Τη φροντίδα του ήχου είχε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

επίσκεπτε τον κόσμο σου εν ελέη και κερδίσει ψωσον και ένας χριστιανών ορθοδόξου και κατόπιψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες παραθάνοντες ποινησιμών Θεατόπου και υπαρθέν Μαρίας δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού πρασίες των τιμίων επουραγίων θείων αήλων δυνάμενο σωμάτων ηγεσίες τιμίων τόξου προπαιδρών και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν τόξου.

Άγιον και Άγιος, το Αγίου Μάρτυρο Σλουπού και τη μη επτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύουμε σε μόνο που γένε, Κύριε, επάντων.

μοναστήρι της Παναγίας του Προυσού που αύριο γιορτάζει και τη μεγάλη του σημασία και προσφορά στην πατρίδα, αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Παραγωγή, παρουσίαση, Κίμωνος Παπαχριστοπούλου.

κάστρα απόρθητα για το ελληνικό έθνος αποδείχθηκαν τα ελληνικά μοναστήρια. Αυτοκρατορίες και βασίλεια έπεσαν και εφανίστηκαν. Η μεγάλη τους δύναμη και επιρροή που ελπίδες χάριζε στους υπηκόους χάθηκε για πάντα και η λάμψη έσβησε και έμεινε μόνο στην ιστορία. Όμως τα ελληνικά μοναστήρια, ταπεινά και ήσυχα σαν ακίμητα καντήλια, σκορπούν φως ηλαρό ελπίδας και παρηγοριάς. Είναι τα μόνα παρήγορα καταφύγια στα οποία καταφεύγουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι Ορθόδοξοι όλου του κόσμου, και βρίσκουν σε αυτά αλήθεια ζωής, άσκηση αρετής, αδελφοσύνη, πατρική προστασία, γαλήνη ψυχής και οράματα για το μέλλον. Τα Ορθόδοξα μοναστήρια δεν είναι σπουδαστήρια κλειστά όπως συμβαίνει στη Δύση. Είναι αναπαυτήρια και ησυχαστήρια κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν σε αυτά προστρέχει ο άνθρωπος, αποθέτει πάσαν την βιωτική μέρημναν και μεριμνά μόνο τα του Κυρίου. Εκεί, μέσα σε αυτά και στις αυλές τους, αναπαύεται η ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί νιώθει ότι βρήκε τη στέγη της. Δεν είναι πια άστεγη και έρημη, έχει την αιστεία της και κανένα αίσθημα αναστιότητος δεν την ταλανίζει. Όλα είναι οικεία και συγγενικά, όλα είναι φιλικά. Η Ορθόδοξη ψυχή, μπαίνοντας στους εκκλησιαστικούς αυτούς χώρους των ελληνικών μοναστηριών, ανοίγεται με εμπιστοσύνη και διαλέγεται με τους γεροντάδες, με τους Αγίους, με την Παναγία, με αυτό τον Κύριό της. Ανακαλύπτει έτσι ότι ανήκει σε κάποιον, ότι έχει κυρίαρχη και προστατευτική την πηγή κάθε υπάρξεως, τον Κύριο Ιησού, και λέγει με τον Απόστολο Παύλο: «Εν αυτό κινούμεθα και εσμέν, του γαρ και γένος εσμέν». Κοντά δύο χιλιετηρίδες τώρα αυτό το ρόλο έπαιξαν τα χριστιανικά μοναστήρια, και για μισή χιλιετηρίδα οι Ορθόδοξοι λαοί, σκλαβωμένοι, καταδιωγμένοι, ταπεινωμένοι, βρήκαν σε αυτά προστασία και σκέπη, καταφυγή και δύναμη. Οι ποικίλοι εχθροί μπορεί να κατέκτησαν γη και θάλασσα, όμως ελεύθερα, σαν φάρι ακίνητοι, κάστρα αληθινά του πνεύματος, παρέμειναν τα μοναστήρια, γιατί είναι αληθινός ο λόγος: «Μοναχό πολεμάς τον ουρανό του φεκάς». Τα μοναστήρια είναι πνευματικές εστίες και το πνεύμα ποτέ δεν υποδουλώνεται. Ένα τέτοιο απόρθητο κάστρο ήταν και είναι για τον ελληνισμό και το μοναστήρι του Προυσού, που για εκατοντάδες χρόνια αποτελεί το πιο σεβάσμιο προσκύνημα σε ολόκληρη την κεντρική και δυτική στερεά Ελλάδα. Τα νησιά του Αιγαίου η Παναγιά της Τίνου τα φυλάει, τη Ρούμελη η Παναγιά η Προυσώτισσα την προστατεύει. Ανάμεσα στους όγκους των ρουμελιώτικων βουνών, που το ένα προστατεύει το άλλο, σ' απόκρινες χαράδρες, εκεί που ο καρπενισιώτης ποταμός βαθαίνει και διακριτικά προστατεύει και κάνει οχυρή την περιοχή, πάνω στα βράχια, σε μια σπηλιά, πήγε και κρύφτηκε η Παναγιά όταν του κόσμου ισχυροί την πολεμούσαν. Ανέλαβε έτσι η προστασία των χριστιανών τη δική της ιεραποστολή στο χώρο που τόσο σκληρά θα δοκιμαζόταν από κατακτητές και αλόφιλους. Από την Προύσα της Μικράς Ασίας διωγμένη, όταν διωγμός ξέσπασε κατά των ιερών εικόνων, μεταφέρθηκε από ασυμβίβαστο εικονόφιλο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στη Ρούμελη, για να σωθεί από τη φωτιά των διωκτών. Γι' αυτό Προυσώτισσα ονομάστηκε. Με θαυμαστό τρόπο διάλεξε τη φυσική αυτή και οχυρή θέση και εγκαταστάθηκε κάτω από την προστασία της σπηλιάς. Μια άλλη φορά η Παρθένος Μαρία κατέφυγε στο σπήλαιο της Βιθλέμ για να γεννήσει το Σωτήρα. Σε σπήλαιο κατέφυγε και τώρα για να φροντίζει απ' εκεί τη σωτηρία των Ελλήνων. Σε εκκλησιά μεταβλήθηκε η σπηλιά και μέσα σε αυτή βασίλισσα η Κυρία των Ουρανών.
Η παράδοση αναφέρει ότι αυτή η μεταδημότευση της Αγίας Εικόνας της Παναγίας έγινε όταν το 829 ο Θεόφιλος, ο Αυτοκράτορας, όντας εικονοκλάστης, εξαπέλυσε διωγμό σκληρό κατά των εικόνων. Οπωσδήποτε, το 12ο και 13ο αιώνα έχουμε ιδρυμένο σε αυτό το σημείο το μοναστήρι που τίποτε δεν αποκλείει και αρχαιότερη ύπαρξή του εκεί. Μόνιμα φρουροί της Αγίας Εικόνας έμειναν οι δυο μεταφορείς της. Εκάρισαν μοναχοί και πήραν τα όνοματα Διονύσιος και Τιμόθεος. Πήραν τη φύλαξη της θαυματουργού εικόνας σαν αποστολή της ζωής τους και έμειναν πιστοί σε αυτή τους την αποστολή μέχρι το θάνατό τους. Πρώτο λοιπόν χτίστηκε το παρεκκλήσι και αφιερώθηκε στην Αγία Θαυματουργό εικόνα της Προυσιώτισσας. Μέσα σε αυτό φυλάσσεται η Αγία εικόνα. Αργότερα στα δεξιά του και εφαπτώμενα χτίστηκε το καθολικό, διφυής ναός με εξάπλευρο τρούλο, ο οποίος αφιερώθηκε στην κοίμηση της Θεοτόκου, εικονογραφημένος από εντόπιους εικονογράφους. Έτσι στις 15 Αυγούστου γιορτάζει το Καθολικό, δηλαδή ο μεγαλύτερος ναός, και στις 23 Αυγούστου το παρεκκλήσι. Παρότι το προσκύνημα βρίσκεται σε μια τόσο ασφαλή περιοχή, δέχτηκε τις κακοποιήσεις διαφόρων εχθρών της πίστεώς μας. Στην Τουρκοκρατία, κατ' επανάληψη, οι Τούρκοι έκαψαν ολόκληρο το μοναστήρι, ναούς, κελιά, ξενώνες και βιβλιοθήκη. Κάθε φορά που οι εχθροί έκαιγαν το μοναστήρι, οι αδελφοί της Μονής και με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής το ξανάκτιζαν. Την τελευταία του καταστροφή γνώρισε το μοναστήρι του Προυσού το 1944, όταν οι Γερμανοί, κάνοντας εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή, εισόρμησαν με σκληρότητα στην περιοχή και στις 16 Αυγούστου έκαψαν τους 4 μεγάλους ξενώνες. Οι κάτοικοι του χωριού Προυσού, παρότι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και έφυγαν στα βουνά, έσπευσαν και κατέβηκαν για να σώσουν την Αγία εικόνα και τον ναό, και το κατόρθωσαν. Τη θαυματουργή εικόνα και άλλα κοιμήλια είχαν κρύψει σε κρύπτη οι μοναχοί. Επειδή όμως και εκεί εκινδύνευε, τη μετέφεραν στο ναό του χωριού. Ευτυχώς οι Γερμανοί έφυγαν την επόμενη μέρα. Το μοναστήρι με την απελευθέρωση θα ξανακτιστεί και θα συνεχίσει την αποστολή του.

Αξίζει όμως περισσότερο από κάθε άλλο να υπογραμμίσουμε τη μεγάλη σημασία της μονής Προυσού στο υπόδουλο στους Τούρκους γένους. Όταν όλα τάστιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, η μονή Προυσού ανθεί και αναδιοργανώνεται. Το δούλο γένος τρέχει στην Παναγιά του την Προυσιώτισσα και παίρνει δύναμη. Στο προσκύνημα αυτό, καθώς και σε άλλα παρόμοια προσκυνήματα, το γένος ανανεώνει την ύπαρξή του. Στην Παναγιά εμπιστεύεται τους καημούς και τους πόνους του. Ανεμπόδιστα εκεί ψέλνει το προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται και το τι υπερμάχω. Πλήθη πιστών προσκυνητών προστρέχουν στη χάρη της θαυματουργού εικόνας. Αναρριχόμενοι, ξυπόλοιτοι στα μονοπάτια που ανεβάζουν στο μοναστήρι από το Καρπενήσι, το Θέρμο, τα Άγραφα, το Αγρίνιο, τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία. Ανάβουν το κερί τους στην Αγία εικόνα και παίρνοντας φως από την Παναγία ανάβουν τις λαμπάδες της ψυχής τους με πίστη και θαύμα, με ελπίδες για σωτηρία και απολύτρωση. Το 1518 με πρωτοβουλία του Επισκόπου Μακαρίου καθαρίζονται οι τοιχογραφίες, το μοναστήρι ανανεώνεται. Το κατάλαβαν αυτό οι κατακριτές, γι' αυτό το 1587 πυρπόλησαν το μοναστήρι. Όταν ο μοναχισμός ανθεί, η χώρα οχυρώνεται και απόρθητη γίνεται και ανανεώνεται πνευματικά και ανακαινίζεται πολιτιστικά. Στα χρόνια της δουλείας, ποια άλλωστε άλλη παρηγοριά είχε ο Ραγιάς εκτός από την εκκλησιά του, τα μοναστήρια του και τα κρυφά του σχολιά, τις εικόνες του εικοναστάσιου του σπιτιού και το ακίμητο καντιλάκι. Το 1833 λειτουργούσαν 563 μοναστήρια στην Ελλάδα. Εκεί ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί, θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα. Το μοναστήρι του Προυσού με πατριαρχικά σιγήλια ονομάστηκε από αυτή την ίδρυσή του σταυροπηγιακό, δηλαδή στα θεμελιά του στήθηκε ένας σταυρός που το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε στείλει μαζί με τα σιγήλια αναγνωρίσεώς του ως σταυροπηγιακής μονής. Ένα τέτοιο σιγήλιο σώζεται στη μονή Προυσού, το υπογράφουν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και η Συνοδική Παΐσιος και η Συνοδική του Πατριαρχείου. Σώζεται επίσης και ένα δεύτερο που επικυρώνει το προηγούμενο και υπογράφεται από τον επόμενο Πατριάρχη, τον Κύριλλο και τη Σύνοδο. Το πρώτο με χρονολογία 1748 και το δεύτερο με την ίδια χρονολογία, γιατί την ίδια χρονιά έγινε ο νέος Πατριάρχης. Αυτό ήταν ένα μεγάλο προνόμιο για το μοναστήρι Προυσού, γιατί εξαρτιόταν απευθείας από τον Πατριάρχη. Ήταν αυτό μια μεγάλη τιμή και προσέδινε στο μοναστήρι κύρος και αυθεντία. Εποπτεία, διοίκηση, πειθαρχία και ποινές ανήκαν όλα στο Πατριάρχη. Αυτόν μνημόνευαν ως επίσκοπό τους και αυτός παραχωρούσε τα δικαιώματά του αυτά σε έξαρχο ή τον ηγούμενο που στις γιορτές φορούσε μανδύα και πατερίτσα. Ο ηγούμενος αλληλογραφούσε απευθείας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αλλά και το Πατριαρχείο, φωτεινό πάντοτε στις ενεργείες του, τα ήθελε τα σταυροπηγιακά μοναστήρια όχι τόσο γιατί ήταν μια οικονομική πρόσοδο, όσο γιατί διέθετε σε αυτά, παράλληλα με τις Μητροπόλεις, έντονη την παρουσία του σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη διάδοχο της Βυζαντινής. Οι υπόδουλοι λαοί αναφέρονταν έτσι στον αρχηγό της Εκκλησίας και αυθένη τους. Ρηγούσαν από συγκίνηση και τότε, όπως και τώρα, και πιο πολύ τότε στο άκουσμα του ονόματος του Πατριάρχη. Αυτές οι πνευματικές αιστείες, τα σταυροπηγιακά κυρίως, αλλά και τα άλλα μοναστήρια, εύκολα μπορούσαν να συντηρήσουν σχολεία. Άλλοτε κρυφά και άλλοτε επίσημα. Όταν φωτισμένοι πατριάρχες όπως ο Ιωακήμ ο δεύτερος, στηριζόμενος στην αγάπη του Σουλεϊμάν του Επιφανούς προς τα γράμματα, ίδρυσε πολλά σχολεία στο υπόδουλο ελληνικό χώρο. Το οργανωτικό πνεύμα του Γρηγορίου του Πέμπτου, με σιγήλιο πατριαρχικό που έστειλε το 1789, όρισε τα της διοικήσεως της μονής.
Τον ηγούμενο τον εξέλεγαν με κοινή γνώμη ή ομοκοινοβιάται πατέρες. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται από τη σύνοδο του Πατριαρχείου με πατριαρχικά γράμματα. Καθόρισε σφραγίδα τετραμερή. Αυτή διαχωριζόταν σε τέσσερα μέρη, κάθε μέρος κρατούσε και ένα μέλος του Ηγουμένου Συμβουλίου. Ο δε ηγούμενος κρατούσε τη λαβή, έτσι διασφαλιζότανε κάθε ατασταλία. Το συγγύλιο αυτό παραγγέλει τα μοναστήρια να κυβερνώνται σύμφωνα με τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες, όπως ακριβώς σύμφωνα με αυτούς ρυθμίζονται κατά των εκκλησιών. Μόλις πήρα τους ίεκες, τους σκάφους της εκκλησίας στα χέρια μου, γράφει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, θεώρησα καλό να διορθωθούν τα παραμελημένα μοναστήρια για το καλό τους. Τα ονομάζει γνήσια μέλη της εκκλησίας. Οι οικονόμοι και οι ηγούμενοι και οι επίτροποι να μένουν κάτω από την εξουσία των επισκόπων και να οικονομούν τα του μοναστηρίου καλά με την οδηγία και την άδεια εκείνου. Τα σταυροπηγιακά δε να ανανεώνουν δωρεάν τα πατριαρχικά συνοδικά των συγγύλια για την παντοτινή του συντήρηση και ασφάλεια. Ειδικά για το μοναστήρι της Πουσιώτισσας που υπόκειται στην Επισκοπή Λιτσάς και Αγράφων, που και αυτή υπόκειται στη Μητρόπολη Λάρισσας, δεν χρειάζεται ανανέωση και επικύρωση. Παλιά το μοναστήρι ήταν ενοριακό και έγινε ρήπιο. Οι γύρω κάτοικοι της περιοχής το ανανέωσαν και μέσω του Μητροπολίτου Λαρίσης το ανέθεσαν στη Σταυροπηγιακή Πατριαρχική Προστασία. Αποφαινόμεθα λοιπόν, γράφει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, συνοδικός, είναι το ρυθένι ιερών και σεβάσμιων μοναστήριων της κινήσεως της υπεραγίας δεσποίης ημών Θεοτόκου, με τα πάντων των κτημάτων και πραγμάτων και αφιερωμάτων αυτού, κινητώνται και ακινήτων, των τε ίδιοντων και των εισέπειτα προσγεννησωμένων, όπως ανέκαθεν και εξ αρχής, ούτω και εις των εξής χρόνων υπάρχει και λέγεται και παραπάντων γινώσκεται ημέτερων πατριαρχικών, σταυροπηγιακών, αδούλωτων, ακαταπάτητων και όλος ανενόχλητων από οποιονδήποτε πρόσωπον ιερωμένο ή λαϊκό, να μνημονεύεται δε σε αυτό το όνομα του Πατριάρχη και να κρατεί τα προνόμια που του εχορογήθηκαν. Στις ιερές ακολουθίες να διαφυλάτεται η αρχαία διατύπωση απαράτρεπτη. Στον καιρό της Πατριαρχίας του, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, όταν πληροφορήθηκε ότι κάποιες διχόνοιες των πατέρων της Μονής, ήταν πολλοί άνθρωποι ως φαίνεται τότε η Μονή, επενεύει αστραπιαία και με σχετικό συγγύλιο τους ελέγχει και υπενθυμίζοντάς τους το Ευαγγελικό ρητό ότι πάσα πόλης μεριστήσα καθεαυτήν ερημωθήσετε, τους προτρέπει να στοχαστούν ότι είναι άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό και πρέπει να είναι παράδειγμα για τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να στοχαστείτε, τους λέγει, ότι είστε άγγελοι ενσώματοι και να δώσετε παράδειγμα της λυπής όπου να μην φιλονικούν αυτοί προς αντίλους. Αναφέραμε αυτή την ολιλογραφία των πατριαρχών του Οικουμενικού Θρόνου προς τη Μονή Προυσού για να φανεί πόσο μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το μοναστήρι του Προυσού και πόσο μεγάλη θα ήταν η αποστολή του για τη διαφύλαξη της χριστιανικής πίστης των Ελλήνων της Ρούμελης και το φωτισμό των και τη διατήρηση σε αγρύπνια της ελληνικής συνείδησης. Ο ρόλος του στην εθνεγερσία θα ήταν και μεγάλος και απαραίτητος. Με ένα άλλο συγγύλιο, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος το 1820 απαγορεύει την είσοδο των γυναικών στο μοναστήρι εκτός από τις ημέρες του Πανηγυρίου. Το μοναστήρι ήταν πάντοτε αντρικό και πάντοτε κοινόβιο, όπως φαίνεται και από συγγύλιο του Γρηγορίου του Πέμπτου το 1798. Ποιο άλλο συγγύλιο έστειλε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος το 1820, με το οποίο καθορίζει ότι η περιουσία των μοναχών δεν ανήκει στους συγγενείς τους, αλλά στο μοναστήρι. Το μοναστήρι χρειαζότανε πολλά χρήματα.
Σε λίγο η εθνεγερσία θα ξεσπούσε και έπρεπε να υπάρχουν τα οικονομικά στηρίγματα.

χαρακτήρι του προσού ήταν πάντοτε τόπος θερμής φιλοξενίας αλλά και φιλανθρωπίας. Σε μια πράξη του Ηγουμενοσυμβουλίου διαβάζουμε: «Εμείς, αν ευρεθόμενοι στην ανάγκη να κλείσουμε ανθρώπους έξω, θα προτιμήσουμε να απέλθουμε της μονής μας αυτής παρά να παύσουμε χορηγούντες περίθαλψην στους διαβαίνοντας». Από παλιά στον Προυσό λειτουργούσε ανώτερη σχολή ελληνικών γραμμάτων. Εκεί κοντά στο κημητήριο των πατέρων στη θέση Άγιοι Πάντες. Αυτή πρέπει να λειτουργούσε επί Ιωακήμ του Δευτέρου, ίσως και πριν. Σημασία για τη λειτουργία της δείχνουν γράμματα του 1819 και 1820 με τα οποία έρανος των φιλογενών έγινε για την ασφάλεια και συντήρηση της σχολής. Ο σεμνοπρεπής ιερομόναχος Κύριλλος Καστανοφίλης με ιδιαίτερο ζήλο εργάστηκε για τη σχολή και απόσπασε σπουδαίο σιγήλιο του Γρηγορίου του Πέμπτου. Γι' αυτό λέει γράφει, η παιδεία οφείλει τα περισσότερα εις τους εμπόρους και τους κληρικούς. Οι πατέρες του μοναστηριού μεγάλη φροντίδα έδειξαν για τη συντήρηση της σχολής. Μεγάλη σημασία έδιναν γι' αυτή. Η παιδεία υπερβαίνει τα εν το παρόντι βίο αγαθά. Στολισμός γαρεστή της ψυχής και ακρότης νοός και κτήμα αναφέρετον εις όσους αυτό εκτίσαντο και ούμονον την διάνοιαν εις τα θεία να διβάζει και όσα ο ανθρώπινος νους δύναται να εννοήσει αλλά και τα ήθη καλοπίζει και την ζωήν με αρετά στολίζει και το όντι χριστιανών των άνθρωπων ποιεί. Γράφει ο επίτροπος της σχολής Κύριλλος τον Οκτώβριο του 1820. Και συνεχίζει: «Επειδή την ημετέραν ταύτην πατρίδα ένα μαθία με γίστη και βαρβαρότητη ορώντες και του τηλευγεστά του φωτός της παιδίεστε και μαθήσεως παντά πασυναιστερημένην και τη ορθοδόξο και ευσεβήμων πίστη κλονουμένην έγνωμεν κοινή ψήφο και συνενέση και συνηργήσαμεν συστήνες σχολείων άντικρη της μονής». Ελληνικό σχολείο το ονομάζει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος σε σχετικό σεγγυλιό του. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός σε ένα γράμμα του προς τον αδερφό του Χρύσανθο το 1779 μας δίνει πληροφορίες για το είδος της σχολής. «Πέρασα 30 επαρχίες», γράφει ο πατήρ Κοσμάς, «στις οποίες έφτιαξα 10 σχολεία ελληνικά, ανώτερα, και 200 για τα κοινά γράμματα». Η σχολή Προυσού λοιπόν σαφώς ήταν ελληνικό σχολείο, ανώτερη σχολή και ασφαλώς θα διέθετε και κατώτερα σχολεία. Για Όμηρο, για φιλοσοφία των αρχαίων, για ιστορία και αρχαιολογία μας μιλάει ο Λόγιος Κύριλλος Καστανοφίλης, ο πρωτεργάτης της σχολής. Έτσι προπαρασκεύαζε τον αγώνα του 21 το μοναστήρι του Προυσού και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αυτού στάθηκε σημαντικό κέντρο του. Εκεί στον άρθηκα του ναού τοποθέτησαν τον νεκρό Μάρκο Μπότσαρη καθώς τον μετέφεραν από το Καρπενήσι στο Μεσολόγγι. Εκεί νοσηλεύτηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ήταν εκεί όταν πέρασαν τον νεκρό Μάρκο Μπότσαρη, πήγε στην εκκλησιά, ασπάστηκε τον ήρωα νεκρό λέγοντας: «Άμποτε ήρωα Μάρκο να πέθαινα κι εγώ σαν και σένα». Προστάτρια δική του και της πατρίδας θεωρούσε ο Καραϊσκάκης την Παναγία του Προυσού και προσευχόταν να γίνει καλά για να υπηρετήσει το γένος. Πρωί και βράδυ κατέβαινε από τον πύργο όπου έμεινε στην εκκλησιά και προσευχόταν για τον αγώνα. Στην Προυσώτισσα αφιέρωσε και τον οπλισμό του ο Καραϊσκάκης. Αυτός ασήμωσε την ιερή εικόνα. Των αντριωμένων τάρματα δεν πρέπει να πουλούνται. Πρέπει σε τέτοια εκκλησιά να είναι να λειτουργούνται. Είναι να θαυμάζει κανείς καθώς διαβάζει την ιερή ακολουθία της θαυματουργού εικόνας της Προυσώτισσας. Αγιορείτης μοναχός τη συνέθεσε και την αναθεώρησε και την προώθησε για εκτύπωση ο εθνομάρτης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Δεν υπάρχει πιο δυνατή μαρτυρία για το ποιος ακριβώς ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος για τον αγώνα. Οι Τούρκοι τον κρέμασαν και μερικοί Έλληνες των ημερών μας τον πετροβόλησαν δυσόπιτα και άδικα, πολύ άδικα.
αρκεί να διαβάσουν τα σιγήλια και το μοναστήρι του προσού και να δουν το ενδιαφέρον του. Ας διαβάσουν έστω την Ιερή Ακολουθία. Η λέξη που από άκρη σ' άκρη ως το τέλος επαναλαμβάνεται είναι η λέξη Ελλάδα. Της Ελλάδος απάση σύ προείστας ο πρόμαχος, λέει το Απολυτίκιο. Κατεπλάγει η Ελλάς και ετωλία επί σύ Θεογεννήτωρ Μαριάμ επισημαίνει άλλο τροπάριο της εορτής. Αγαλιάστο η Ελλάς είναι ετωλία και χαρεβέτωσαν φεδρά τη πανηγύρη της εικόνος σήμερα της προσωτήσης Παρθένου της προστασίας πάντων πιστών μας, λέει για άλλο τροπάριο. Και στον Εσπερινό ψάλλω με το στοιχειρό τέρπου ο Ελλάς πνευματικός και αγαλωμένη εν κόλπης μορφήν κατέχουσα κόρης επισκύρτης οασματικές οδές και τριγώσα τα Κρήτονα. Άπασα η Ελλάς αυτή τη ετωλία αθρίσιτε συμφώνος εικόνα προσκυνήσε αγνής την θαυματόβριτον. Αγάλου πνευματικός απολαβούσα Ελλάς την υπέρμαχον φρουρούσαν σε ασφαλώς και χορηγούσαν εκάστο τα πρόσφορα και χαριστρίης ήμις την Παρθένο βοήσουμεν. Εφραίνονται δε λαμπρός τα της Ελλάδος απάσης συστήματα. Της εις δοξάζομεν πάναγνε άγαν χαρμοσύνος μορφή στην εμφάνεια. Προς βράχον των δε ημίν των της Ελλάδος φρικτών. Χαίρε μόνη εν γυναιξήν ευλογημένη σκέπουσα τους εν το Αγίο τούτο σου τεμένη αθυντζωμένους. Ους και αγίεσον, εορτάζοντας την προς ημάς εξαίσιον εμφάνιεν της θείας σου προσωτήσεις εικόνας, της ούσης το κάφημα της ασίας της μικράς, το αγλάισμα της ευρυτανίας, η χαρά της ετωλίας και της Ελλάδος απάσης το ιερόν εγκαλόπισμα. Δεύτε λοιπόν την εικόνα την ιεράν της προσωτήσεις ασπασόμεθα ευλογός. Βρίουσαν παντίον νόσων και πάσης βλάβης ρώσιν δαψιλωτάτην και χάριν άφθονον.

στο μοναστήρι της Παναγίας του Προυσού, που αύριο γιορτάζει και τη μεγάλη του σημασία και προσφορά στην πατρίδα, αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Παραγωγή, παρουσίαση, Κίμωνος Παπαχριστοπούλου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίνον τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τεν οποιόν σου παζόν. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με νεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Οι δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Οι δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών, των εν τη ιερά παρακλήση και δεήση ταύτη,

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών.

Ούτως εστιν περιού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήλ, ως εμπροστέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είν. Καγώ κίδιν αυτόν, αλλήν αφανερωθεί το

αλλοπέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι. Εκείνος μη είπεν, εφώναν ήδη στο πνεύμα, καταβαίνων και μένων επ' αυτών, ούτως έστειν ο βαπτίζειν.

θρησκέψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης

προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αείλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 18 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, δίψη τελευταίης της υπέρθεου λόγου, χωρούσι Φλόρος και Λαύρος προς το Φρέαρ. Ο Φλόρος και ο Λαύρος, διψώντας, ποθώντας τον θάνατο για χάρη του Θεού Λόγου, κατήλθαν στο βάθος του Φρέατος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φλόρος και Λαύρος, δίδυμα αδέλφια, ήταν λιθοξόοι και είχαν εκπαιδευτεί στην τέχνη αυτή από τον Πρόκλο και τον Μάξιμο. Μετά τον υπέρ του Χριστού μαρτυρικό θάνατο των διδασκάλων τους, εγκατέλειψαν τις ενασχολήσεις τους στο Βυζάντιο και πήγαν στο Ιλυρικό και συγκεκριμένα στα Ουλπιανά της Δαρδανίας. Εκεί έκαναν έρευνες για να βρουν κάποια είδη μετάλλων και ασχολούνταν με την τέχνη τους κοντά στον ηγεμόνα Λουκίωνα. Έπειτα αυτός τους έστειλε στο Λυκίνιο, τον γιο της βασίλισσας Ελπιδίας. Ο Λυκίνιος έδωσε χρήματα στους Αγίους και τους διέταξε να κτίσουν ναόν προς τιμήν των ειδώλων βάσει σχεδίου που είχε προετοιμάσει. Εκείνοι τα χρήματα που πήραν τα μοίρασαν στους φτωχούς και την μένη μέραν εργάζονταν εντατικά για να κατασκευάσουν τον ναό των ειδώλων, ενώ τη νύχτα προσεύχοντας στο Θεό. Όταν ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ειδωλολατρικού αυτού ναού, ενώ οι Άγιοι είχαν την συμπαράσταση και ενίσχυση από Άγγελο Κυρίου, ο ειδωλολάτρης ιερέας Μερέντιος πίστευε αμέσως τον Χριστό, αφού λίγο πριν είχε πιστεύσει και ο γιος του Αθανάσιος, του οποίου οι Άγιοι θεράπευσαν θαυματουργικά το τυφλό του μάτι. Πάρα αυτά δε οι μάρτυρες του Χριστού, αφού συνάρθρισαν τους φτωχούς στους οποίους είχαν διανύμει τα χρήματα, έδεσαν με σχοινιά από τους τράχυλους τα ξώανα και με την βοήθεια των φτωχών αυτών τα γκρέμισαν στη γη.

στη συνέχεια, αφού μετέτρεψαν τον ναόν αυτό των ειδώλων σε χριστιανικό, άναψαν φώτα πολλά και τον εγκαινίασαν ψάλλοντας το τροπάριο «Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, αποστόλων καύχημαν, μαρτύρων αγαλίαμαν, όν το κήρυγμα τριάσιο μοούσιος». Προηγείτο δε αυτόν ο τύπος του Τιμίου Σταυρού. Μόλις ο Λυκίνιος πληροφορήθηκε τα γεγονότα αυτά, πρόσταξε να αναφθεί κάμινος και να ριχτούν μέσα σε αυτήν οι φτωχοί που είχαν βοηθήσει τους Αγίους να συντρίψουν τα είδωλα. Και πράγματι έτσι έγινε. Οι φτωχοί ρίχτηκαν στην πυρακτωμένη κάμινο, όπου και παρέδωσαν τις ψυχές τους στα χέρια του Θεού. Οι δεάγιοι Φλώρος και Λαύρος προσδέθηκαν σε άξονα άμαξας και μαστιγώθηκαν ανελέητα. Έπειτα πεστάλησαν στον ηγεμόνα Λύκωνα, ο οποίος τους πήρε και τους έκλεισε στον πυθμένα ενός άνυδρου φρέατος. Εκεί μέσα στο πηγάδι κατελθόντες οι Άγιοι Μάρτυρες, αφού παρακάλεσαν με τις προσευχές τους τον Θεό για εκείνους που στο μέλλον θα τους μνημονεύουν, για την ευστάθεια και ειρήνη του κόσμου και για την κατάπαυση του κατά των χριστιανών διωγμού, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό και έλαβαν το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Χρόνια δε αργότερα ανακομίστηκαν από το Φρέαρ τα τίμια λείψανά τους και αναποτέθηκαν με τις πρέπουσες τιμές σε λειψανοθήκες, από που αναβλίζουν μοίρα και παρέχουν ιάσεις σε ασθενείς που προστρέχουν σε αυτά με πίστη.

λύθη τελειότατη το μαρτυρίο τεμνόμενη και ποινές λαξευόμενοι οι Άγιοι όφθησαν οκοδομηθέντες εις ναών Κυρίου και των ειδόλων τους βωμούς και τα τεμένοι κατεδαφίσαντες. Αυτούς ουν μακρύσομεν ως παραδείσου οικίτορας, ως ναού αναθήματα ουρανίου υπάρχοντας.

πλάκο συγκλειόμενη και υπογείν καλυπτόμενη, απεινία δικάζοντος, θείες εισηγήσεση και αποκαλύψει πνεύματος Αγίου, εφανερώθητε ημίν, ως περαστέρες εναποστράπτοντες, σημεία και τεράστια και γεμάτων χαρίσματα, αθλοφόροι αυτάδελφοι των αγγέλων ομόσκηνοι.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπίωνος και Πολυένου. Έρμο βιαίος εν πέτρες σειρωμένο, υπήρξε πέτρα προσφυγή λαγό πόλος. Για τον έρμον που σειρώταν βιαίος πάνω σε πέτρες, υπήρξε πολύ γρήγορα προσφυγή, καταφύγιο, η ουράνια πέτρα, η βασιλεία των ουρανών. Τον εκ πέτρας πάνδυνων ελκυσμών φέρει και Σεραπείων ο πλέον στερός πέτρας. Τον εκ πέτρας οδυνηρότατον ελκυσμό τον υπέμεινε ο Σεραπείων που ήταν σταθερότερος και από την πέτρα. Ο Πολύενος αίμα χει σειρείς πέτρες υπερ Χριστού χέαντος εκ πέτρας είδωρ. Ο Πολύενος ήρθει στις πέτρες έχισε το αίμα του υπέρ του Χριστού ο οποίος έκαμε να αναβλήσει νερό από την πέτρα. Οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμος, Σεραπείων και Πολύενος κατάγονταν από τη Ρώμη, καταγγελθέντες από τους ειδωλολάτρες ότι σέβονται τον Χριστό και απεχθάνονται τα είδωλα, κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώπιον του επάρχου της Ρώμης. Παρουσιαστέντες δε οι Άγιοι στον έπαρχον ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό. Ύστερα λοιπόν από την ομολογία τους αυτήν οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Τους έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη και βρώμικη φυλακή. Έπειτα τους έβγαλαν από εκεί και προσπάθησαν να τους πείσουν να θυσιάσουν στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν υποχώρησαν, αλλά έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό. Τότε με εντολή του τυράννου, οι ειδωλολάτρες τους έσυραν σε στενότατους δυσπρόσιτους και πετρώδεις τόπους. Έτσι δε οι Άγιοι Μάρτυρες, κατά την ώρα που σύρονταν, παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και κοσμήθηκαν με τους αμάραντους στεφάνους της αθλής αιώστους.

Δεύτερο φιλέορτη της Θεομήτωρος σήμερον την Αγίαν Μετάστασιν φεδρός εορτάσομεν, εν χερσί γαρόντος του εξακυράτου πατρός εκλάμψαντος το πριν και επεσχάτων εκ της νηδίος αυτής την θείαν και πανάχραντον ψυχήν παρέθετο χέρουσα Ιησού του Θεού ημών και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.

επέχθη, αγαπητοί ακροατές, των ειδωλολατρών προς τους χριστιανούς ήταν μεγάλη και έκδηλη. Εννοείται των ειδωλολατρών κυρίως που είχαν κάποιαν εξουσία. Μόλις κάποιος καταγγελόταν σαν χριστιανός, σχεδόν ύστερα από μια υποτυπώδη διαδικασία οδηγούνταν στον μαρτυρικό θάνατο. Καμιά συμπάθεια, κανένα σύκτος, κανένα ελαφρυντικό δεν υπήρχε για τους χριστιανούς. Εφαρμοζόταν επακριβώς ο νόμος και καθημερινώς νέοι αριθμοί χριστιανών προσθέτονταν στον κατάλογο των μαρτύρων. Βεβαίως κανένας μάρτυρας δεν θα επιθυμούσε να γλιτώσει το μαρτύριο από ίκτο ή δειλία. Οι μάρτυρες θεωρούσαν ύψιστη τιμή τους να χύσουν το αίμα τους για τον σωτήρα Χριστό, όπως πρώτος εκείνος έχυσε το αίμα τους για αυτούς. Κανένας μάρτυρας δεν θεώρησε τον θάνατό του ως ατυχές γεγονός, διότι ακριβώς κανένας δεν πίστεψε πως υπάρχει μόνο η παρούσα ζωή, ενώ μετά τον θάνατο επικρατεί ανυπαρξία. Όλοι πίστευαν ακράδαντας του Παύλου τον λόγο ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν ήταν μόνον ο Παύλος που έλεγε «επιθυμίαν έχω εις το αναλύσε», δηλαδή να πεθάνω, «και συν Χριστό είναι». Χιλιάδες χριστιανοί είχαν διακαεί τον μυστικό πόθο να γνωστεί η χριστιανική τους ιδιότητα και να οδηγηθούν στον θάνατο για να βρεθούν το συντομότερο κοντά στο Χριστό. Τι αντίθεση η αλήθεια με την σημερινή πραγματικότητα κατά την οποία οι χριστιανοί ντρέπονται που είναι χριστιανοί. Αποφεύγουν να κάνουν το σταυρό τους. Ουδέποτε προκαλούν συζήτηση χριστιανική. Κρύες παγωμένες καρδιές, καρφωμένες στην ύλη, στην καλοπέραση και στις ειδονές. Από όλα συγκινούνται, πλην μόνο από τον Χριστό δεν συγκινούνται. Πόσο κατέπεσε η χριστιανική ιδιότητα στις μέρες μας, αγαπητοί ακροατές. Το να είναι κάποιος χριστιανός στην εποχή εκείνη εθεωρεί το έγκλημα εσχάτης προδοσίας και παραπέμπονταν στον θάνατο σχεδόν χωρίς δίκη, ακόμα κι αν ήταν ο Ρωμαίος πολίτης. Στην αρχή βέβαια τους χριστιανούς Ρωμαίους πολίτες δεν τους περνούσαν από βασανιστήρια, διότι ήταν ατιμωτικό για τη ρωμαϊκή τους ιδιότητα, αλλά απλώς τους αποκεφάλιζαν. Αλλά όταν τα επεισόδια έγιναν συχνότερα, κατήργησαν αυτό το προνόμιο σε εισαγωγικά και τους θανάτωναν για αυτούς όχι δι' αποκεφαλισμού, αλλά με τον επονίδιστο και ατιμωτικό θάνατο του μαρτυρίου. Μετά την τροποποίηση αυτή συνέπεσε και η περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπίωνος και Πολυένου. Οι τρεις αυτοί ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Καταγγέλθηκαν στις ρωμαϊκές αρχές ως χριστιανοί. Κλήθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους, αλλά αυτοί ομολόγησαν τον Χριστό και καταδικάστηκαν στον διασυρμού πάνω σε πετρώδη τοποθεσία θάνατο. Με αυτό τον οδυνηρό μαρτυρικό θάνατο παρέδωσαν στον Κύριο την ψυχή τους. Αν οι τρεις Άγιοι μάρτυρες και τόσοι άλλοι μάρτυρες, θέτοντας την πίστη πιο πάνω από τα κοσμικά συμφέροντα, έχασαν και εκείνα και την εδώ ζωή τους, πώς θα λεγόμαστε εμείς χριστιανοί όταν αντιστρέφουμε τους όρους και πώς θα ελπίζουμε να δούμε πρόσωπο Θεού? Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Και λεύση του κτίστου σου, του γεννηθέντος εξού, νεφέλη συνήθρισε στους Αποστόλους την συνειδέστε μετάσταση, όθεν και μεταδόξεις και πολλής εφροσύνης εκείδευσαν ανυμνούντες το πανάχραντον σώμα τη εις μακαριότητος, μήτυρ Χριστού του Θεού.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 18 του Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Πλήθους των Πενήτων, των Φτωχών, οι οποίοι θανατώθηκαν από τον Λυκίνιον διαπυρός επειδή κατάστρεψαν τα είδωλα του ναού. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ιουλιανής, η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Λέοντος, η μνήμη σήμερα των Αγίων Τεσσάρων Οσίων Ασκητών, η μνήμη σήμερα των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Πέμπτος διαδέχθηκε τον Θωμά τον Δεύτερο το έτος 668 και πατριάρχευσε μέχρι το 674. Προηγουμένως, πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, είχε υπηρετήσει σαν προτέκδικος και χαρτοφύλακας του Πατριαρχείου και σκευοφύλακας της Αγίας Σοφίας. Διακρίθηκε για το ορθόδοξο φρόνημά του και επίμανε την Εκκλησία ειρηνικά επί Κωνσταντίνου του Πογονάτου. Υπήρξε φιλάνθρωπος, αφιλοχρήματος, ζούσε σε μεγάλη μάλιστα απλότητα και πάντα έλεγε ότι κανένα άλλο δεν τιμά τον κληρικό και μάλιστα τον ιεράρχη όσο η απλότητα της ζωής του και η διάθεση των εισοδημάτων του για τους πεινασμένους και γυμνούς. Ο δε Πατριάρχης Γεώργιος ο Πρώτος πατριάρχευσε από το 678 μέχρι το 683. Προηγουμένως είχε κάνει σύγκελος του Πατριαρχείου και σκευοφύλακας της Αγίας Σοφίας. Επί Γεωργίου του Πρώτου συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η 6η Οικουμενική Σύνοδος που αναθεμάτισε τους αιρετικούς μονοθελητές. Για τον χαρακτήρα του Πατριάρχη αυτού γράφτηκε ότι ήταν νομεύς αγαθός του Θεού νόμων φύλαξ.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Οσίων Βαρνάβα, Σοφρονίου και Χριστοφόρου απεβίωσαν ειρηνικά κατά το έτος 412 μετά Χριστόν. Από αυτούς ο Βαρνάβας ήταν ιδρυτής της Μονής Σουμελά, ο Σοφρόνιος ήταν ανεψιός του και οι δυο ήταν στην καταγωγή Αθηναίοι. Ο δε Χριστόφορος καταγόταν από την Τραπεζούντα και υπήρξε νέος ιδρυτής της Μονής Σουμελά μετά την ερήμωσή της. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Σοφρονίου του Αγιορείτου. Γεννήθηκε στην Ήπειρο από γονείς ευσεβείς τον 18ο αιώνα. Από μικρός διακρινόταν για τη σεμνή ζωή του και τον σεβασμό του στα θεία. Όταν ήλθε σε ηλικία γάμου, οι γονείς του τον πάντρεψαν παρά την θέλησή του με μια σεμνή γυναίκα. Αλλά τη νύχτα του γάμου έφυγε στο Άγιον Όρος. Εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννας δοκιμάστηκε και εκάρι μοναχός. Αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και έφτασε σε μεγάλα ύψη αγιότητας. Η ζωή του υπήρξε ενάρετη και αγγελική. Η πνευματική του τελειότητα ήταν παράδειγμα όχι μόνο στους αδελφούς της σκήτης της Αγίας Άννας, αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι οσιακά αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιό του. Των οσίων των βίων ακριβώς μιμισάμενος, μέτοχος αυτών ανεδείχθης, Θεοφόρε Σοφρόνιε. Οσίος γαρβιώσας επιγής, των θείων δωρεών εν ουρανής, ηξιώθης και παρέχεις πάσιν ημίν, την χάριν σου της κράζουση. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το εκπληρούντι διεσού ημών τα αιτήματα.

Τέλος, αγαπητοί ακροατές, σήμερα και η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μοναχού από την Σαμαρίνα της Πίνδου. Στήλος και δρέωμα των σκλαβωμένων Ελλήνων, ο μοναχός Δημήτριος γεννήθηκε στη Σαμαρίνα της Πίνδου στα τέλη του 18ου αιώνα. Έγινε μοναχός στο μοναστήρι της πατρίδας του, όπου με προσευχή και νηστεία εξάγνησε το σώμα και την ψυχή του. Μετά την κατάπνιξη από τον Αλή Πασά το 1808 της Επανάστασης, που υποκίνησε ο Παπα Ευθύμιος Βλαχάβας, ο Δημήτριος βγήκε από το μοναστήρι του και γύριζε τα χωριά κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού και διδάσκοντας υπομονή στις θλίψεις. Μετά από συκοφαντία τον συνέλαβε ο Αλή Πασάς και τον φυλάκισε, κατόπιν διέταξε τον άγριο βασανισμό του. Έτσι οι Δήμοι με καλαμένες ακίδες τρύπησαν τους βραχίονές του και έπειτα τις έμπηξαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του. Στην συνέχεια έσφιξαν το κεφάλι του σε μέγγενη και κατόπιν αφού τον κρέμασαν ανάποδα τον έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Βλέποντας κάποιος Τούρκος την γενναιότητα του Δημητρίου, πίστεψε στο Χριστό και έπειτα μαρτύρησε. Ύστερα ο Αλή Πασάς έκτισε τον Δημήτριο μέσα σε ένα τείχο, αφήνοντας μόνο το κεφάλι του απ' έξω για να παρατείνει το μαρτύριό του. Ο μάρτυρας άντεξε έτσι 10 μέρες. Τελικά παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό το έτος 1808. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

άλλην παραβολήν του σε δίδαξε και είπεν: «Έγινε ομοία η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία δηλαδή που θα κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο, και ο διαυτής κηρυττώμενος σε όλο τον κόσμο λόγος της αληθείας, προς άνθρωπον που έσπηρε καλών σπόρων εις το χωράφι του. Έτσι και ο Κύριος σπήρει πάντοτε εις τον κατακτώμενον υπό της εκκλησίας κόσμων των καλών της σωτηρίου αληθείας σπόρων. Την ώρα όμως που εκοιμώνται οι άνθρωποι, ήλθε ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, και έσπηρεν ήδραν ανάμεσα εις τον σύτον και έφυγεν. Όταν δεν ευλάστησαν τα στάχια και έκαναν καρπό, τότε εμφάνισαν και τα ζυζάνια. Και τότε οι δούλοι του οικοδεσπότου ήρθαν προς αυτόν και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλών σπόρων στο χωράφι σου? Από πού λοιπόν έχει τούτο ζυζάνια?» Εκείνος δε τους είπε: «Εχθρός άνθρωπος το έκανε». Και οι δούλοι του είπαν: «Θέλεις λοιπόν να πάμε και να τα μαζέψουμε?» Εκείνος όμως είπε: «Όχι, διότι οι ρίζες των ζυζανίων είναι μπλεγμένε μέσα στο χώμα με τα ρίζες του σίτου, και υπάρχει φόβος μήπως όταν θα συλλέγετε τα ζυζάνια ξεριζώσετε μαζί με αυτά και των σίτων. Αφήσατε να μεγαλώνουν και τα δύο μέχρι της εποχής του θερισμού, και κατά των καιρών του θερισμού ή της εσχάτης κρίσεως θα είπω εις τους θεριστάς εγγέλους μου: μαζέψατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα ισχυρόβολα για να τα κατακάψετε, δηλαδή χωρίσατε τους πονηρούς ανθρώπους και ρίψατε τους όλους μαζί εις το πύρ της αιωνίου κολάσεως. Τον σύτον δε, του τέστη τους αγαθούς και εναρέτους, μαζέψατε τον εις την αποθήκη μου, δηλαδή εις την ουράνιον βασιλείαν.

του σε δίδαξε λέγον: η αύξηση και εξάπλωση της επηγής εκκλησίας μου και του λόγου της αληθείας που κηρύτεται εν αυτή ομοιάζει προς τον μικρόν σπόρον του συναπιού που τον επήρε κάποιος άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Ο κόκκος αυτός είναι μεν μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος από τα λάχανα και τους θάμους και γίνεται δέντρον, ώστε να έλθουν τα πετεινά του ουρανού και να φωλιάζουν εις τους κλάδους του. Έτσι και αρχέ της αυξήσεως και της εξαπλώσεως της εκκλησίας μου και του σπυρωμένου υπ' αυτής εις τας ψυχάς των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανής και ασήμαντη, αλλά βαθμιδών εκατακτήσεις των γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγος δε του Ευαγγελίου ο δια της ολονέν εξαπλουμένης εκκλησίας κηρυττόμενος, όταν καλλιεργηθεί από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δημιουργεί τεράστια και καταπληκτικά αποτελέσματα και φέρει προστασίαν και ανάπαυση εις τας ψυχάς.

παραβολήν υπέρ εις αυτούς, για να τους διδάξει ότι η βασιλεία του δεν θα επιβληθεί δι' εξωτερικής δυνάμεως και βίας, όπως επερίμεναν οι Ιουδαίοι την βασιλεία του Μεσσίου, αλλά δι' εσωτερικής, ειρηνικής και βαθμιαίας επιδράσεως και αφομοιώσεως. Ομοιάζει, είπεν, η βασιλεία των ουρανών και το κήρυγμα αυτής προς προζήμιον, το οποίο επήρε μία γυναίκα και το έκρυψε εις μεγάλη ποσότητα αλεύρου, και έμεινε εκεί κρυμμένον το προζήμιον έως ότου εζυμώθη ολόκληρον το ζυμάρι του αλεύρου. Έτσι και η επιγής βασιλεία των ουρανών με το κήρυγμα της πίστεως σαν άλλο προζύμι θα εισχωρήσει σιγά σιγά και θα αναζυμώσει όλη την μάζα της ανθρωπότητος.

παραβολάλησεν ο Ιησούς με παραβολάς εις τα πλήθη του λαού και χωρίς παραβολή τίποτε κατά την εποχήν εκείνην δεν έλεγε εις αυτούς για να πληρωθεί εκείνο που ελέγχθη για του προφήτου ο οποίος είπε «Θα ανοίξω με παραβολάς το στόμα μου και θα είπω αληθείας που είναι κρυμμένε από τότε που άρχισε να κτίζεται ο κόσμος». Τότε, αφού αφήκε το πλήθος του λαού, ήλθαν εις το σπίτι που εφιλοξενείτο και προσήλθαν εις αυτόν οι μαθητές του και είπαν «Εξήγησέ μας την έννοια της παραβολής των ζυζανίων του αγρού». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε τους είπε «Εκείνος που σπέρνει των καλών σπόρων είναι ο Υιός του Θεού που εσαρκώθη και έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος των ανθρώπων και ο καλός σπόρος αυτή είναι τα παιδιά της ουρανίου και αιωνίου βασιλείας που θα την κληρονομήσουν. Τα δε ζυζάνια είναι τα παιδιά του πονηρού που μοιάζουν προς τον πατέρα τους διάβολον. Ο εχθρός δε που έσπηρε τα ζυζάνια είναι ο διάβολος και ο θερισμός σημαίνει το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Οι δε θεριστέ σημαίνουν τους αγγέλους που θα είναι εκτελεστές των διαταγών του υπερτάτου κριτού. Καθώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίονται στη φωτιά, έτσι θα είναι και το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Θα αποστείλει τότε ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας, τους αγγέλους του και θα μαζεύσουν από τον κόσμο επί του οποίου θα κηρυχθεί πλέον η βασιλεία του όλους εκείνους που έγιναν και εις αυτούς αιτία να αμαρτήσουν και εκείνους που παραβαίνουν το νόμο του και θα τους ρίψουν εις το καμίνι της φωτιάς, δηλαδή εις το πύρι της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιον εις την βασιλεία του ουρανίου πατρός των. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: συγγραφής και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, ο Αύγουστος στη χώρα μας θεωρείται ως ο μήνας της Παναγίας. Δεν υπάρχει πόλη, χωριό, δεν υπάρχει νησί που να μην έχει έστω και μια εκκλησίτσα αφιερωμένη στην Παναγία. Πολύ τραγουδισμένο και το όνομά της και η εικόνα της αστήρευτη πηγή έμπνευσης για ποιητές και ζωγράφους. Αφιερωμένα στην Παναγία θα είναι και τα κείμενα που θα ακουστούν στην εκπομπή. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Η λατρεία της Παναγίας». Το έχει γράψει ο Γιωτανή Παναγιωτόπουλος και δημοσιεύεται στο βιβλίο του «Το περιβόλι της Παναγίας». Το εξώφυλλο του Κοσμή, μια θαυμάσια εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας του Φώτη Κόντογλου. Κυκλοφορείται το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας με πολύ ωραίο πρόλογο του Παντελή Πάσχου. Το άνθος της αυθασίας. Υπάρχει αναβαθή και συνειδητικό νόημα στη λατρεία της Παναγίας. Και το νόημα τούτο δεν πηγάζει μονάχα από την ξεχωριστή θέση που κατέχει η Παναγία στον αγιολογικό κύκλο του χριστιανισμού. Πηγάζει πολύ περισσότερο από την υπέρτατη γοητεία που αναδίνει η προσωπικότητα της σαν γυναίκας και σαν μητέρας. Θα πρέπει να πισοδρομήσει κανείς πολύ μακριά, να χαθεί μες στο λαβύρινθο των θρησκειών της Ανατολής για να βρει την θηλυκή θεότητα από τη χαραυγή του θρησκευτικού συναισθήματος να κατέχει μια υπέροχη θέση στη λατρεία κάθε τόπου και κάθε λαού. Το θείο μυστήριο της γονιμότητας, η δύναμη της γυναίκας να διαιωνίζει την ανθρωπότητα, να φέρνει από τους αγέννητους κόσμους του χάους στο χρυσό φως της ζωής της καινούργιες, κατακάθαρες σαν τη σταλαματιά του παρθένου νερού υπάρξης, ξύπνησαν στη σκοτεινή φαντασία του πανάρχιου ανθρώπου το δέος και την κατάνοιξη. Από την άλλη μεριά, οι πολύτιμες αρετές της γυναίκας, η γλυκύτατη μεριμνά της για τα σήμαντα, για τα καθημερινά περιστατικά της ζωής, η ομορφιά της και η συμπόνια της, η στοργή της και η καλοσύνη της, η επίκειά της και η ευγενική και υπομονετική της συγκατάβαση, την έφεραν περισσότερο από κάθε άλλη θεία μορφή κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον ανθρώπινο πόνο. Η Θεοτόκος του χριστιανισμού, η τρυφερή και πονεμένη Θεία Μητέρα, ενσωμάτωσε στην ύπαρξή της όλο το πολύμορφο θηλυκό ιδανικό του παντοτινού ανθρώπου. Είναι η απονήρευτη παιδούλα που προσέρχεται στο ναό. Είναι η αγνότατη, ντροπαλή κοπελίτσα που αραβωνιάζεται τον Ιωσήφ. Σαστισμένη και ξαφνιασμένη δέχεται το κρίνο του Ευαγγελισμού. Λιώνει σαν κάθε μητέρα στους πόνους της γέννας μέσα στη φτωχική σπηλιά της Βιθλεέμ. Παραστέκει όλη θάμβος στο θριαμβευτικό ανέβασμα του μονάκριβού της παιδιού από το εργαστήρι του Ιωσήφ ίσα με την αποθεωτική υποδοχή στα Ιεροσόλυμα. Πετρώνει από την ακαταμέτρητη θλίψη της στο Γολγοθά σαν την αρχαία νιώβη. Καταβγάζεται από τη μεγαλειότητα της αθανασίας της ύστερα από την Ανάσταση και ανεβαίνει αθόρυβα στους ουρανούς σαν αλλοπαρμένη, σαν να τρέμει μπροστά σε όλη τούτη τη δόξα αυτή η ταπεινή παιδούλα που τη βαραίνει πάντα το θαυμαστό πεπρωμένο της. Κάθε στιγμή στέκει περίτρομη σαν αντικρίζει τον άγγελο του Ευαγγελισμού απέναντί της.

ιδέ ιδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζει το ποταπός ή ο ασπασμός ούτος. Η παράδοση του χριστιανισμού ιχνογραφεί με φεγγερά σημάδια το πέρασμά της από την υλική ύπαρξη. Η μορφή της, φωτισμένη από αθάνατο φως, βασιλεύει στις βασανισμένες και πονεμένες καρδιές. Αν ο Χριστός με τη διδασκαλία του απευθύνεται στη νόηση και ξυπνάει τον απολυτρωτικό στοχασμό, η Παναγία με την καλοσύνη της απευθύνεται στο συναίσθημα. Ο Χριστός φανερώνεται πολύ συχνά και με το πρόσωπο του Κριτού, απειλεί με τη γένεια του πυρός και προαναγγέλει την εκδίκηση. Η Παναγία μένει πάντα στην ασυνέφιαστη καλοκαιριά της στοργής της. Ο καλόγερος που δέρνει τα γονατά του στις πέτρες του μοναστηριού και αγωνίζεται να ξυλώνει τα κρυματά του με την νηστεία και την προσευχή, επικαλείται την προστασία και τη βοήθεια της Θείας Μητέρας. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Ο υμνοδός εξαντλεί τον ίστρο της λυρικής φαντασίας του στην επίκληση της Παρθένου. Ο λόγος γίνεται στα χείλη του μουσική. Η προσευχή του πλουτίζεται από θαυμάσια φραστικά ευρήματα. Η κατάνοιξή του γίνεται η διπάθεια. Η συντριφή του γεμίζει από τρυφερότητα. Είναι ένα παραστρατημένο, ένα παραπονεμένο παιδί που αναζητεί το θάλπος της μητρικής αγκαλιάς. Η Παναγία πλημμυρίζει την υμνοδία του απερίγραπτη γοητεία, τον ενθαρρύνει με την υπηκιά της, τον ανακουφίζει με την ανυποψίαστη αγνότητά της, τον ζεσταίνει με τη συμπόνια της και κάνει να ανθίζουν μέσα του όλα τα κρίνα του εξυλασμού, κρυστάλλινα, διάφανα, φεγγερά. Την ονομάζει γλυκασμό των αγγέλων, θρόνων πυρίμορφων του Κυρίου, άσβεστη λαμπάδα, χρυσή λιχνία, ακατανόητον θαύμα, αγνίαστη σαύρισμα, ιδύπνων κρίνων, του ζώντος ύδατος πήγαινα κένωτον, όρθρων φαϊνών, άνθος της αυθαρσίας.

Στο απέραντο διάστημα 19 αιώνων, η φλόγα της λατρείας ανυψώνεται κυματιστή, χαρούμενη, λυπημένη, μπροστά στη γλυκύτατη μορφή της Παναγίας. Η ακριμάτιστη παιδούλα και η πονεμένη μητέρα παραστέκει στο στρώμα των αρρώστων και μεταβάλλει σε καταπρεντική δροσιά τον υδρότα της αγωνίας των. Συντροφεύει τους βασανισμένους και ξηραίνει τα δάκρυα της οδύνης των. Περπατεί μαζί με τους κουρασμένους στρατοκόπους στα μάκρη των ερημικών, αγκάθος παρμένων δρόμων. Ξαλαφρώνει τους βαριοφορτωμένους από τις καταπιστικές μέρημνες της ζωής. Δίνει την παρηγοριά στους φυλακισμένους, την ελπίδα στους απελπισμένους, το θάρρος στους αποκαρδιωμένους, την υπομονή στους ανυπόμονους, την καρτερία στους πληγωμένους από τα βέλη των συμφορών, την ανακούφιση σε όσους παραδέρνουν σε θανάσιμους δισταγμούς. Παραστέκει στην κούνια του παιδιού και απλώνει τα διάφανα δαχτυλά της και ποτίζει τα βλεφαρά του με τον ελαφρό ύπνο της υγείας. Ξενυχτάει μαζί με την πονημένη μάνα και θαλασσοδέρνεται στις αφιλόξενες θάλασσες μαζί με τους ακατεμένους θαλασσομάχους. Φως ηλαρών πάνω στο μεσιανό κατάρτι του καραβιού τους. Είναι η Παναγία η Κυρία των Αγγέλων, η Παναγία των Ξένων, η Παναγία των Γιατρικών και του Καλού Θανάτου, η Παναγία των Θλίψεων και η Παναγία των Θαλασσινών, η Αγγελόκτιστος και η Ασποφορούσα, η Βεβαία Ελπής, η Δακρυζωούσα, η Γλυκοφιλούσα και η Γαλακτοτροφούσα, η Δεωμένη και η Διακόνησα, η Ελευθερούσα και η Επακούσα, η Θεοσκέπαστη και η Θαλασσίτρα, η Κεχαριτωμένη και η Καρδιοφορήτησα, η Λυπημένη και η Μεγαλομάτα, η Κατεβοδότρα και η Περάγαθος, η Περίβλεπτος και η Λουλουδιανή, το Ρόδον, το Αμάραντον και το Άξιον Εστί. Η Χριστιανική Ανατολή και η Χριστιανική Δύση την έχουν στολίσει με ένα σωρό επίθετα. Δεν υπάρχει εκκλησάκι της Παναγίας που να μην έχει και το ξεχωριστό του ονομάτισμα. Τα εικονογραφικά θέματα, οι στάσεις της Θεοτόκου στις διάφορες αγιογραφίες, τα θαύματα των εικόνων της, οι τόποι της λατρείας της, οι αφεντάδες και οι οικοδόμοι που έκτισαν τις εκκλησίτσες της, έδωσαν αφορμή στη δημιουργία πολυάριθμων επιθέτων. Στην Ελληνική Ανατολή μονάχα μπορεί να μετρήσει ο ερευνητής καμιά εξακοσαριά τέτοια επίθετα που δεν μαρτυρούν τίποτε άλλο παρά την έκταση της λατρείας της Παναγίας, την άμεση ψυχική επαφή που υπάρχει ανάμεσα στην προσωπικότητά της και στον πιστό. Και αυτό που συμβαίνει στην Ανατολή συμβαίνει και στη Δύση και στο Βοριά, σε χώρες μάλιστα που δείχνουν μια ιδιαίτερη φροντίδα για το παιδί και που αισθάνονται πνευματικότερα τη μεγάλη αποστολή της μητέρας. Η αγάπη προς την Παναγία αποκτά την ευρύτητα ενός μεγάλου συμβόλου. Η Παναγία, από την άποψη τούτη, είναι η σπιτική φωτιά που ζεσταίνει με τις χαρούμενες φλόγες της τις κάτασπρες παγωμένες νύχτες. Είναι η στοργή που παραστέκει στον άνθρωπο σε κάθε βήμα του, από το πρώτο ίσα με το τελευταίο. Η γοτθική τέχνη, η χαρακτηριστικότερη έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος των λαών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, διαπνέεται ολόκληρη όχι πια από μια αγάπη, μα από ένα πραγματικό πάθος προς την Παναγία. Οι μεγάλες γαλλικές μητροπόλεις του 13ου αιώνα, αυτά τα δάση των αγαλμάτων και των αναγλύφων και των μυτερών καμπαναριών που σχίζουν κατακόρυφα τους βαριούς ουρανούς, φαίνονται σαν απερίγραπτα πετρωμένα δοξολογήματα προς την εξαίσια προσωπικότητα της Παρθένου.

το σύμπλεγμα της Παναγίας και της Αγίας Άννας στη Μητρόπολη της Ρένς, η Παναγία της Αμιένης, η κοίμηση της Θεοτόκου της Παναγίας του Παρισιού είναι μερικά από τα αξιολογότερα σχετικά έργα. Ένας ξένος μελετητής σημειώνει πως η Παρθένος του Χριστιανισμού συνεχίζει την παράδοση της πολυπρόσωπης εκείνης Παρθένου που αποκορυφώνει στην ύπαρξή της την κυριαρχική ομορφιά και την αγαθότητα, τη χάρη και την άσπηλη αγνότητα, αρετές που ανταποκρίνονται ολόησια στο υψηλότερο ιδανικό των εκλεκτών λαών της Αρίας Φυλής. Θα πηγαίναμε χωρίς αμφιβολία πολύ μακριά αν επιχειρούσαμε να περάσουμε έστω και σε γοργή επισκόπηση τους μετασχηματισμούς του τύπου της Παναγίας στην τέχνη της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Οι περιπέτειες του εγκληματισμού του τύπου αυτού σε κάθε τόπο ανάμεσα στο πέρασμα του καιρού είναι και πολύ άριθμες και πολύ σήμαντες. Μα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί διαφέρουν τόσο ριζικά μεταξύ τους οι Ισπανικές από τις Γερμανικές Παναγίες, οι Παναγίες του Βορρά από τις Παναγίες του Νότου, οι Γαλλικές από τις Ιταλικές Παναγίες και μέσα στη διαδρομή της Ιταλικής Αναγεννήσεως οι Παναγίες της πρώιμης από τις Παναγίες της μεταγενέστερης Αναγεννήσεως. Στην Ιταλία, περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ίσως και στις χαρακτηριστικότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της μεσημβρινής Γερμανίας, η Παναγία αποκτά αφανέρωτο υλικό βάρος. Οι μαντώνες της Ιταλικής Αναγεννήσεως χάνουν πολλές φορές ολότελα την πνευματικότητα και την ιερότητά τους. Μονάχα καλλιτέχνες μεγαλοδύναμοι, καθώς ο Ραφαήλ, κατορθώνουν και όχι πάντα και τούτοι να συντεριάσουν την απόδοση της υλικής υπάρξεως με μια εθέρια άλλου κόσμου και άλλου τόνου ομορφιά. Ανεξάντλητες είναι οι εικονογραφικές ποικιλίες του τύπου της Παναγίας που συναντούμε στην Ιταλική Αναγέννηση. Οι παλιές Παναγίες της Φλάνδρας ανταποκρίνονται αμεσότερα στο νόημα που κυβερνά και την τέχνη του Βυζαντίου, μόλο που οι καλλιτεχνικές προϋποθέσεις είναι ολότελα διαφορετικές. Η έκφρασή τους είναι συλλογισμένη εδώ και σκυθροπή σαν τα νερά των καναλιών της Φλάνδρας και σαν τους συννεφιασμένους βορεινούς ουρανούς. Ενώ το Βυζάντιο συντεριάζει τη σοβαρότητα της εκφράσεως με τη γλυκύτητα της διαθέσεως, κρατεί πάντα σε εγκάρδια ανταπόκριση την πονημένη καρδιά της Παρθένου με την πονημένη καρδιά του πιστού, χωρίς να φέρει από τη μητέρα του Θεού την υπερκόσμια δόξα της, το αθάνατο μεγαλείο της. Οι τύποι της Παναγίας της Γλυκοφυλούσας, της Γαλακτοτροφούσας, της Οδηγήτριας ή της Δεωμένης είναι οι τύποι γεμάτοι από υψηλονόητο συμβολισμό, ανθρώπινοι και θείοι μαζί. Αντίκρις στις ανθρώπινες Παναγίες της ακμής της Ιταλικής Αναγεννήσεως, οι Παναγίες της Βυζαντινής τέχνης με την πνευματικότητα που δεν εξαφανίζει την ανθρώπινη τους υπόσταση φαίνονται πρικισμένες με ένα παράδοξο και καταμάχητο θέλγητρο. Στέκονται μετέωρες ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ανάμεσα στην κόλαση των ανθρώπων και στον παράδεισο των Αγίων, έτοιμες να αναλυθούν σε δάκρυα για τα πάθη μας και να μεσητεύσουν για τη σωτηρία μας. Η συχνή παρουσία του Θείου Βρέφους στους εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας προσθέτει το θαυμάσιο στοιχείο της ανθρώπινης στοργής στο στοιχείο του πνευματικού και του ψυχικού μεγαλείωτων. Η Βυζαντινή Παναγία ανταποκρίνεται στον τύπο της ανατολίτικης ομορφιάς περασμένων από το χωνευτήρι της εξαϊλώσεως. Είναι βαθυμελάχρινη, είναι πλατιμέτωπη με κατάμαυρα μεγάλα και ισκιωμένα μάτια, γεμάτα βαθιούς συλλογισμούς, θερμή στη μητρική της αγάπη και ικανή να υπομείνει με γενναία καρδιά την πιο απεριόριστη θλίψη. Η παρουσία της στα εικονογραφικά επεισόδια του βίου του Χριστού, στον Ευαγγελισμό, στη Γέννηση, στην προσκύνηση των μάγων και των ποιμένων, στην Υπαπαντή, στη Σταύρωση και στον Ενταφιασμό είναι ολότελα παθητική. Διατηρεί την αδυναμία της γυναίκας, διατηρεί το θάμβος και την έκσταση της παιδούλας, διατηρεί την απλοϊκότητα,
της ανυποψίας της Ναζαρινής και στα δραματικότερα περιστατικά της Ευαγγελικής τραγωδίας.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ποίημα του Νίκου Τυπάλδου αφιερωμένο σε μια τρίκλητη βασιλική του 14ου αιώνα που βρίσκεται στο κεφαλχώρι Κριτσά του νομίου Λασιθίου στην Κρήτη. Το ποίημα δημοσιεύεται στην ποιητική ανθολογία που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Έχει τον τίτλο «Παναγία Κερά». Χαριτωμένη Θεομήτωρ Παναγιά μου Κερά, στην πλαγιά του βουνού ειρηνοφόρα λευκή περιστέρα, κυπαρισσοσμένη κατάγραφη που να νουρίζεσαι από τζιτζίκια και γρίλους, από χρώμα και φως, με την ξύλινη θύρα σολάνυχτη, σαν μάνα σαν γκάλι, εφρόσινα πάντα να δέχεσαι κοπιώντας και πεφορτισμένους, λαιλατημένους από τις άγριες θύελες της ίδιας τους, της καρδιάς τους. Δέσποινα των αγγέλων, ρόδων αμάραντων Παναγιά μου Κερά, προς εσένα ορθρίζει χωριοπούλα, γειτονοπούλα σου ασπροντιμένη η Κριτσά, και αφού γκράζεται τη σιωπηλή αλαιόνια παρουσία σου, τα στιθάρια στις κόνχες, το θόλο, το τρούλου σου, ενώ οι λαμπρά ιστορημένοι σου Άγιοι κοντάκια μέλπουν και αντίφωνα με τους θεοσεβέστατους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο και Ελένη, Ισοκράτες και ψάλτες στο κεντρικό σου κλήρκοτος δυσμικά. Οδηγήτρια, τιμιωτέρα των χερουβίμ, Παναγιά μου Κερά, προς εσένα νικηφόρα που αντίκρισες το είδωρ της ελέγξεως, την περίτεχνη απλώνει σταντέλα του, την περίτεχνη απλώνει σταντέλα του ο κόλπος του Μυράμπελου, και πέρα μόλις που μαντεύεται ο λιόκαμπος της Ιεράπιτνας, τα δοξαστικά του αναπέμπει αιώνες αιώνων, συντροφεύοντας τις ολονυχτίες των Βυζαντινών σου αγγέλων και αρχαγγέλων. Την ώρα που τα ειδώνει πασίχαρο την κριτική του λύρα του κρούει, ξυπνώντας από τον ανάλαφρο ύπνο του τις χιλιάδες ανεμόμυλους λατίνια που αρμενίζουν με ιστεία λευκότατα στου λασιθιώτικου οροπεδίου την πράσινη θάλασσα. Άρουρα του θείου Αστάχιος, παντάνασα Παναγιά μου Κερά, καταθέτω βαϊφόρα την πίστη μου μπροστά στις πληγωμένες σου αγιογραφίες.

Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη ποίημα του Ματθαίου Μουντέ που δημοσιεύεται στην ίδια ανθολογία. Ο τίτλος του είναι «Άνθη του 15 Αύγουστου». «Άνθη λευκά, εκπεράτων μάζεψαν τα χέρια των παιδιών, απ' των κυμάτων τους αγρούς και απ' των άστρων τα περιβόλια, και τάφεραν για να στολίσουν το τάφο σου, Γετσημανή το χωρίο, σαν και τότε». Γλυκιά γαλάζια φαντασία χρόνων μακρινών, ο γλυκασμέ των αγγέλων που η Γεθσημανή δεν ήταν πέρα στα βουνά των ελαιών, στις βιβλικής της Χαναάν τα μάκρη, μα ήταν τοπίο νησιώτικο δικό μας, κοντινό, μεταμφισμένα για σεμιά τα φούλια, το βασιλικό στο γαλανού γυαλού μας κάποια άκρη. Γύρισε πίσω φορτωμένη μόνο μια στιγμή την παιδική κατάνοιξη και τα όνειρά μας, Γεθσημανή λευκή των παιδικών καλών καιρών, που ήσουν στη θάλασσα κοντά και στην καρδιά μας.

Εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας» και την ποιητική ανθολογία του Νίκου Τυπάλδου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Δημήτρης, Ελένης και εγώ, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Παραμυθίας. Η εικόνα αυτή της Παναγιάς μας βρίσκεται στην Ιερά Μεγή στη Μονίβα του πεδίου του Αγίου Όρους και είναι τοιχογραφία του 14ου αιώνα που βρισκόταν άλλοτε στη δεξιά άκρη του εξονάρθικα του Καθολικού και μετά την τέλεση του θαύματος μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερο παρεκκλήσιο που πήρε το όνομα της Παναγίας της Παραμυθίας. Η παράδοση αναφέρει ότι κάποια χρονιά στις αρχές του 14ου αιώνα, την 21η Ιανουαρίου, όταν ένα πρωινό έδινε ο ηγούμενος τα κλειδιά στον θυρωρό, ακούστηκε φωνή από την εικόνα η οποία ήταν της Παναγιάς και έλεγε «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Τότε ο βρεφοκρατούμενος στις αγκάλες της Θεοτόκου Ιησούς, κινώντας το χέρι του, έκλεισε το στόμα της Παναγιάς μητέρας του και είπε «Μητέρα, μην τους το λες. Άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, γιατί αμελούν τα μοναχικά τους καθήκοντα». Τότε η κυρία Θεοτόκος, με μεγάλη μητρική παρησία προς τον Υιό και Θεό της, πήρε το χέρι του Χριστού μας και προσπάθησε να το κατεβάσει από το στόμα της και κλείνοντας προς τα δεξιά το κεφάλι της φώναξε τον ηγούμενο για δεύτερη φορά «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές και κοιτάξτε να μετανοήσετε γιατί ο Υιός μου είναι οργισμένος μαζί σας». Επανέλαβε δε και για τρίτη φορά το ίδιο πράγμα. Μετά το τέλος του διαλόγου, η Παναγιά μας και το θείο βρέφος αποκαταστάθηκαν πάλι σαν εικόνα, πλην όμως στα πρόσωπα της εικόνας διατηρήθηκε η μορφή που φαίνεται σήμερα, δηλαδή η Παναγία μας να κρατά το χέρι του Χριστού κάτω από το στόμα της, να κλείνει το κεφάλι της δεξιά για να το αποφύγει και η έκφραση του προσώπου της να είναι γεμάτη με απέραντη επίοικια αγάπη και μητρική στοργή. Ενώ ο Κύριός μας, παρόλο που παριστάνεται ως βρέφος, φαίνεται να έχει αυστηρό πρόσωπο ως κριτής. Η εικόνα αυτή είναι όντως αχειροποίητος, διότι κατασκευάστηκε στην μορφή που είναι σήμερα όχι από ανθρώπινο χέρι, αλλά από τη χάρη του Θεού, μετά τη θαυματουργική επέμβαση της Παναγιάς μας για τη διάσωση της Μονής. Ονομάστηκε Παναγία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορήτρια, και δικαίως, διότι όπως λένε οι προσκυνητές της Μονής που δεν χορταίνουν να τη βλέπουν, η θέα της γλυκιάς έκφρασης του προσώπου της Παναγίας ξεκουράζει και παρηγορεί τη ψυχή του ανθρώπου. Με το θαύμα αυτό φανερώνεται για άλλη μια φορά, σύμφωνα με την κοινή πεποίθηση της Εκκλησίας μας, η μητρική παρησία της Θεοτόκου στο να μεσητεύει για τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους προς τον Υιό και Θεό μας. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Παραμυθίας από πολυμελή βυζαντινό χορό αγιοριτών πατέρων της Ιεράς Μονής.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Παραμυθίας. Ψάλλει, πολυμελής βυζαντινός χορός αγιοριτών πατέρων από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα του Πεδίου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό φίλο τον Κώστα τον Αγγελίδη, δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας διαθέσει τον ψηφιακό αυτό δίσκο με την υπέροχη απόδοση του παρακλητικού κανόνα από τους αγιορείτες πετέρες μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην σημερινή μας εκπομπή και στο πλαίσιο του αφιερώματος για την ιστορία των μεγάλων προσκυνημάτων της Παναγίας θα αναφερθούμε στη σημερινή μας εκπομπή για την στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά ή Μονή Σουμελά που βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας Ναούσης και Καμπανίας. Στην Ιερά Μονή Σουμελά, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια της χώρας μας με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, σύμβολο επί 16 αιώνες του ποντιακού ελληνισμού. Συνοδοιπόρο στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε τον ηγούμενο του μοναστηριού της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά, τον πατέρα Αθηναγόρα Μπίρδα, τον οποίο και φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να ξαναγηθούμε, να ενημερωθούμε για την ιστορία αυτού του μεγάλου προσκυνήματος της Παναγίας, ενός από τα πιο μεγάλα προσκυνήματα που έχουμε στην χώρα μας. Χαίρετε, πατέρα Αθηναγόρα.
1: Κύριε Γιανακόπουλε.
0: Η Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά, μια ολόκληρη ιστορία, πατέρα Αθηναγόρα.
1: 16 αιώνων, όπως είπατε και προηγουμένως.
0: 16 αιώνων, σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. Μια ιστορία που ξεκινά από τα βάθη των χρόνων και για την οποία θα θέλαμε να μας μιλήσετε.
1: Ναι, η Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά έχει το εξαιρετικό, θα λέγαμε, την εξαιρετική ευλογία να φιλοξενεί ένα από τα τρία εικονίσματα που κατά την παράδοση ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ένα είναι στην Παναγία την Κύκο, ένα είναι της Παναγίας της Μεγαλοσπηλιώτισσας και τρίτο ήταν το εικόνισμα και είναι το εικόνισμα της Παναγίας Σουμελά, το οποίο ήταν και το προσωπικό εικόνισμα, όπως αναφέρουν οι ιστορικοί, που είχε στο κελί του ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην Θήβα. Το εικόνισμα αυτό της Παναγίας, μετά την κίνηση του Ευαγγελιστού Λουκά, ο μαθητής του Ανανίας, όπως αναφέρει ο ιστορικός νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, το μετέφερε στην Αθήνα και το ετοποθέτησε στον περίβλεπτο ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, όπου παρέμεινε περίπου μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα μετά Χριστό,

0: την εποχή του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου. Τότε παρουσιάζονται δύο ευσεβείς Αθηναίοι, ο Βασίλειος και ο Σωτήριχος, ο οποίος ήταν διάκονος και που μεταξύ τους ήταν και συγγενής, θείος και ανεψιός. Και με όραμα της Παναγίας τους καθοδηγεί να την ακολουθήσουν στο όρος Μελά, το οποίο δεν το ξέραν βέβαια ήδη που βρισκότανε εκείνη την εποχή, και να την διακονήσουν. Έτσι ο Βασίλειος και ο Σωτήριχος μπαίνουν σε μία οδηπορία η οποία διαρκεί πάρα πολύ καιρό, που διέρχεται σχεδόν όλη την γνωστή τότε Χερσόνησο της Βαλκανικής και την Μικρά Ασία. Φεύγουν από την Αθήνα και μέσα από θαυμαστά γεγονότα που τους δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν, περνάνε από τα Μετέωρα, όπου κατά την παράδοση εκεί κήρυται μοναχός και ο Βασίλειος και μετανομάζεται σε Βαρνάβα. Από εκεί φεύγουν προς την Χερσόνησο του Άθο, πλέουν με θαυμαστό τρόπο στην Μαρόνια, περνάνε από το Παπίκιον Όρος, το οποίο την εποχή εκείνη ήταν μεγάλο μοναστικό κέντρο. Από εκεί διέρχονται από τα μεγάλα μοναστικά κέντρα του Λάτρου της Βυθινίας και της περιοχής κοντά στην Σμύρνη, έρχονται στην Κωνσταντινούπολη και μετά από ένα ταξίδι αρκετών ημερών στον Εύξηνο Πόντο φτάνουν στην Τραπεζούντα. Εκεί οι δύο πατέρες, πάλι με θαυμαστά γεγονότα, ακολουθούν τον δρόμο που οδηγεί προς την Παλαιά Μονή της Παναγίας του Μελά, όπως δε αναφέρει ο Νεόφυτος ο Καυσοκαλυβίτης. Κάποια μέρα έφτασαν, λέγει, στο χωριό που σπηδεί και μία γυναίκα τους εφιλοξένησε και τους φίλεψε με ψάρια και ψωμί. Και μάλιστα τους ανέφερε ότι τα ψάρια είναι από τον ποταμό Πηξίτη που κατεβαίνει από το όρος Μελά. Και τότε ξέσπασαν σε ένα επιφώνημα χαράς και οι δύο πατέρες, γιατί για πρώτη φορά άκουγαν ότι εκεί κοντά είναι το όρος Μελά. Συνέχισαν την οδηπορία τους πάνω στη δύσβατη περιοχή εκεί πέρα του όρους Μελά και εκεί πέρα είδανε μία σπηλιά η οποία βέβαια ήταν δυσπρόστη, δεν μπορούσε να πάει κανείς, τους χώριζε ένα μεγάλο βάραθρο και χιλιάδες χελιδονιών και διαφόρων πτηνών έβγαιναν από εκείνη τη σπηλιά. Τότε με θαυμαστό τρόπο ένα πεύκο τεραστίων με πολύ μεγάλο ύψος, τεραστίων διαστάσεων, λύγησε και δημιούργησε μία γέφυρα η οποία τους επέτρεψε και πέρασαν επέναντι στο σπήλαιο και τότε είδαν ένα εκτυφλωτικό φως το οποίο εξέπεμπε η εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας και πραγματοποιήθηκε το όραμα το οποίο είχαν δει και τον λόγο που τους είχε απευθύνει η Παναγία, ότι θα με ακολουθήσετε στο όρος Μελά και εκεί θα τη διακονήσετε. Έμειναν σε αυτό το σπήλαιο, όπως λέει ο ιστορικός, αρκετές ημέρες, 16 ημέρες, τρώγοντας από τα χόρτα τα οποία εφίοντο μέσα στο σπήλαιο, και την 17η ημέρα ήρθε στην άκρη του σπηλαίου ένα μουλάρι το οποίο ήταν φορτωμένο με τρόφιμα και με λάδι και με μια επιστολή η οποία απευθυνόταν προς τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο της Ιεράς Μονής του όρους Μελά. Ήταν τρόφιμα τα οποία έστελνε η παλαιότερη μονή της περιοχής, η μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαζελόνος, που με θαυμαστό τρόπο βέβαια ο ηγούμενος είχε πληροφορηθεί την έλευση των δύο μοναχών και είχε στείλει τα τρόφιμα για να μπορέσουν να τραφούνε. Και μάλιστα αυτό το γεγονός τέθηκε τις μέρες μας. Κατά κάποιο τρόπο το ανταποδίδει το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Μελά προς την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνος και στέλνει κάθε χρόνο ένα ποσό χρημάτων, λάδι και κερί προς το αντίστοιχο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνος που υπάρχει στην άλλη, στη δυτική πλευρά του όρους Δερμίου, στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης. Μετά από την κατοίκηση των πατέρων στο σπήλαιο αυτό του όρους Μελά, ξεκίνησε η ενοικοδόμηση του μοναστηριού. Ήρθανε πάρα πολλοί μοναχοί που υπετάχθησαν στον Όσιο Βαρνάβα και τον Όσιο Σοφρόνιο και αναδείχθηκε σε ένα μεγάλο προσκύνημα, ένα μεγάλο μοναστήρι της περιοχής του Πόντου. Βέβαια πρέπει να πούμε προς τους ακροατές ότι η περιοχή αυτή του Ευξήνου Πόντου και δι της περιοχής του Πόντου έχει ιστορία μοναστική από την εποχή ακόμη των Καπαδοκών Πατέρων. Δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το 380 περίπου που έφτασαν στο όρος Μελά ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, ήδη υπήρχαν τα μοναστήρια του Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνος και του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα. Βέβαια το μοναστήρι της Παναγίας του Μελά με την πάροδο των χρόνων έγινε γνωστό στον, πάρα πολύ γνωστό στον κόσμο και ανεδείχθηκε ως το πρώτο μοναστήρι της περιοχής του Πόντου. Βέβαια στην διάρκεια και στην πορεία των αιώνων δέχτηκε πάρα πολλές επιδρομές, καταστροφές, ληστεύτηκε, κάηκε, ξαναχτίστηκε με δεύτερο κρήτορα τον Όσιο Χριστοφόρο περίπου στα 644, ο οποίος ήταν ένας αγράμματος χωρικός, ο οποίος όμως ξαναέκτησε το μοναστήρι και το ανέδειξε όχι στην παλαιά αλλά σε μεγαλύτερη έγκλη ακόμη από την παλαιά του. Βέβαια στο αποκορύφωμα της έγκλης του το μοναστήρι της Παναγίας του Μελά έφτασε την εποχή όπου η τραπεζούντα την τραπεζούντα βασίλευαν οι Κομνηνοί. Την εποχή εκείνη έχουμε πάρα πολλές δωρεές και σε γη και σε χρήματα αλλά και σε μεγάλα αφιερώματα εκκλησιαστικά από τους Κομνηνούς με κορυφαίο τον Αλέξιο Τρίτο, τον Μεγάλο Κομνηνό, ο οποίος είχε δώσει με την σύζυγό του και το Χρυσόβουλο το οποίο εσώζεται στην Παλαιά Μονή πριν από την καταστροφή του 1922. Ο δε γιος του Αλεξίου του Τρίτου του Μεγάλου Κομνηνού, το οποίο και τα λείψανα βρίσκονται στον παλαιό ναό εδώ στο Βέρμιο της Παναγίας του Μελά, τον μικρό ναό, ο γιος του Μανουήλ αφιέρωσε και το μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού προς την Παναγία σου Μελά, το οποίο αποθησαυριζόταν έως τότε στο αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο της Τραπεζούντας. Βεβαίως μετά από την πτώση της Τραπεζούντας στα χέρια των Οθωμανών, η πορεία της Μονής συνέχισε να είναι μια πορεία με πολύ μεγάλη προσφορά προς το υπόδουλο γένος. Ευεργετήθηκε ακόμη και από τους Σουλτάνους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχουμε την περίπτωση του Σουλτάνου Βαγιαζίτ και του Ιού του Σελίμ, οι οποίοι εξέδωσαν ιδιαίτερα φυρμάνια και χοντζέτια υπέρ της Ιεράς Μονής Παναγίας του Μελάς, διότι ο αυτοκράτορ Σουλτάνος Βαγιαζίτ είχε γιατρευτεί με θαύμα της Παναγίας και όχι μόνο έδωσε χρήματα αλλά έδωσε και φορολογική ατέλεια στη Μονή και ειδικό φυρμάνι που την εφύλασε
1: προνόμια, κάποια προνόμια.
0: Ναι, προνόμια, βέβαια, πολλά προνόμια, την εφύλασε από όλους τους Δηλαδή ήταν κατά κάποιο τρόπο, είχε μια ιδιαίτερη αυτονομία το μοναστήρι της Παναγίας σου, αλλά ακόμα και την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Πάντως τη μεγαλύτερη άνθηση την γνώρισε επί Αλεξίου του Τρίτου.
0: Ναι, επί Αλεξίου του Τρίτου του Κομνηνού, όπως και όλη η περιοχή του Πόντου, όπου είχε γίνει το βασίλειο της Τραπεζούντος, η αυτοκρατορία μάλλον της Τραπεζούντος. Και τότε δέχτηκε και τις μεγαλύτερες δωρεές, που την είχαν κατά κάποιον τρόπο κάνει αυτάρκη, όχι μόνο στο να έχει μία, ας το πούμε, αυτάρκεια ως προς την λειτουργία της, αλλά στο να βοηθεί και όλη την περιοχή εκείνη της Παναγίας του Μελά. Όλα τα χωριά προσέτρεχαν για βοήθεια, μα και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Παναγία σου Μελά εκάλυπτε σχεδόν στα περισσότερα χωριά αυτά τους μισθούς των δασκάλων, για οποιοδήποτε μεγάλο έργο γινόταν σε όλα τα χωριά γύρω από την Παναγία σου Μελά προσέτρεχαν προς βοήθεια προς το μοναστήρι, και το μοναστήρι βεβαίως ποτέ δεν φιδόταν χρημάτων, και γι' αυτό είχε γίνει κατά κάποιο τρόπο ο φύλακας άγγελος όλης της περιοχής. Βεβαίως στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου η περιοχή εκείνη της Τραπεζούντας και γενικώς της περιοχής του Μοναστηριού της Παναγίας του Μελά γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη και οικονομική αλλά και πνευματική άνθηση. Σε όλα τα χωριά και τις κομοπόλεις υπήρχαν σχολεία, ιδιαιτέρως δε το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, αλλά και το φροντιστήριο της Αργυροπόλεως, που ήταν δίπλα σχεδόν στην Μονή της Παναγίας του Μελά και που χρηματοδοτούνταν, αν όχι εξ ολοκλήρου, σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το ταμείο του μοναστηριού.
1: Μεγάλη προσφορά και στα γράμματα και στην, στην παιδεία. Να διακόψουμε, πατέρα Αθηναγόρα, και να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Να πάρετε μια ανάσα και εσείς και οι ακροατές μας, και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.

0: με τον ηγούμενο του Ιερόπους Κινήματος Παναγίας Σουμελά. Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, τον πατέρα Αθηναγόρα Μπίρδα, ύστερα από υπόδειξη του ιερομονάχου Ιερεμία, βρέθηκε δηλαδή.
1: Ναι, από τον ιερομόναχο Αμβρόσιο Σουμελιώτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τα μετέφερε στην Αθήνα με την βοήθεια της τουρκικής κυβερνήσεως τότε, αφού υπήρχε βέβαια αυτή η συμφωνία, και κατετέθησαν προσφύλαξη στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών.
0: Όπου εκεί παρέμειναν 20 χρόνια.
1: Για 20 χρόνια. Από το 31 μέχρι το 51, οπότε μια ομάδα από λογίους ποντίους στην καταγωγή στην Θεσσαλονίκη, με επικεφαλή στον ιατρό Φίλο Νακτενίδη, δημιούργησαν το πρώτο σωματείο Παναγία Σουμελά με σκοπό την ανιστόρηση της Παλεφάτου Μονής κάπου εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια οι πρώτοι αυτοί οι οποίοι έπηξαν αυτό το σωματείο είχαν γυρίσει σε πολλά μέρη της Ελλάδος, της Μακεδονίας, ψάχνανε να βρούνε ένα μέρος που να μοιάζει προς την τοποθεσία με του παλαιού μοναστηριού.
0: Με το παλαιό μοναστήρι.
1: Ναι, ναι,
0: και αυτό συνέβαινε, πατέρα Αθηναγόρα, σε πολλές περιπτώσεις, ότι έψαχναν κάποια σημεία που να τους θυμίζουν την πατρίδα τους, όχι μόνο για τα μοναστήρια, αλλά και για τον τόπο στον οποίο θα διέμεναν με τις οικογένειές τους, που θα έφτιαχναν τα νοικοκυριά τους.
1: Στις ανατολικές υπόρειες του όρους Βερμίου, πάνω από το χωριό Καστανιά.
0: Στο πανέμορφο αυτό χωριό Καστανιά.
1: Όπου παραχωρήθηκε από τους κατοίκους μία έκθεση 500 στρεμμάτων για την ανιστόρηση της νέας μονής, όπου η νέα μονή ξεκίνησε να χτίζεται το 51, το 52 έγινε ο πρώτος μικρός ναός και στις 15 Αυγούστου του 1952, με τιμές, όπως λένε οι εφημερίδες της εποχής, βασιλίσεις, μετεφέρθη από το Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών η εικόνα της Παναγίας και ετοποθετήθηκε στο προσκυνητάρι στο νέο Θρονίτης εδώ στο Ροσβέρμιο, όπου και παραμένει μέχρι και σήμερα. Βέβαια σιγά σιγά γύρω από τον ναό αυτό αναπτύχθηκαν μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις, χώροι του Ηγουμενίου, χώροι της Διοίκησης, χώροι προς φιλοξενία των προσκυνητών, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γινόταν και στο παλαιό μοναστήρι του Πόντου, όπου υπήρχαν οι ξενώνες των Σανδέων, οι ξενώνες των Ημεραίων, έτσι και τώρα υπάρχουν και εδώ το σπίτι των Σανδέων, των Ημεραίων, όπου φιλοξενούνται όλοι οι περαστικοί όσοι επιθυμούν να προσκυνήσουν την Παναγία. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και 90, χτίστηκε ο μεγάλος μεγαλοπρεπής ναός δίπλα ακριβώς από τον παλαιό ναό. Εγκαιριάστηκε το 1983, αν δεν κάνω λάθος, από τον Μητροπολίτη Δερίας Παύλου. Επίσης, τη δεκαετία του 1990, ύστερα από έτοιμα και του Σωματείου Παναγίας Σουμελά και του προσκυνήματος, μετεφέρθησαν και έμειναν στο προσκύνημα και το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου, αλλά και ο Σταυρός των Μεγάλων Κομνηνών, προς ευλογία και αγιασμού όλων των προσκυνητών.
0: Τα οποία φυλάσσονται εντός του προσκυνήματος.
1: Το ίδιο προσκυνητάρι μαζί με την Παναγία Σουμελά προσκυνείται και το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου και ο Τίμιος Σταυρός των Μεγάλων Κομνηνών. Επίσης, το 1996, αν δεν απατώμε, ένα άλλο κοιμήλιο από τα διασωθέντα, δεν θα έλεγα βέβαια διασωθέντα, ήταν ο χρυσοκίνητος επιτάφιος της Παναγίας Σουμελά, ο οποίος πωλήθηκε από Τούρκους στο Λονδίνο, είχε αγοραστεί από τον μεγάλο συλλέκτη τον Εμμανουήλ Μπενάκη και βρισκόταν στο Μουσείο Μπενάκη, και με τις ενέργειες του τότε Υπουργού Πολιτισμού επανήλθε και έμεινε μόνιμα στο μοναστήρι και ο επιτάφιος, ο Χριστουγέννητος της Παναγίας σου Μελά.
0: Και ο Επιτάφιος και ο Μεγάλος Σταυρός, είπατε των Κομνηνών, πατέρα Αθηναγόρα. Τα κοιμήλια είπαμε φυλάσσονται στο προσκύνημα της Ιεράς Μονής Σουμελά. Μεγάλη ιστορία και ένα μοναστήρι σύμβολο επί 16 αιώνες του ποντιακού ελληνισμού. Να αμφισβητείτε. Ναι, με ακούτε?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Να συνεχίσουμε με την σημερινή εικόνα που επικρατεί στο μοναστήρι, σημαίνει η κατάσταση που επικρατεί στο ιερό προσκύνημα Παναγίας Σουμελά, που είπατε ότι βρίσκεται στην Καστανιά η Μαθίας, κοντά στο χωριό Καστανιά.
1: Πάνω ακριβώς από το χωριό Καστανιά, 20 χιλιόμετρα μετά στην παλαιά εθνική οδό Βέρειας Κοζάνης, στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά εδρεύει το σωματείο Παναγίας Σουμελά, όπως επίσης και το ιερό προσκύνημα, το οποίο διοικεί όλα τα του μοναστηριού, τα γραφεία και του προσκυνήματος και του σωματείου βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, και το σωματείο αλλά και το ίδρυμα έχουν αναπτύξει μία πολύπλευρη δραστηριότητα που συνεχίζει την δραστηριότητα και την προσφορά της Παλαιάς Μονής στον Πόντο, όχι μόνο στα εκκλησιαστικά αλλά γενικώς και στα πνευματικά δρόμενα της περιοχής αλλά και του Πόντου.
0: Θα θέλατε να αναφερθούμε, πατέρα Αθηναγόρα, αναλυτικά σε αυτούς τους τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται το σωματείο?
1: Βεβαίως και θα αναφερθούμε. Το σωματείο και το προσκύνημα βγάζουν ένα περιοδικό, την Ποντιακή Εστία, που έχει συσπυρώσει και έχει οργανώσει που έχει συσπυρώσει όλον τον ποντιακό ελληνισμό εδώ πέρα γύρω του, και με πολύ ωραία άρθρα. Είναι ένα περιοδικό το οποίο περίπου 50 χρόνια, μισό αιώνα δραστηριοποιείται στην περιοχή μας. Αλλά το σωματείο έχει και μία άλλη δραστηριότητα. Έχει κάθε χρόνο περίπου βραβεύει 80 έως 120 μαθητές και μαθήτριες που επρότευσαν στις σπουδές τους στην πατροπαράδοτη πλέον γιορτή των γραμμάτων, που κάθε χρόνο γίνεται στην έδρα κάποιου νομού της Βορείου Ελλάδος. Επίσης χορηγεί πάρα πολλά βοηθήματα και υποτροφίες σε φοιτητές και σε φοιτητρίες διαφόρων σχολών από όλα τα διαμερίσματα της χώρας μας. Επίσης εδώ και 10 χρόνια έχει θεσπίσει και μία υποτροφία η οποία δίδεται κάθε χρόνο την ημέρα της Πανηγύριος στις 15 Αυγούστου μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στη μνήμη των 21 αντικοχαμένων παιδιών από το μακροχώριστο δυστύχημα των Τεμπών, και που βραβεύεται ο αριστούχος μαθητής ή μαθήτρια του Λυκείου του Μακροχωρίου. Επίσης σκοπός του σωματείου είναι να βοηθήσει όλα τα ποντιακά σωματεία εδώ της Βορείου Ελλάδος αλλά και όχι μόνο, τα οποία έχουν και οικονομικά προβλήματα αλλά και χρειάζονται την βοήθεια του σωματείου, βεβαίως το καταδύναμη, αλλά και στις εγκαταστάσεις του επάνω στην Καστανιά του Δερμίου. Έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει και φιλοξενεί, έχει αγκαλιάσει και συμπαραστάθηκε σε σεισμόπληκους, σε υπερήλικες, σε παιδιά από την Κύπρο, σε πλημμυροπαθείς, σε παιδιά που έρχονται από τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, σε πρόσφυγες ομογενείς από τη Ρωσία, στους οποίους χορηγεί ακόμη και ρουχισμό και τρόφιμα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Όποιους ανθρώπους και περίστατους αδελφούς μας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Στο Συμβούλιο δεν μπορείτε να φανταστείτε την πληθώρα των γραμμάτων που έρχονται να περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτήματα οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας. Βεβαίως το σωματείο και το ίδρυμα, ανάλογα με τις δυνατότητές του, βοήθησε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και πολλά είναι και τα θαύματα τα οποία έχουν γίνει.
1: Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες αυτών των θαυμάτων. Ιδιαίτερα στο τριήμερο της Πανηγύριος 14, 15 και 16 Αυγούστου, όπου πλημμυρίζουν οι πλαγιές του Βερημίου από κόσμο που έρχεται όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Ένα πολύ μεγάλο, σημαντικό και σημαντικό γεγονός, το οποίο εδώ σχεδόν και 20 χρόνια κάνει το Ίδρυμα και το Σωματείο Συγγνώμη Παναγίας του Μελά, είναι και το συναπάντημα της Ποντιακής Νεολαίας. Αυτό γίνεται συνήθως στο τρίτο ή τέταρτο Σαββατοκύριακο του μηνός Ιουλίου και μαζεύονται ποντιόπουλα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος ήταν περίπου στα 700 παιδιά και κορίτσια από διάφορα σωματεία ποντιακά της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέχρι και από την Φιλανδία φέτος είχαν έρθει, όπου συναντώνται, ζουν ένα τριήμερο, τετραήμερο κοντά στα ήθη, στις παραδόσεις, ακούνε για διάφορα πράγματα, ακούνε για την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, μαθαίνουν χορούς, μαθαίνουν ακόμη και να μαγειρεύουν ποντιακά φαγητά. Ζουν ένα τετραήμερο πάρα πολύ ωραίο στους κόλπους εκεί της Παναγίας.
0: Φτιάχνεται και ένα παραδοσιακό ποντιακό φαγητό, την παραμονή της Παναγίας.
1: Ναι, είναι μια σούπα, ένα σορβάς όπως λέγεται στα ποντιακά, ναι. Ο οποίος διανέμεται το απόγευμα της παραμονής, καθότι είναι και η τελευταία ημέρα της νηστείας. Είναι νηστείας η ειδική σούπα, η οποία μοιράζεται σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται στο πανηγύρι.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, πατέρα, την αγορά.

0: τον πατέρα Αθηναγόρα Μπίρδα, τον ηγούμενο του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά. Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές. Μας είπατε, πατέρα Αθηναγόρα, για την μεγάλη προσφορά του Σωματείου της Παναγίας Σουμελά, για τη μεγάλη προσφορά του συγκεκριμένου Σωματείου που όλα αυτά τα χρόνια βοηθά το έργο σας γενικότερα. Μας είπατε επίσης και για το συναπάντημα της ποδιακής νεολαίας και ότι κατά τον φετινό εορτασμό συγκεντρώθηκαν στο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά περί τα 700 παιδιά από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και όχι μόνο, μας είπατε ότι ήρθαν μέχρι και από την Φιλανδία. Μεγάλη λοιπόν, επαναλαμβάνω τη λέξη μεγάλη, μεγάλη προσφορά του Σωματείου Παναγία Σουμελά, αλλά μεγάλη είναι και η προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας Ναούσης και Καμπανίας στο έργο που επιτελεί το προσκύνημα.
1: Κοιτάξτε, το Σωματείο Παναγίας Σουμελά διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο σήμερα πρόεδρος είναι κύριος Γεώργης Τανιμανίδης, γιατρός, με έδρα στην Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχει συγχρόνως και το Ιερό Προσκύνημα. Από το 2011 και μετά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως του τότε Ιδρύματος, έγινε αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος, μετετράπησε Ιερό Προσκύνημα και με την έγκριση όχι μόνο της Ιεράς Συνόδου αλλά και της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος διοικείται πλέον το προσκύνημα από διοικούσα επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο εκάστοτε Μητροπολίτης Βερίας και Ναούσης, όπως επίσης και στην διοικούσα επιτροπή συμμετέχει και ο εκάστοτε πρόεδρος του Σωματείου Παναγίας Σουμελά. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια και παλιά αλλά και τα 20 χρόνια που στον Μητροπολιτικό θρόνο της Βερίας είναι ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Βερίας και Καμπανίας κύριος Παντελεήμων, η συνεργασία ήταν άριστη, άψογη, και αυτό βεβαίως βοήθησε στο να μπορέσει το προσκύνημα να αποδώσει και όλα αυτά τα οποία κάνει σήμερα. Λοιπόν, η συνεργασία είναι, όπως είπαμε, άριστη και ναι μεν από τη μια μεριά ο Σεβασμιώτος βοηθά στο να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδια βρίσκονται, ας το πούμε, στο προσκύνημα, αλλά και από την άλλη πλευρά το προσκύνημα πάντοτε στέκεται συμπαραστάτης, αρρωγός σε όλες τις εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως, είτε να φιλοξενήσει νέους στις εγκαταστάσεις του προσκυνήματος, είτε σε οτιδήποτε άλλο ζητηθεί.
0: Και πώς μπορεί να έρθει κάποιος στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά, ναι, πατέρα Αθηναγόρα, για τους ακροατές που μας ακούνε?
1: Ναι, μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία του προσκυνήματος επάνω στην Καστανιά, μπορεί είτε να κλείσει για διαμονή είτε να ρωτήσει για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται είτε από διάφορα μέρη της Ελλάδος είτε και από το εξωτερικό, όπου παντρεύονται εδώ στο ίδιο, ότι έχουν τάμα να παντρευτούν στην Παναγία, είτε να βαφτίσουν τα παιδιά τους, είτε να περάσουν μία-δύο ημέρες κοντά στην χάρη της Παναγίας.
0: Υπάρχει δηλαδή, πατέρα Αθηναγόρα, η δυνατότητα διανυκτέρευσης στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά?
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει με ένα τηλεφώνημα, με ένα τηλέφωνο,
1: με μία συνεννόηση του προσκυνήματος.
0: Θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε, πατέρα Αθηναγόρα, κάτι που...
1: Εγώ θα ήθελα,
0: πιθανόν, ναι.
1: Ναι, θα ήθελα να ευχηθώ και σε εσάς και σε όλους τους ακροατάς να διέλθουμε με υγεία την περίοδο αυτή της νηστείας προς τιμή της Παναγίας μας και να εορτάσουμε τη μετάστασή της στις 15 Αυγούστου και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Αθήνα Γόρα. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, γιατί χρειάζεστε και τη δύναμη και την βοήθεια της Παναγιάς.
1: Και τις ευχές και τη στήριξη όλων. Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ηγούμενο του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά, τον πατέρα Αθηναγόρα Μπίρδα. Το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά, που βρίσκεται στις Καστανιές της Βέρειας, πάνω από το χωριό Καστανιές της Βέρειας. Η νέα Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, αγαπητοί ακροατές, είναι το μέρος στο οποίο φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας, αφού ήλθε από το Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, όπου και φιλοξενήθηκε για 20 χρόνια. Πρώτος ο Λεωνίδας Ιασονίδης πρότεινε το 1931 τον επανανθρωνισμό της Παναγίας Σουμελά σε κάποια περιοχή της Ελλάδος. Αναφέρθηκε σε αυτά και ο πατήρ Αθηναγόρας. Αναφέρουμε κάποια σημεία της συνομιλίας μας με τον πατέρα Αθηναγόρα τον Μπίρδα. Επίσης, σύμφωνα με την παράδοση, το 386 οι Αθηναίοι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος οδηγήθηκαν στις απάτητες βουνοκορφές του Πόντου μετά από αποκάλυψη της Παναγίας, με σκοπό να ιδρύσουν το μοναχικό της κατάλημα εκεί σε σπήλαιο της απόκριμνης κατοφέρειας του Όρους, σε υψόμετρο 1063 μέτρων. Είχε μεταφερθεί από αγγέλους η ιερή εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, την οποία πάντα κατά την παράδοση εικονογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος έκτισαν με τη συμπαράσταση της γειτονικής μονής Βαζελώνα κελί και στη συνέχεια ιερό ναό μέσα στη σπηλιά, στην οποία είχε μεταφερθεί θαυματουργικά η ιερά εικόνα. Το σοβαρό πρόβλημα της ίδρυυσης του μοναστηριού λύθηκε επίσης σύμφωνα με την παράδοση κατά θαυματουργό τρόπο. Η ανθρώπινη λογική αδυνατεί να απαντήσει στο θέμα που βλέπουν και οι σημερινοί ακόμη προσκυνητές να αναβλύζει αγιασματικό νερό μέσα από έναν γρανιτόδη βράχο. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες έκαναν πασίγνωστο το μοναστήρι όχι μόνο στους χριστιανούς αλλά και τους μουσουλμάνους. Κοντά στο σπήλαιο κτίστηκε το 1860 ένας πανοραμικός τετραόροφος ξενώνας 72 δωματίων και άλλοι λειτουργικοί χώροι για τις ανάγκες των προσκυνητών, καθώς και βιβλιοθήκη. Γύρω από την μονή ανοικοδομήθηκαν μικροί ναοί αφιερωμένοι σε διάφορους Αγίους, και όπως μας είπε και ο πατήρ Αθηναγόρας, η μονή κατά καιρούς υπέφερε από τις επιδρομές των αλόπιστων και των κλεπτών εξαιτίας της φήμης και του πλούτου που απέκτησε. Μεγάλοι ευεργέτες της μονής ήταν ο Μανουήλ ο Τρίτος ο Κομνηνός και ο Αλέξιος ο Τρίτος. Ο πρώτος προσέφερε στη μονή ανεκτήμητης αξίας σταυρό με τιμιόξυλο, ο οποίος σήμερα, όπως μας είπε και ο πατήρ Αθηναγόρας, μετά από πολλές περιπέτειες βρίσκεται μέσα με τα άλλα κοιμήλια της μονής, δίπλα δηλαδή στην ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά, στο νέο θρόνο, βρίσκεται μαζί με τα άλλα κοιμήλια της μονής, στο νέο της θρόνο, εκεί στην Καστανιά Βερίας. Ο Αλέξιος ο Τρίτος, τον οποίο έσωσε η Παναγία από μεγάλη τρικυμία και τον βοήθησε να νικήσει τους εχθρούς της, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης την οχύρωσε καλά, έκτισε πύργους, νέα κελιά και ανακαίνισε τα παλαιά της κτίσματα. Ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των μεγάλων προσκυνημάτων της Παναγίας».

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, αν θέλεις να έχεις την χαράν. Αν θέλεις να έχεις την χαράν και την ειρήνη νάμα, ποτέ μην παραπονεθείς, ποτέ μην βάλεις κλάμα. Μην πεθυμάς να σε τιμούνε γλώσσε των ανθρώπων, μάλλον να θες να σου λαλούν πως καταργείς τον τόπον. Να σε καλούν περήφανον, άμα και φαντασμένον, να δέχεσαι με τα χαράς και να είσαι ειρηνευμένος. Να λέγεις συγχωράτε μου, εμέ που κάμνω λάθη, φαίνεται θα επέλανα, γιατί ο νους μου εχάθη. Κάμετε μίαν προσευχήν, Θεός να με λεήσει, ίσως εμένα σπλαχνιστεί τον νουν μου να φωτίσει. Αν έχεις τέτοιους λογισμούς, λύπη δεν θα σε πιάνει, θα έχεις πάντοτε χαράν και ο σατανάς θα χάνει. Πίστευσον και δοκίμασε τον τρόπον που σου δείχνω, και αντί να έχεις σκοτασμόν θα έχεις θείο λίχνον. Θα σε φωτίζει τακτικά εις του Θεού των δρόμων, θα σε κοντά στον Ιησούν με τον σταυρόν στον νόμον.

0: αλλά και την ιδιαιτερότητα. Προσωρινή η υγιεινή ζωή, εφήμερα τα αγαθά της, πρόσκαιρες οι χαρές της. Ατμής γαρέστε η ζωή, η προς ολίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη, γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Έρχεται και παρέρχεται η ζωή ετούτη σαν ατμός. Και τότε αρχίζει η ατέρμονη αιωνιότητα. Από την ιδιαιτερότητα του τρόπου ζωής εξαρτάται το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου. Χαρισματούχος από τον Θεό ο καθένας δραστηριοποιείται ελεύθερα. Ο ευσυνείδητος χριστιανός όμως προσπαθεί να αξιοποιήσει τα τάλαντά του προς ωφέλιον της ψυχής του. Και έχουμε πλήθος Αγίων που ζουν δυναμικά και σωτήρια τη ζωή τους στη γη. Η τέχνη στα χέρια τους γίνεται το κλειδί που τους ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του παραδείσου. Αυτό συνέβη και με τους δύο αδελφούς, Φλόρο και Λαύρο, τον οποίον σήμερα 18 Αυγούστου εορτάζουμε τη μνήμη. Το επάγγελμά τους ήσαν λιξοθόοι. Έγινε αιτία να λαξέψουν το δικό τους ναό στο όνομα του Χριστού και έτσι, δια του μαρτυρίου, να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Δίδυμα αδέλφια ήσαν ο Φλόρος και ο Λαύρος, μαζί γνώρισαν το φως της ζωής, μαζί γνωρίζουν και τον Χριστό, το φως το αληθινό. Οι καρδιές τους συντονίζονται στο ρυθμό της αληθινής αγάπης. Από τους Άγιους Μάρτυρες Πάτροκλο και Μάξιμο μαθαίνουν την τέχνη του λιθοξόου. Λαξεύουν πέτρες, αλλά ταυτόχρονα σμιλεύουν και τον προσωπικό τους χαρακτήρα. Ζουν στο Βυζάντιο στα χρόνια του αυτοκράτορα Λυκίνιου, λίγο πριν δηλαδή ανέλθει στον θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μετά το μαρτυρικό τέλος των δύο διδασκάλων τους, αφήνουν τον Βυζάντιο και έρχονται και εγκαθίστανται στα ολπανά του Ιλυρικού της Δαρδανίας, σημερινή Σλοβενία, όπου και εργάζονται με συνέπεια και τιμιότητα στην κατεργασία λίθων. Από τα φύλεργα χέρια τους βγαίνουν αριστουργήματα και γρήγορα κερδίζουν την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των συνανθρώπων τους. Η φήμη τους γρήγορα διαδίδεται σε ολόκληρη την πόλη και οι δύο δίδυμοι αδελφοί δεν προλαβαίνουν να παίρνουν παραγγελίες και να παραδίδουν θαυμάσια δημιουργήματα.

0: ο έπαρχος της πόλης, Λουκίωνας, τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Είδε τη δουλειά τους και τη θαύμασε. Και για να τους τιμήσει, τους στέλνει στον αυτοκράτορα Λικίνιο, γιο της βασίλισσας Ελπιδίας, ο οποίος αναζητούσε τεχνίτες για να χτίσουν ένα ναό. Οι δύο θαυμάσιοι λιθοξόοι του Μαρμάρου με χαρά δέχθηκαν την πρόταση και επιθυμία του βασιλιά, ο οποίος τους έδωσε άφθονα χρήματα για το έργο. Οι δύο άγιοι, πυρπολούμενοι από αγάπη για τον πλησίον, αρχίζουν να διαμοιράζουν τα χρήματα που τους έδωσε ο βασιλιάς στους πτωχούς. Όλη την ημέρα εργάζονταν πυρετωδώς να χτίσουν τον ειδωλολατρικό ναό, ενώ τη νύχτα προσεύχονταν με θέρμη στο Θεό. Και ο Θεός άκουσε τη θερμή προσευχή τους και τους στέλνει άγγελο βοηθό. Το έργο γρήγορα προχωρεί. Εργάζονται οι δύο τεχνίτες με ζήλο και ενθουσιασμό, βοηθούμενοι από τον άγγελο του Κυρίου, που τους εμψυχώνει και τους εμπνέει. Ο ιερέας των ειδώλων, που παρακολουθεί το έργο, θαυμάζει τη φιλεργία των δύο νέων, αλλά και την καλλιτεχνική τους δημιουργία, ακόμα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Ό,τι βγαίνει από τα χέρια τους είναι τέλειο, ικανό να αντέχει στην αιωνιότητα.
1: Ο ειδωλολάτρης ιερέας Μερέντιος είχε και ένα γιο, τον Αθανάσιο, ο οποίος από το ένα μάτι του δεν έβλεπε. Τον έφερε λοιπόν κοντά στους δύο λιθοξόους για να τους βοηθά όπως μπορεί. Οι δύο Άγιοι του μίλησαν για τον Χριστό, του μίλησαν για τον ουράνιο βοηθό τους, τον Άγιο Άγγελο, και το παιδί σαγηνεύθηκε. Θέλησε να γίνει χριστιανός και οι δύο αδελφοί τον χειραγώγησαν στην πίστη του Χριστού, και μάλιστα για να αποδείξουν ότι ο Χριστός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, του υποσχέθηκαν θεραπεία στο τυφλό του μάτι. Ο Αθανάσιος πίστεψε και οι Άγιοι Φλόρος και Λαύρος, στο όνομα του Χριστού, του έδωσαν το φως του. Συγκινημένος ο νεαρός Αθανάσιος από την Θεία Δωρεά, εκήρυτε παντού την παντοδυναμία του Χριστού ως Θεού αληθινού. Όλα αυτά οδήγησαν και τον πατέρα του Μερέντιο, τον ιερέα των ειδώλων, να εγκαταλείψει την πλάνη και να γίνει χριστιανός. Ωστόσο και ο ειδωλολατρικός ναός που είχε παραγγείλει ο βασιλιάς τελείωσε. Ήταν ένα θαύμα τέχνης.
0: Καθώς τον θαύμαζαν, μαζί με τον Μερέντιο και τον Αθανάσιο, έκαναν μία σκέψη. Συγκέντρωσαν όλους τους πτωχούς, όσους είχαν λάβει ως ελεημοσύνη από τα χρήματα του βασιλιά, και τους μιλούν με θέρμη για τον Χριστό. Όλοι δέχονται το θείο λόγο του Ευαγγελίου και συναριθμούνται στη μικρή πίμνη των χριστιανών. Τότε, πυρπολούμενοι από ένθεο ζήλο, δένουν με σχοινιά όλα τα αγάλματα των ειδώλων και τα συντρίβουν. Έπειτα μετατρέπουν τον λαμπρό ναό των ειδώλων σε ναό Άγιον του αληθινού Θεού. Ο Ιερός Συναξαριστής μας δίνει περιγραφή του πανηγυρικού εγγενιασμού του ναού στο όνομα του Χριστού, γράφοντας: «Ανάψαντες φώτα πολλά, ενεκαινίασαν αυτόν και αφιέρωσαν εις τον Χριστόν, επιλέγοντες και το τροπάριο των εγγενείων. Δόξασι Χριστέ ο Θεός, αποστόλων καύχημα, μαρτύρων αγαλίαμα, τριάσιο μοούσιος, προπορευωμένου δε του Τιμίου Σταυρού».

0: Οι ειδωλολάτρες που είδαν όλα αυτά τόσο πολύ οργίστηκαν που ήρθαν στον βασιλιά και απαιτούσαν τον παραδειγματικό θάνατο των δύο λιθοξών Φλόρου και Λαύρου και την επαναφορά του ναού στη λατρεία των ειδώλων. Ο Λυκίνιος, αν άκουσε όλα αυτά, οργίστηκε πολύ και διέταξε να συλλάβουν όλους όσους έγιναν χριστιανοί από τους δύο τεχνίτες Φλόρο και Λαύρο. Συλλαμβάνονται όλοι όσοι ελεήθηκαν από τους Αγίους και έγιναν χριστιανοί, μαζί τους και ο Μερέντιος, ο πρώην ιερέας των ειδώλων, με τον γιο του Αθανάσιο και φυσικά και οι δύο Άγιοι, οι οποίοι ενισχύουν το μικρό αυτό ποίμνιο του Χριστού να μην φοβηθούν, να μην δηλειάσουν στις απειλές και στα βασανιστήρια. Ο Χριστός δεν θα τους εγκαταλείψει, όπως έστειλε τον άγγελό του να βοηθήσει στο κτίσιμο του ναού, έτσι και τώρα θα τους βοηθήσει. Με τέτοια λόγια αγάπης, οι δύο αδελφοί στήριζαν τους χριστιανούς στην πόλη Ουλπανά για να μην λυγίσουν όταν βρεθούν μπροστά στο βασιλιά.
1: Η προσευχή τους προς τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, είναι παρόρμηση και προτροπή προς όλους. Όλοι οι χριστιανοί, μαζί με τους δύο ένθεους αδελφούς Φλόρο και Λαύρο, καθώς δέσμοι οδηγούνται προς τον βασιλιά, προσεύχονται και υπόσχονται ότι τίποτε δεν θα σταθεί ικανό να τους αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Θαυμαστό το φαινόμενο.

0: Όταν έφτασαν στο Λυκίνιο, τους περίμενε ένα φλογισμένο καμίνι. Ο βασιλιάς, δίχως καθόλου να τους ανακρίνει, γεμάτος οργή, πρόσταξε όσοι πτωχοί είχαν λάβει χρήματα από τον Φλόρο και τον Λαύρο και είχαν ομολογήσει τον Χριστό Θεόν αληθινών, συντρίβοντας τα γάλματα των Θεών, να ρυφθούν στο φλογισμένο καμίνι. Οι Δήμοι τους έφεραν στο καμίνι και εκείνοι, εκπειρούμενοι τη του Χριστού αγάπη, ενίσχυε ο ένας τον άλλον, ώστε κανείς να μην φοβηθεί. Με πίστη, φλογερότεροι από τις φλόγες της καμίνου, μπήκαν στη φωτιά. Σε λίγο, όλοι παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο, όπου εστεφανώθησαν με το αμάραντο στέφανο της αιωνίου δόξης.
1: Ο Λυκίνιος διάλεξε χωριστό και πολύ επώδυνο θάνατο για τους δύο αδελφούς, Φλόρο και Λαύρο, πρόσταξε να τους δέσουν στον τροχό μιας άμαξας, όπου εσύροντος τις πέτρες του δρόμου. Το σώμα τους γέμισε πληγές και το αίμα τους έβαψε τους δρόμους, ωστόσο το μαρτύριο κάνουν πιο επώδυνο τα μαστίγια των Δημίων. Οι δύο Άγιοι Μάρτυρες δεν σταματούν να κηρύττουν τον Χριστό Θεό αληθινό και ενδόμηχα τον παρακαλούν να μην τους εγκαταλείψει τούτη την δύσκολη ώρα τους. Τα σώματά τους είναι γεμάτα από φοβερές πληγές, αλλά η ψυχή τους δυνατή ομολογεί τον Χριστό Θεό και Σωτήρα του κόσμου.
0: Τάχας ο Λυκίνιος από την αποτυχία του πίστευε ότι γρήγορα οι δύο νέοι θα άλλαζαν πεπιθήσεις και θα ήθελαν να χαρούν τη ζωή. Οργισμένος δίνει εντολή να τους μαστιγώσουν σκληρότερα. Οι Άγιοι με πρόσωπο φεδρό ευχαριστούν τους Δημίους τους που τους δίνουν κάτι από τα παθήματα του Δεσπότη Χριστού. Έτσι, εάν αυτό το φρικτό μαρτύριο ήταν αφορμή για να εκδηλωθεί η λυσόδης κακία του ειδωλολάτρη βασιλιά, ήταν συγχρόνως και ευκαιρία να αναβλήσει ο ψυχικός πλούτος των δύο χριστιανών ηρώων. Διότι οι μάρτυρες του Χριστού είναι προπάντων ήρωες, είναι οι κατεξοχήν ήρωες. Αγωνίστηκαν για ό,τι ευγενέστερο και υψηλότερο υπάρχει, για τα ουράνια και αιώνια και άφθαστα. Αγωνίστηκαν με σθένος, υπέρ της αληθείας και της ευσεβίας, υπέρ του Χριστού. Ο αγώνας τους ήταν πνευματικός. Γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν αγωνίζονταν εναντίον του Λυκινίου, αλλά εναντίον του διαβόλου. Εκείνοι που γκρέμισαν και σύντριψαν τα γάλματα των ειδώλων, τώρα συντρίβουν και αυτόν τον θάνατον. «Δεν φοβούμαστε τις απειλές σου για θάνατο σκληρό», λένε με μία φωνή στο βασιλιά. «Ούδε δίκαμεν θάνατον».

Πολυκίνιος έχει περιέλθει σε αμηχανία και για να τελειώνει με τους δύο λιθοξόους δίνει εντολή να τους οδηγήσουν στον έπαρχο Λύκωνα, ο οποίος ήταν ονομαστός για την αγριότητά του. Ο έπαρχος τους έριξε σε ένα βαθύ και άνυδρο πηγάδι, το οποίο σφράγγισε καλά από επάνω. Κλεισμένοι οι δύο μάρτυρες μέσα στα σκοτεινά βάθη του φρέατος, πύρινες στέλνουν τις οικεσίες τους στον Κύριο υπέρ των χριστιανών και μάλιστα για όσους θα τους θυμούνται και τιμούν τη μνήμη τους. Ύστερα από λίγο, μέσα σε αυτό το σκοτεινό πηγάδι, παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο και νικηφόροι ανέβηκαν στα ουράνια για να ενώσουν τους δικούς τους ύμνους με τους ύμνους των Αγίων Αγγέλων.

0: Αφού πέρασε αρκετός καιρός, οι χριστιανοί έβγαλαν από το πηγάδι τα ιερά τους λείψανα και με τιμή τα εναπέθεσαν σε ωραιότατες θήκες, από τις οποίες ανάβλησε μύρο, δείγμα της μεγάλης τιμής που αξιώθηκαν να ενεργούν θαύματα σε όσους καταφεύγουν στη χάρη τους. Οι Άγιοι τιμήθηκαν πολύ από τους χριστιανούς, κυρίως της Ιλυρίας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης στη Μεσσηνία εορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό Άγιος Φλώρος και φυσικά ο φερόνιμος ναός του Αγίου.
1: Ο Κύπριος ποιητής πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας προς τους Αγίους Μάρτυρες Φλώρο και Λαύρο γράφει. Φλώρε και Λαύρε, όμαμη διάδα, περίλαμπρη του μάρμαρου τεχνίτες, του Ιησού ταχθήκατε οπλίτες, κρυφά τον ειδόλ τη μενάδα. Άνθη τερπνά, σαπόμερη κοιλάδα, τα θάνατου Θεού αμνή και θήτες. Ιδανικοί ξωάνων καταλήτες, την άδολη μιλεύεται ομορφάδα. Της πίστης οργωτές στη Δαρδανία, ψευδοθεών γκρεμίζεται ναό και απ' την πλάνη σώζεται λαό. Κι αν του Λυκίνιου στιγνή μανία, σαν ίδρο και βαθύ σας ρίχνει φρέαρ, για σας αένα η ζωή στο αέαρ. Τέλος, ωραιότατα, και ο υμνοδός εγκομιάζει τους δύο Αγίου Μάρτυρες Φλώρο και Λαύρο με μία θαυμάσια αλληγορία. Λύθη, τελειότατη, το μαρτυρίο τεμνόμενη και ποινές λαξευόμενοι οι Άγιοι όφθησαν οικοδομηθέντες εις ναών Κυρίου και των ειδόλων τους βωμούς και τα τεμένη κατεδαφίσαντες. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος, να γκρεμίσουμε τους βωμούς των παθών και να καταστήσουμε την ψυχή μας ναό του Κυρίου.

0: Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κοντογιαννάκο Κωνσταντίνο που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ουσιαστικά όλα τα χριστιανικά δόγματα ως ακριβής ενοιολογική διατύπωση της πίστεως και της εμπειρίας της Εκκλησίας αναπτύχθηκαν ως απάντηση και αντίδραση στους διάφορους ακροτηριασμούς και παραμορφώσεις που υπέστη αυτή η πίστη από διάφορες αιρέσεις. Η λέξη αίρεση σημαίνει κυριολεκτικά επιλογή, μείωση δηλαδή και συνεπώς παραμόρφωση. Γι' αυτό και ο καλύτερος τρόπος για να αποκατασταθεί η ουσιαστική σημασία αυτού ή εκείνου του συγκεκριμένου δόγματος είναι ακριβώς να το δούμε σε σχέση με την αίρεση που καταπολέμησε με το ερώτημα στο οποίο απάντησε. Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο γεμάτο αιρέσεις. Αυθαίρετες επιλογές και αυθαίρετοι υποβιβασμοί. Ο κόσμος αυτός δεν είναι μόνο ένας αληθινά διαλυμένος κόσμος με ένα διεσπασμένο όραμα και μια κατακερματισμένη γνώση, αλλά η βαθιά τραγωδία του συνίσταται στο εξής. Κάθε θράβσμα που προέρχεται από αυτή τη διάσπαση γίνεται αποδεκτό και βιώνεται ως ολόκληρη η αλήθεια και κάθε μείωση αναγγέλλεται ως καθολικότητα. Οι χριστιανοί περισσότερο από κάθε άλλον είναι υπεύθυνοι για αυτή την τραγική υποβάθμιση. Επειδή αντί να τη θεραπεύσουν με το φως και τη δύναμη της καθολικότητας, του ολικού δηλαδή και καθολικού οράματος, οι ίδιοι για χάρη μιας επιφανειακής σχέσεως παραδίδονται πολύ συχνά στις μερικές και κατατερμαχισμένες υποβαθμίσεις του κόσμου του.

καλύτερο παράδειγμα στο σημείο αυτό είναι ακριβώς η Μαριολογία. Ενώ μερικοί χριστιανοί τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο του σταθερού συντηρητισμού τους και ζουν με την νοσταλγία της μεσαιωνικής της λαμπρότητας, πολλοί άλλοι, και μάλιστα η πλειοψηφία, την εγκαταλείπουν σιωπηρά ως κάτι το μεσαιωνικό, το αρχαϊκό και συνεπώς αχρίαστο σε ό,τι θεωρούν πως αποτελεί μια καινούρια συνάντηση του χριστιανισμού με τον σύγχρονο κόσμο. Και το κάνουν αυτό επειδή δεν ερωτούν. Η μαριολογική εμπειρία της Εκκλησίας σε ποιο αιώνιο ερώτημα αποτελεί απάντηση? Σε ποια βασική εμφανή ή αφανή αίρεση αποδεικνύει την υπέρβαση και την ανέρεση? Όμως, μόνο αν μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ξανά στη γνώση και στην ευλάβεια προς την Παναγία αυτό ακριβώς που είναι το ουσιώδες και χωρίς το οποίο το χριστιανικό μας όραμα θα έπαβε να είναι καθολικό, θα παραμορφωνόταν και θα συσκοτιζόταν ή θα ακροτηριαζόταν. Αν, με άλλα λόγια, μάθουμε πώς να συσχετίζουμε τη Μαριολογία με την πληρότητα της χριστιανικής πίστεως. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ξανασυλλαβήσουμε το αληθινό νόημα της εμπειρίας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία.

μόνο που μπορώ να κάνω σε αυτό το μικρό κείμενο είναι να σκιαγραφίσω εν συντομία, χωρίς την προσπάθεια να αποδείξω ή να αναπτύξω την πολύ γενική προοπτική μέσα στην οποία, κατά τη γνώμη μου, οφείλει σήμερα να μελετηθεί και να κατανοηθεί η πλούσια μαριολογική παράδοση της Εκκλησίας στα πλαίσια του πνευματικά διεσπασμένου κόσμου μας. Μου φαίνεται ότι πρώτο μας καθήκον εδώ είναι να καθορίσουμε επακριβώς αυτή την αίρεση. Η χριστιανική απάντηση σε αυτή την αίρεση μας αποκαλύπτεται στην Μαριολογία, αν και αυτή η απάντηση υπερβαίνει εμφανώς το ερώτημα και τελικά μεταμορφώνει την ίδια του τη φύση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η αίρεση αφορά τον άνθρωπο και τη φύση του και πως το ουσιώδες θεολογικό πλαίσιο για την κατάλληλη κατανόηση της ευλάβειας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία είναι πάνω απ' όλα ανθρωπολογικό. Αυτό αλήθευε πριν από πολλούς αιώνες, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η Μαριολογία στις διάφορες πτυχές της. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα σήμερα. Πράγματι, η βασικότερη πνευματική αρρώστια της εποχής μας, αν τη δούμε από τη χριστιανική σκοπιά, πρέπει να ονομαστεί ανθρωπολογική αίρεση. Ριζώνει πάνω σε μια βαθιά παραμορφωμένη κατανόηση της φύσεως και της ζωής του ανθρώπου. Η πιο καταπληκτική και πραγματικά παράξενη πλευρά αυτής της αιρέσεως, μια πλευρά που κατά έναν αρκετά παράδοξο τρόπο φαίνεται να αγνοείται από τους υπερμάχους καθώς και από τους εχθρούς αυτής της αιρέσεως, είναι η θεμελιώδης εσωτερική της αντίφαση. Ότι δηλαδή είναι ταυτόχρονα μια ανθρωπολογική ελαχιστότητα και μεγιστότητα.

Καταρχάς, η ανθρωπολογική ελαχιστότητα αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται πάνω απ' όλα στις αποκαλούμενες επιστήμες του ανθρώπου, που ρίχνουν ακριβώς το κύριο βάρος τους στο να μειώσουν τον άνθρωπο σε ένα φαινόμενο ολοκληρωτικά προσδιορίσιμο, μέσα από ένα δίκτυο απρόσωπων φυσικών νόμων, των οποίων ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι παρά το αποτέλεσμα και το όργανο. Αυτή η μείωση μελετάται και επιβεβαιώνεται σε πολλά επίπεδα. Στο βιολογικό και γενετικό, στο οικονομικό, στο κοινωνιολογικό, στο ψυχολογικό. Και σε όλα αυτά, εκείνο που εξίσου απουσιάζει είναι ακριβώς η ελευθερία. Η δυνατότητα του ανθρώπου για έναν αληθινά προσωπικό αυτοπροσδιορισμό. Ο παλιός ορισμός του Φούερμπαχ, «Ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει», έχει επεκταθεί για να καλύψει ολόκληρο το φαινόμενο άνθρωπος, έτσι ώστε να έχει γίνει η βασική υπόθεση εργασίας σε κάθε πιθανή θεώρηση του φαινομένου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μια άνευ προηγουμένου εξύμνηση του ανθρώπου που θεμελιώνει πραγματικά και διαποτίζει τον πολιτισμό μας, αποτελεί έκφραση μιας ανθρωπολογικής μεγιστότητας με διαστάσεις άγνωστες στο παρελθόν. Το πάθος του σύγχρονου κόσμου είναι μια ατελείωτη κατάφαση των απόλυτων δικαιωμάτων του ανθρώπου και της απόλυτης ελευθερίας του, η αναζήτηση της απελευθερώσεως και της αυτοδιαθέσεώς του, η απόρριψη κάθε περιορισμού του δυναμικού.

καταπληκτικό όμως και παράδοξο του πολιτισμού μας είναι πως αυτές οι δύο όψεις του ανθρώπου, αυτές οι δύο ανθρωπολογίες που τόσο εμφανώς αλληλοαποκλείονται, στην πραγματικότητα είναι δεμένες μαζί και συνιστούν το βασικό κόσμο είδωλο του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται επιπλέον να είναι εντελώς απληροφόρητος για τον βασικό του παραλογισμό. Ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε, όμως μπορεί να γίνει τα πάντα. Δεν υπάρχει ελευθερία μέσα του, κι όμως είναι ελεύθερος. Το πρόσωπο δεν υπάρχει ως υποκείμενο που υπερβαίνει τη φύση του, αλλά ο άνθρωπος διαθέτει προσωπικά δικαιώματα. Καθορίζεται από το σώμα του, αλλά έχει και το δικαίωμα να το διαθέτει. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, ωστόσο παραμένει μια απόλυτη αξία. Αν αυτό το παράδοξο, αυτό το παράλογο είχε περιοριστεί στην περιοχή του απλού θεολογικού στοχασμού, θα μπορούσαμε εύκολα να τον αγνοήσουμε ως κάποιο παράξενο παράδειγμα λογικής ασυνέπειας. Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί την πηγή της παρούσας τραγωδίας και του μπλεξίματος του ανθρώπου. Είναι η αποκαλυπτική ατμόσφαιρα που όλο και περισσότερο εμφανίζεται στον πολιτισμό μας. Με τη γλώσσα του χριστιανισμού σημαίνει ακριβώς ότι η αίρεση, όπως άλλωστε και κάθε αίρεση, όσον αφορά τον άνθρωπο, είναι πάνω απ' όλα ένας υπαρξιακός και όχι ένας απλά θεωρητικός ακροτηριασμός και μια παραμόρφωση που καταλήγει αργά ή γρήγορα σε ολοκληρωτικό χάος και σκοτάδι. Σήμερα διαθέτουμε την αλάνθαστη πρόγευση αυτού του σκότους. Και το σκότος βρίσκεται στο εξής. Όσο κι αν ο άνθρωπος εξυμνείται και απελευθερώνεται, δηλαδή μεγεθύνεται, τόσο και παραμένει αναπόφευκτα δούλος της οντολογικής του ελαχιστότητας. Ένας δούλος που τα όνειρά του για ευτυχία και αυτοδιάθεση, στην απόλυτη έννοια αυτού του κόσμου, είναι παράλογα. Αυτή η κατακερματισμένη ανθρωπολογία είναι η πηγή όλων των τραγωδιών και των αδιεξόδων, τα οποία οι χριστιανοί οφείλουν να προσπαθήσουν να θεραπεύσουν σήμερα. Πιστεύω δε βαθιά πως μπορούν να ανακαλύψουν το όραμα και τη δύναμη που χρειάζεται για αυτή τη θεραπεία στη Μαριολογία.

σωματικό επίπεδο, η μαριολογία, όπως είναι σε όλους γνωστή, ξεκίνησε ως μία αποσαφήνιση του όρου Θεοτόκος, αυτή που γέννησε το Θεό, στο πλαίσιο των μεγάλων χριστολογικών συζητήσεων του 4ου και 5ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ευθύς εξ αρχής η μαριολογία έγινε αντιληπτή ως αναπόσπαστο τμήμα της χριστολογίας και συνεπώς τελικά της χριστιανικής εμπειρίας για το Θεό και τον άνθρωπο. Ο όρος Θεοτόκος που εμφανίστηκε αρχικά στον Lex Orandi, δηλαδή ως λειτουργικός όρος, αμφισβητήθηκε ως θεολογικά παράλογος. Πώς γίνεται ο Θεός να έχει μητέρα? Και παραπλανητικός. Η Μαρία είναι μητέρα του Χριστού και όχι του Θεού. Ωστόσο, όχι μόνο διατηρήθηκε αυτός ο όρος ως λειτουργικά επιτρεπτός, αλλά και επιβεβαιώθηκε επιπλέον από την Εκκλησία, Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος Έφεσος 431, ως η κατάλληλη έκφραση του μυστηρίου της σαρκώσεως, ως μια ουσιαστική θεοφάνεια του νοήματός του. Αν και η νίκη της Εφέσου εκφράστηκε περισσότερο με τη λειτουργική ευλάβεια προς τη Θεοτόκο παρά με το θεολογικό στοχασμό, κατέληξε σε ένα όραμα αφάτου βάθους και ομορφιάς. Το όραμα αυτό πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί σήμερα, επειδή, και αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο, περιέχει και αποκαλύπτει ακριβώς την ανθρωπολογική έκφραση και διάσταση της Χριστολογίας. Είναι, σαν να λέμε, ο καρπός της Χριστολογίας στην ανθρωπολογία.

αναπτύχθηκε σε δύο ταυτόχρονα, θα λέγαμε, συμπληρωματικά του ενός προς το άλλο κινήματα. Δεν είναι μόνο πιθανά, αλλά και ουσιαστικά και συνεπώς αναγκαία. Το πρώτο, το χριστολογικό καθ' αυτό, συνίσταται στην ερμηνεία και στη βίωση του ρόλου της Παναγίας στην ενανθρώπιση, ενός ρόλου που θα τον ονομάζουμε καταλυτικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ έχουμε την πηγή και την ουσιαστική βάση της Μαριολογίας. Η Μαριολογία αρχίζει με τον Χριστό και όχι με την ίδια την Παναγία. Ο Χριστός και όχι η Παναγία είναι αυτός που στέκεται στο κέντρο της πίστεώς μας, ως το απόλυτο περιεχόμενο, η δύναμη, η πληρότητα και η χαρά. Όμως, και αυτό συνιστά το δεύτερο κίνημα, βλέποντας τον ρόλο της Παναγίας στην ενανθρώπιση και την καταλυτικότητα που έχει αυτός ο ρόλος, δεχόμαστε αναπόφευκτα την αποκάλυψη της ίδιας της Παναγίας και η γνώση μας σχετικά με την Παναγία εκπληρώνεται ως γνώση για αυτή την ίδια. Επειδή το όργανο της ενανθρωπίσεως μας αποκαλύπτεται ως ένα πρόσωπο, είναι το πρόσωπο εκείνο που δίνει το έσχατο νόημα του οργάνου. Πιστεύω ότι και οι δύο απόψεις και οι δύο διαστάσεις που συνιστούν μαζί σε μια θαυμάσια και όμορφη σύνθεση την ουσία της ευλάβειας της Εκκλησίας προς τη Θεοτόκο είναι ουσιώδης για τη χριστιανική κατανόηση του ανθρώπου και περιλαμβάνουν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις μιας αληθινά χριστιανικής ανθρωπολογίας.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν περισσότερο σήμερα από ποτέ άλλοτε ότι η θεολογική έρευνα της Μαριολογίας δεν πρέπει να επεκταθεί πέρα από τη μελέτη της εργαλειακής της πλευράς. Μας ενδιαφέρει η Παναγία μόνο στο βαθμό που αποτελεί εργαλείο για την ανάληψη της ανθρώπινης φύσεως από τον Χριστό. Αυτή φαίνεται να είναι η σκοπιά τους. Θα δέχονταν την ευλάβεια προς την Παναγία, αλλά μόνο ως ευλάβεια, δίχως την αναζήτηση της σημασίας που έχει για τη θεολογία. Αυτό όμως που φαίνεται να μην καταλαβαίνουν είναι πως τοποθετώντας ένα τέτοιο όριο, πως τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θεολογία και στην ευλάβεια, μεταμορφώνουν τη δεύτερη σε μια ουσιαστικά αυτόνομη περιοχή και μετατρέπουν τη Μαριολογία σε μια σχεδόν ανεξάρτητη λατρεία, που οι κίνδυνοι και οι υπερβολές της έχουν με κατάλληλο τρόπο καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν η Παναγία αποτελεί ένα ουσιαστικό τμήμα της απαντήσεως στο ουσιώδες ερώτημα «Ποιος είναι ο Χριστός», τότε η απάντηση αυτή με τη σειρά της αφορά και το άλλο ουσιώδες ερώτημα «Ποια είναι η Παναγία» και συνεπώς το ποιος και το τι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πιθανώς, αν αναφέρουμε το σύνολο της Μαριολογίας στην ανθρωπολογική αίρεση που προαναφέρθηκε, μπορούμε να δούμε τη σημασία που έχουν οι δύο κινήσεις μέσα στην χριστιανική πίστη για το θεμελιώδες χριστιανικό κοσμοείδωλο. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η Μαριολογία, αν θεωρηθεί μονόπλευρα ως εργαλειακή, προσφέρει την ελαχιστοποιητική διάσταση της σύγχρονης απόψεως για τον άνθρωπο σε μια ορισμένη θεολογική δικαίωση. Τουλάχιστον, μας βοηθά να κατανοήσουμε την ανθρωπολογική ελαχιστότητα ως μια χριστιανική αλήθεια που έχει παραστρατήσει και μας βοηθά έτσι να την αποκαταστήσουμε ως μια μερική αλήθεια την οποία σίγουρα περιέχει και συνεπάγεται.

χριστιανισμός, προκαλούμενος από τη σύγχρονη εξήμνηση του ανθρώπου και της απεριόριστης ελευθερίας του, τονίζει, όπως άλλωστε κάνει και η σύγχρονη επιστήμη, πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μέρος της φύσεως, αλλά ένα μέρος που όντως εξαρτάται από τη φύση και που είναι θεμελιωδώς υποταγμένο στους νόμους της. Υπάρχει λοιπόν ένας ορισμένος παραλληλισμός ανάμεσα στην επιστημονική άποψη για τον άνθρωπο, όπου η μόνη κατηγορία είναι αυτή της εξαρτήσεως, και στη θεολογική, βιβλική άποψη, για την οποία ο άνθρωπος εξαρτάται αποκλειστικά από το Θεό, τον κτίστη του κόσμου, της φύσεως και των νόμων της. Υπάρχει επίσης μια σύγκληση στο ότι ο άνθρωπος θεωρείται ως εργαλείο είτε μιας φυσικής διαδικασίας είτε στο σχέδιο

δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί ως σύμβολο αυτής της απελευθερώσεως που τονίζει το απόλυτο δικαίωμα του ανθρώπου να διαθέτει τη ζωή και το σώμα του με τον τρόπο που αυτός επιλέγει, με μια αυτοδιάθεση που ο ίδιος καθορίζει.

Έτσι, όχι μόνο η επιστήμη, αλλά και η θρησκεία αρχίζει με κάποια ορισμένη ανθρωπολογική ελαχιστότητα. Με την αναγνώριση κάποιου περιορισμού στον άνθρωπο, με την αποδοχή του Θεού και μιας θεϊκά εγκαθιδρυμένης τάξεως και φύσεως. Και η Παναγία, η Ιδούλη Κυρίου, βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς του οράματος της Εκκλησίας για τον κόσμο, τον άνθρωπο και τη ζωή, ως ο έσχατος καρπός και συνεπώς ως μια ανώτερη έκφραση αυτής της δουλείας, της ταπεινώσεως και της υπακοής. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει είσοδος στο μυστήριο της αληθινής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αλλά αφήνουμε πίσω μας την ανθρωπολογική ελαχιστότητα. Μόλις στρέψουμε την προσοχή μας από την πρώτη, την εργαλειακή άποψη της Μαριολογίας, στην δεύτερη, στην ίδια την Παναγία, όπως αυτή αποκαλύπτεται στο μυστήριο της Αρκώσεως και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό όμως που ανακαλύπτουμε ξανά εδώ είναι η ρίζα. Η αρχική έμπνευση τη φορά αυτή όμως της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, που όπως έχουμε δει ήδη, συνιστά τον δεύτερο πόλο του σύγχρονου κοσμοϊδόλου. Την ανακαλύπτουμε σαν μια άλλη χριστιανική αλήθεια που έχει ξεφύγει από το δρόμο της.

που είναι όντως κρίσιμο στην αποκάλυψη της Παναγίας, στο Ευαγγέλιο και κατόπιν στην πίστη και στην παράδοση της Εκκλησίας, που βρίσκεται στο κέντρο και εμπνέει την Ευλάβεια προς την Παναγία με φοβερή κατάπληξη και ατελείωτη χαρά, είναι μια άλλη εξάρτηση. Η εξάρτηση αυτή τη φορά της ίδιας της σαρκώσεως, του ίδιου του θεϊκού σχεδίου, από την ελεύθερη και προσωπική επιλογή της Παναγίας, από την ελεύθερη αποδοχή της θεϊκής προκλήσεως. Αποκαλύπτεται ότι το θεϊκό σχέδιο και συνεπώς η φύση επικεντρώνονται σε ένα ελεύθερο πρόσωπο, δηλαδή σε ένα πρόσωπο που είναι ικανό να υπερβαίνει όλους τους περιορισμούς, να αποκαλύπτει πως η φύση ολοκληρώνεται στην ελευθερία. Σωτηρία δεν είναι πλέον η επιχείρηση για να σωθεί ένα οντολογικά κατώτερο και παθητικό «ον». Αποκαλύπτεται αληθινά πως είναι μια συνέργεια, μια συνεργασία ανάμεσα στο Θεό.

άνθρωπο. Στην Παναγία, η υπακοή και η ταπείνωση φαίνεται πως δεν ριζώνουν σε κάποιο μειονέκτημα της φύσεως που έχει συνείδηση των ορίων της, αλλά πως αποτελούν έκφραση της βασιλικής ελευθερίας του ανθρώπου, της ικανότητάς του να συναντιέται ελεύθερα με την αλήθεια και να τη δέχεται ελεύθερα. Στην πίστη και στην εμπειρία της Εκκλησίας, η Παναγία αποτελεί όντως την ίδια την εικόνα της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, την αιώνια θεοφανία του.

Η Μαριολογία, αν κατανοηθεί σωστά, γίνεται ο κατεξοχήν θεολογικός τόπος της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Σε αυτή τη μοναδική γνώση του μοναδικού προσώπου, μια γνώση που η Εκκλησία ανανεώνει πάντοτε στην ευλάβειά της προς την Παναγία, κοινωνώντας μαζί της και χαίροντας για αυτή. Σε αυτή λοιπόν τη γνώση μπορεί να διαλυθεί η άπελπης αντίφαση που είναι μέρος της κοσμικής ανθρωπολογίας της εποχής μας. Η αντίφαση ανάμεσα στην ελαχιστοποιητική άποψη του ανθρώπου που ριζώνει στην επιστήμη και στις μεγιστοθεσικές ιδέες που διαποτίζουν τον ανθρωποκεντρικό μας πολιτισμό. Αυτό που αποκαλύπτει αυτή η προσωπική γνώση και θεώρηση της Παναγίας με έναν τρόπο που καμία επιστήμη, καμία θεωρία και ίσως καμία θεολογία να μην μπορεί να αποκαλύψει, είναι ακριβώς το τραγικό ψεύδος και των δύο υποβαθμίσεων, της ελαχιστοποιητικής και της μεγιστοθεσικής, στην αμοιβαία τους αποξένωση, στην απελπιστική διάσπασή τους. Αποκαλύπτει όμως και την κρυμμένη αλήθεια που περιέχουν αυτές οι δύο αυξομοιώσεις, μόλις ολοκληρωθούν μέσα σε αυτήν την καθολικότητα, που μοναδικός φορέας και εστίασή της στον κόσμο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό που μια αφηρημένη, δηλαδή απρόσωπη μελέτη του ανθρώπου εξάγει ως αυταπόδεικτο συμπέρασμα. Ο άνθρωπος ως ολοκληρωτικά εξαρτημένος. Αυτό που επίσης μια αφηρημένη εξήμνηση του ανθρώπου θέτει ως επραϊόρη προϋπόθεση, ο άνθρωπος ως καθολική ελευθερία αποκαλύπτεται στη μοναδική προσωπική εμπειρία της Παναγίας. Μια εμπειρία που έχει δοθεί στην Εκκλησία και έχει γίνει εμπειρία της ως μία και μοναδική αλήθεια για τον άνθρωπο. Στην Παναγία οι έννοιες της εξαρτήσεως και της ελευθερίας πάβουν να είναι αντίθετες και να αποκλείουν η μία την άλλη. Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε πως όπου υπάρχει εξάρτηση δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία και όπου υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει εξάρτηση. Αυτή ωστόσο δέχεται, υπακούει, ταπεινώνεται όχι μπροστά στην εξάρτησή της από κάτι ή κάποιον, αλλά στην ίδια τη ζωντανή αλήθεια. Σε μια παρουσία, σε μια ομορφιά, σε μια ζωή, σε μια κλίση τόσο φανερή, ώστε να μετατρέπει την έννοια της εξαρτήσεως σε κοινή έννοια ή μάλλον σε ταυτόσημη της ελευθερίας. Επειδή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άλλη πλευρά της εξαρτήσεως. Μια διαμαρτυρία και μια εξέγερση ενάντια στην εξάρτηση. Με άλλα λόγια, η ίδια η ελευθερία, το νόημα της οποίας εξαρτάται από μια εξάρτηση, θα αποτελεί μια κενή έννοια κάθε φορά που επιλέγει και δέχεται, πάβει να είναι ελευθερία. Εδώ όμως, στη μοναδική εμπειρία του προσώπου της Παναγίας, η ελευθερία γίνεται το ίδιο το περιεχόμενο της εξαρτήσεως, όπου το κάθε τι εκπληρώνεται αιώνια στο άλλο ως ζωή, χαρά, γνώση, κοινωνία και πλήρωμα.

ανθρώπινες λέξεις είναι ακατάλληλες και φτωχές για να περιγράψουν μια εμπειρία, ένα όραμα, μια πραγματικότητα που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινο λόγο. Μόλις όμως τις διαβάσετε, στραφείτε ξανά προς τη γυναίκα που στέκεται αιώνια στο κέντρο της Εκκλησίας, γεμίζοντας τις καρδιές μας με μια μυστηριώδη και άρρητη χαρά, κάνοντάς μας να επαναλαμβάνουμε αιώνια τον ίδιο χαιρετισμό που ακούμε στο βάθος της καρδιάς της την ημέρα του Ευαγγελισμού. Χαίρε!

δεν αφορά την αποκάλυψη που μας δόθηκε εν αυτή και δι' αυτής, και η οποία, το γνωρίζουμε άλλωστε, αφορά τον καθένα μας και όλους μαζί, και που προσπαθήσαμε, μόνο προσπαθήσαμε, να υποσημάνουμε έστω απλά και αδέξια σε αυτό το κείμενο, είναι όντως μοναδική, επειδή η ανθρώπινη τελειότητά της είναι μοναδική, και μοναδική η σχέση της με τον Υιό της. Κι όμως, είναι μία από μας, είναι σαν εμάς. Η ζωή και η εμπειρία της είναι τόσο ανθρώπινες. Πού αλλού παρά σε αυτήν δεν πρέπει να αναζητήσουμε το αληθινό μέτρο για τη ζωή μας, την απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήματα για τον άνθρωπο? Πού αλλού βρίσκεται το τέλος και η λύση όλων των διχοτομήσεων και των αδιεξόδων που απειλούν

0: μας έδωσε τον Χριστό. Και αυτός που αιώνια παραμένει ο Υιός της, μας την προσφέρει ως βεβαιότητα πως ο άνθρωπος είναι η εικόνα της ανέκφραστης ομορφιάς του. Αντικείμενο μιας αιώνιας αγάπης σε ένα αιώνιο βασίλειο.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Καρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και εις την επίγνωση της αυτούς της δόξα και του διτώσει εις τους όμως του αιώνα μη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον

εμάς. Θεός παιδιούς ο Χριστός, ο Θεός ημάνος, ο Θεός ημάνος, ο Θεός ημάνος, και άφητες παρεστάνες αγώνα εμάς, εν ίδιο της ζωής του πνευμάμενος, τα ευρωάμενα της τύπνης των παράξεων, ο Χριστός Ιησοδόν, κανάω πάνω τον Λόρδο της βάσης του μύτης, να βρεις τον εφηγούνι σου, και μάθουν μεγά και νομίσουν με κουβισμένα άξια άλλη τα μοντέλα. Και βλέπεις του Ιησού τον ανούμε για τα νεκή που με διαδόν την κοιοσύν σου, και παρέχνει τη σύνδεμα στην πατέρα μόνο, και δεν είναι σύνδεμα στην αγαπητή αυτή σύνδεμα, κύριε. Θα οπλίσω το ελέγχο και στο σύνδεμα μάτι όταν μας πάγει, να το ξέρει που είναι ματαιό την μέρη μόνο. Σε λέει μας τον κειμένο καιρό και κάποια στιγμή τα ματαιώνεται και νέχουν σε διπλανό χρόνια. Είναι το παλιά μου που θέλει να άνθρωπο τον νέο του σώμα και ζήσουν τη μετέρα που έχει γεγονεί. Και ούτω ότι εσείς ακολουθείς μπροστά μας την αιώνα ανάπτυξη που θα δείσουμε τα πάντα στην εφημερίδα κατοικία. Σήμερα όμω σε αυτήν την εποχή και θα δείσουμε τον αγώνα του συνδεσμού, δόξα να βγάλουμε σε ένα σου πατρί. Παναγίου για λαχτό και βέβαια σου νέα με την ίδια ή σε ένα στην αμήν. Δόξα του Ιστορία θα δείσουμε τον αγώνα του συνδεσμού. Σε όσο λίγο σε αυτήν την εποχή να κάνουμε τα σημασία του Ιστορία και τα καθημερίε, αν δούμε και του Παναγίου που ξέρουν τα καλύτερα διαβολή, μα όταν επαναγίνεται την άμεση μάτων. Παναγία να δώσουμε την Παναγία να δώσουμε την Ασύν και την Πνεύμα του Παναγία και την Πέμπτη από τώρα και την Κιάννη. Πάμε Παναγία να λύσει και σώσει εμάς. Σε αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Παναγία να δώσουμε την Κύριε Ιησού Χριστέ.

Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλή και σόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δεις ο μεγαλόμενος σκόσος σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εργάζουν εν είδα στα υπερώα αυτού. Ότι θύσει να έφυγε την επίδραση να αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνου. Άβυσο ο σημάκιον των περιβόλεων αυτού επ των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φέξοντα φωνή γροντίζου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι κατεβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελίου αυτά. Όριον έθω, ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέψονται όντα γρεις δίψαν αυτών. Εβ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζων όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατένω χόρτων της κτίνες εφλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαραγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρήν εκπρόσωπο εν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ορδαστή ο δαξίδα του πεδίου, η κέντρη του Λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έψωση του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έδνου τη δύση αυτού, έθου κότρο και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σκύμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και σας μάτρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, εμπληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο χώρος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψα τους δέσου το πρόσωπο τα ραχτίσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξεβοσελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδη η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ξαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ηρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδωνε τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

εξακουσόν, εις ακουσόν, Κύριε, Κύριε, και καξεπρούσε, εις ακουσόν, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ.

το έλεος και πολύμερα το λύτρωσης, και αυτός λυτρώσε τον Μιζαήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ανδρίας υπόδειγμα δείχθης, δήμον παρεθάρινας, καθηπής δίνε το στάδιο τότης αθλήσεως, η αστρατηγέτης του το προηγούμενος. Ανδρέα, φροφόρε, πανόρμη, εμπιστής δε πάντοτε, η αμάρτη.

ψυχάς ημών. Φως χαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ,

0: Cristo tra l'uomo istorio, fenici voi siamo, e voi siamo paracchirio. Tu pisando sono uranoglie di Dio.
1: Καταξίω σον κύριε σφαίρα τάκτη αναμαρτήτου σου λαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός το Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθά περιπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσοδα συνέντησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις, συμπρεπιένου, συμπρεπιήμνου, συ δόξα πρέπει.

0: Ζάχαρη,
1: θα ήθελα να σα πω ότι είναι

0: Θεόν σου, ο ετοίμας δαυρός ο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην έθνων και δόξα λαού σου Ιδραή.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σου μία σημή. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία σημών, ένιξε το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο ελής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων δώσιν σήμερον, κι άφσιν ειν τα θύματα ημών, ως και ημείς αφήν φλέτσιμον, και μην σε ελέξει μας πειρασμόν, αλλά

Κυρία Λέησον,

0: Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε Υγεία του Εκκλησία τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Νύν και Αγίου και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Μάξος
1: και
2: Ελένη
1: Αγαπητοί
2: Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ, Ιησού

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο ήταν ένας αδελφός ενάρετος και διάκονος στην τάξη. Κάποτε ζήτησε άσυλο στο μοναστήρι ένας πολιτικός φυγάς με ολόκληρη την οικογένειά του. Ο διάβολος λοιπόν τα έφερε έτσι που να πέσει σε αμαρτία ο διάκονος με κάποια από τις νεαρές φιλοξενούμενες αρχοντοπούλες. Το κακό δεν άργησε να φανερωθεί και να σκανδαλίσει πολλές συνειδήσεις. Ο φταίχτης όμως μετανόησε ευθύς. Πήγε χωρίς χρονοτριβή σε ένα γείτονά τους Άγιο Ερημίτη και με συντριβή εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο γέροντας είχε μια κρύπτη στο εσωτερικό της καλύβας του. Ο διάκονος το ήξερε. Τον παρακάλεσε να του την δώσει για να ταφεί μέσα ζωντανός, να κλαίει ώσπου να τον βρει ο θάνατος για την ασυγχώρητη πράξη του. Έτσι έγινε. Ο αμαρτωλός κλείστηκε στο σκοτεινό του τάφου. Ο γέροντας κάθε βράδυ του έριχνε λίγο ψωμί από ένα μικρό άνοιγμα. Πέρασαν χρόνια. Οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη του αδελφού. Βαρέθηκαν με τον καιρό να σχολιάζουν το σκάνδαλο. Στο τέλος το έριξαν στη λυσμοσύνη. Μια εποχή ο Νείλος κράταγε με πείσμα τα νερά του χαμηλά. Δεν φούσκωνε να ποτίσει τη διψασμένη από το λιοπύρι αιγυπτιακή πεδιάδα. Τα χωράφια χλώμιασαν. Τα σπαρτά καταστρέφονταν. Προμήνυμα μεγάλης δυστυχίας. Απελπισμένοι οι άνθρωποι έτρεχαν στα μοναστήρια και τις εκκλησίες για προσευχές και λιτανίες. Μάταια όμως, τα νερά του ποταμού δεν ανέβαιναν με κανένα τρόπο. Τέλος, ο επίσκοπος μιας επαρχίας, ένας άγιος άνθρωπος που έκανε πολλή προσευχή για τη δυστυχία του κόσμου, άκουσε φωνή στον ύπνο του να του λέει πως αν προσευχηθεί ο διάκονος που είναι κρυμμένος στην καλύβα του τάδε γέροντα, το νερό δεν πρόκειται να ανέβει. Την άλλη μέρα ο ευσεβής επίσκοπος με όλο τον κλήρο του και πολύ λαό πήγε στην καλύβη του γέροντα και έβγαλε δια της βίας τον διάκονο από την κρυψώνα του. Τον ανάγκασε να προσευχηθεί. Μόλις εκείνος ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε λίγα θερμά λόγια προσευχής, ο ποταμός πλημμύρισε και πότισε τα διψασμένα χωράφια. Οι άνθρωποι που είχαν σκανδαλιστεί πριν με το σφάλμα του διακόνου, βλέποντας τώρα την παρουσία που είχε αποκτήσει με την καλή του μετάνοια, τον ευλαβήθηκαν και δόξασαν το Θεό.

ένας μοναχός κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει το εργοχειρό του. Στο δρόμο συνάντησε κατά τύχη μια ωραία νέα, θυγατέρα ειδωλολάτρου ιερέα. Άφησε αφύλαχτο τον εαυτό του και τόσο κυριεύτηκε από την κακή επιθυμία που ξέχασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στο Χριστό για παρθενία και αγνότητα και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ», του είπε εκείνος, «αν δεν ρωτήσω πρώτα το Θεό μου». Πήγε πράγματι στο μαντίο να πάρει χρησμό. «Ζήτησέ του να αρνηθεί το σχήμα του μοναχού και το βάπτισμά του», απάντησε το μαντίο, ή μάλλον ο διάβολος. «Αρνούμε και τα δύο», τόλμησε να ξεστομίσει ο δυστυχισμένος καλόγερος, σκοτισμένος από την παράλογη επιθυμία του. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα κάτασπρο περιστέρι και να χάνεται στο άπειρο. Ο πατέρας της νέας όμως δεν ικανοποιήθηκε αμέσως. Ζήτησε και δεύτερο χρησμό. «Μη του δώσεις τη θυγατέρα σου», είπε το μαντίο. «Ο Θεός του δεν τον εγκατέλειψε ακόμη». Σαν τ' άκουσε ο αρνητής συγκλονίστηκε. Συντρίφθηκε και η καρδιά του κομματιάστηκε. «Ο άθλιος εγώ», φώναξε, «αρνήθηκα έναν Θεό που ποτέ δεν αρνείται το έργο των χειρών του». Θρηνώντας τη φοβερή αμαρτία του πικρά, σαν το Πέτρο, γύρισε στην έρημο. Πήγε ευθύς σε έναν από τους Αγίους Πατέρες και εξομολογήθηκε βαθιά μετανοημένος. Εκείνος τον άκουσε με κατανόηση, τον στήριξε, τον παρηγόρησε, αλλά του έδωσε βαρύ επιτίμιο. «Κλείσουσε εκείνο το απόμερο σπήλαιο», του είπε και του έδειξε τη σπηλιά που ήταν επάνω από την καλύβα του, «στην κορυφή του βράχου. Τρώγε λίγο ξερό ψωμί, μια φορά στις 3 ημέρες, και μη πάψεις να προσεύχεσαι με θερμά δάκρυα στο φιλάνθρωπο Θεό να σε λεήσει. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ για χάρη σου και ελπίζω πως με κάποιο σημείο θα μας φανερώσει ο Κύριος πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου». Ο αδελφός ακολούθησε πιστά τη συμβουλή του Αγίου Γέροντα. Ενίστευε όμως και ο πνευματικός και συγκοπίαζε με τον μετανοούντα.

παρακαλώ, Κύριέ μου», έλεγε στην προσευχή του με πολύ πόνο ο συμπαθής γέροντας, «χάρισε μου την ψυχή του αδελφού και δέξου τη μετάνοιά του». Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε τους στεναγμούς και των δύο. Ύστερα από μια εβδομάδα που πήγε ο γέροντας να δει τι κάνει ο αδελφός, εκείνος του φανέρωσε πως είχε διακρίνει πολύ ψηλά στον ουρανό το περιστέρι, που με την άρνηση είχε βγει από το στόμα του. «Εξακολούθησε τον αγώνα, αδελφέ, και έχει την ελπίδα σου στο θείο Έλεος», είπε ο γέροντας και τον άφησε πάλι μόνο. Πέρασε ακόμη μια εβδομάδα και ο αδελφός, πιο παρηγορημένος, εξομολογήθηκε στο γέροντα πως το πουρθούμενο περιστέρι πήγε και στάθηκε πολύ κοντά στο κεφάλι του. «Συνέχισε, παιδί μου, την καλή σου μετάνοια», είπε εκείνος ευχαριστημένος. Σαν πέρασε και η τρίτη εβδομάδα, πήγε πάλι ο καλός πνευματικός να επισκεφτεί την ψυχή που είχε αναλάβει. Βρήκε τον αδελφό να κλαίει από χαρά. «Ήρθε το περιστέρι, αβά», του είπε μόλις τον είδε, «λίγο πρωτού φανείς εσύ», και κάθισε πάνω στο κεφάλι μου. «Καθώς άπλωσα με λαχτάρα το χέρι μου να το κρατήσω, να μην μου φύγει πια, με ένα πίδημα εκείνο μπήκε στο στόμα μου. Ας έχει δόξα ο Θεός, παιδί μου», είπε συγκινημένος ο αβάς, «που μας πληροφόρησε πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Πήγαινε τώρα στο κελί σου και πρόσεχε πολύ τον εαυτό σου, να μην διώξεις άλλη φορά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβες στο Άγιο Βάπτισμα και την ανανεώνεις με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας». Ο αδελφός όμως δεν θέλησε πια να αποχωριστεί τον Άγιο Γέροντα. Έμεινε στην υποταγή του και με τη σοφή του καθοδήγηση αγωνίστηκε τον καλό αγώνα της αρετής ως το τέλος της ζωής του.

Λούσιος Αρσένιος, μας πληροφορεί ο μαθητής του Αμπάς Δανίηλ, άλλαζε το νερό που έβρεχε τα φοινικόφυλλα για τα πανέρια του μόνο μια φορά το χρόνο. Αν λιγόστευε, έριχνε όσο του χρειαζόταν. Με τον καιρό, το βρώμικο νερό μύριζε τόσο άσχημα που δεν μπορούσε άνθρωπος να πλησιάσει. «Πώς υποφέρεις τόση δυσοσμία?» ρωτούσαν τον Όσιο Γέροντα οι υπόλοιποι γέροντες της Κήτης. «Γιατί δεν αλλάζει συχνότερα το νερό?» «Στον κόσμο απόλαυσα πολλά αρώματα και μυρωδικά», έλεγε εκείνος. «Αντί για όλα αυτά, ας υπομείνω τώρα τούτη τη μικρή ταλαιπωρία».

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 18 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, δίψη τελευταίης της υπέρθεου λόγου, χωρούσι Φλόρος και Λαύρος προς το Φρέαρ. Ο Φλόρος και ο Λαύρος, διψώντας, ποθώντας τον θάνατο για χάρη του Θεού Λόγου, κατήλθαν στο βάθος του Φρέατος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φλόρος και Λαύρος, δίδυμα αδέλφια, ήταν λιθοξόοι και είχαν εκπαιδευτεί στην τέχνη αυτή από τον Πρόκλο και τον Μάξιμο. Μετά τον υπέρ του Χριστού μαρτυρικό θάνατο των διδασκάλων τους, εγκατέλειψαν τις ενασχολήσεις τους στο Βυζάντιο και πήγαν στο Ιλυρικό και συγκεκριμένα στα Ουλπιανά της Δαρδανίας. Εκεί έκαναν έρευνες για να βρουν κάποια είδη μετάλλων και ασχολούνταν με την τέχνη τους κοντά στον ηγεμόνα Λουκίωνα. Έπειτα αυτός τους έστειλε στο Λυκίνιο, τον γιο της βασίλισσας Ελπιδίας. Ο Λυκίνιος έδωσε χρήματα στους Αγίους και τους διέταξε να κτίσουν ναόν προς τιμήν των ειδώλων βάσει σχεδίου που είχε προετοιμάσει. Εκείνοι τα χρήματα που πήραν τα μοίρασαν στους φτωχούς και την μένη μέραν εργάζονταν εντατικά για να κατασκευάσουν τον ναό των ειδώλων, ενώ τη νύχτα προσεύχοντας στο Θεό. Όταν ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ειδωλολατρικού αυτού ναού, ενώ οι Άγιοι είχαν την συμπαράσταση και ενίσχυση από Άγγελο Κυρίου, ο ειδωλολάτρης ιερέας Μερέντιος πίστευε αμέσως τον Χριστό, αφού λίγο πριν είχε πιστεύσει και ο γιος του Αθανάσιος, του οποίου οι Άγιοι θεράπευσαν θαυματουργικά το τυφλό του μάτι. Πάρα αυτά δε οι μάρτυρες του Χριστού, αφού συνάρθρισαν τους φτωχούς στους οποίους είχαν διανύμει τα χρήματα, έδεσαν με σχοινιά από τους τράχυλους τα ξώανα και με την βοήθεια των φτωχών αυτών τα γκρέμισαν στη γη. Στη συνέχεια, αφού μετέτρεψαν τον ναόν αυτό των ειδώλων σε χριστιανικό, άναψαν φώτα πολλά και τον εγκαινίασαν ψάλλοντας το τροπάριο «Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, αποστόλων καύχημαν, μαρτύρων αγαλίαμαν, όν το κήρυγμα τριάσιο μοούσιος». Προηγείτο δε αυτόν ο τύπος του Τιμίου Σταυρού. Μόλις ο Λυκίνιος πληροφορήθηκε τα γεγονότα αυτά, πρόσταξε να αναφθεί κάμινος και να ριχτούν μέσα σε αυτήν οι φτωχοί που είχαν βοηθήσει τους Αγίους να συντρίψουν τα είδωλα. Και πράγματι έτσι έγινε. Οι φτωχοί ρίχτηκαν στην πυρακτωμένη κάμινο, όπου και παρέδωσαν τις ψυχές τους στα χέρια του Θεού. Οι δε Άγιοι Φλόρος και Λαύρος προσδέθηκαν σε άξονα άμαξας και μαστιγώθηκαν ανελαίητα. Έπειτα πεστάλησαν στον ηγεμόνα Λύκωνα, ο οποίος τους πήρε και τους έκλεισε στον πυθμένα ενός άνυδρου φρέατος. Εκεί μέσα στο πηγάδι κατελθόντες οι Άγιοι Μάρτυρες, αφού παρακάλεσαν με τις προσευχές τους τον Θεό για εκείνους που στο μέλλον θα τους μνημονεύουν, για την ευστάθεια και ειρήνη του κόσμου και για την κατάπαυση του κατά των χριστιανών διωγμού, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό και έλαβαν το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Χρόνια δε αργότερα ανακομίστηκαν από το Φρέαρ τα τίμια λείψανά τους και αναποτέθηκαν με τις πρέπουσες τιμές σε λειψανοθήκες, από που αναβλίζουν μοίρα και παρέχουν ιάσεις σε ασθενείς που προστρέχουν σε αυτά με πίστη.

λύθη τελειότατη το μαρτυρίο τεμνόμενη και ποινές λαξευόμενοι οι Άγιοι όφθησαν οκοδομηθέντες εις ναών Κυρίου και των ειδόλων τους βωμούς και τα τεμένη κατεδαφίσαντες. Αυτούς ουν μακρύσομεν ως παραδείσου οικίτορας, ως ναού αναθήματα ουρανίου υπάρχοντας.

πλάκος εγκλειόμενη και υπογήν καλυπτόμενη, απεινία δικάζοντος, θείες εισηγήσεσι και αποκαλύψει πνεύματος Αγίου, εφανερώθητε ημίν. Ως περαστέρες εναποστράπτοντες σημεία και τεράστια και γεμάτων χαρίσματα, αθλοφόροι αυτάδελφοι των αγγέλων ομόσκηνοι.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπείωνος και Πολυένου. Έρμο βιαίος εν πέτρες σειρωμένο, υπήρξε πέτρα προσφυγή, λαγό πόλος. Για τον έρμον που σειρώταν βιαίος πάνω σε πέτρες, υπήρξε πολύ γρήγορα προσφυγή, καταφύγιο, η ουράνια πέτρα, η βασιλεία των ουρανών. Τον εκ πέτρας πάνδυνων ελκυσμών φέρει και Σεραπείων ο πλέον στερός πέτρας. Τον εκ πέτρας οδυνηρότατον ελκυσμό τον υπέμεινε ο Σεραπείων που ήταν σταθερότερος και από την πέτρα. Ο Πολύενος αίμα χή σειρής πέτρες υπερ Χριστού χέαντος εκ πέτρας είδωρ. Ο Πολύενος ήρθει στις πέτρες, έχισε το αίμα του υπέρ του Χριστού, ο οποίος έκαμε να αναβλήσει νερό από την πέτρα. Οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμος, Σεραπείων και Πολύενος κατέγονταν από τη Ρώμη, καταγγελθέντες από τους ειδωλολάτρες ότι σέβονται τον Χριστό και απεχθάνονται τα είδωλα, κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώπιον του επάρχου της Ρώμης. Παρουσιαστέντες δε οι Άγιοι στον έπαρχον ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό. Ύστερα λοιπόν από την ομολογία τους αυτήν οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια, τους έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη και βρώμικη φυλακή. Έπειτα τους έβγαλαν από εκεί και προσπάθησαν να τους πείσουν να θυσιάσουν στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν υποχώρησαν, αλλά έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό. Τότε με εντολή του τυράννου οι ειδωλολάτρες τους έσυραν σε στενότατους δυσπρόσιτους και πετρώδεις τόπους. Έτσι δε οι Άγιοι μάρτυρες κατά την ώρα που σύρονταν παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό και κοσμήθηκαν με τους αμάραντους στεφάνους της αθλής αιώστους.

Δεύτερο φιλέορτη της Θεομήτωρος σήμερον την Αγίαν Μετάστασιν φεδρός εορτάσομεν, εν χερσί γαρόντος του εξακυρά του πατρός εκλάμψαντος το πριν και επεσχάτων εκ της νηδίος αυτής την θείαν και πανάχραντον ψυχήν παρέθετο χέρουσα Ιησού του Θεού ημών και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.

Η απέχθεια, αγαπητοί ακροατές, των ειδωλολατρών προς τους χριστιανούς ήταν μεγάλη και έκδηλη. Εννοείται των ειδωλολατρών κυρίως που είχαν κάποιαν εξουσία. Μόλις κάποιος καταγγελόταν σαν χριστιανός, σχεδόν ύστερα από μια υποτυπώδη διαδικασία οδηγούνταν στον μαρτυρικό θάνατο. Καμιά συμπάθεια, κανένα σύκτος, κανένα ελαφρυντικό δεν υπήρχε για τους χριστιανούς. Εφαρμοζόταν επακριβώς ο νόμος και καθημερινώς νέοι αριθμοί χριστιανών προσθέτονταν στον κατάλογο των μαρτύρων. Βεβαίως κανένας μάρτυρας δεν θα επιθυμούσε να γλιτώσει το μαρτύριο από ίκτο ή δειλία. Οι μάρτυρες θεωρούσαν ύψιστη τιμή τους να χύσουν το αίμα τους για τον Σωτήρα Χριστό, όπως πρώτος εκείνος έχυσε το αίμα τους για αυτούς. Κανένας μάρτυρας δεν θεώρησε τον θάνατό του ως ατυχές γεγονός, διότι ακριβώς κανένας δεν πίστεψε πως υπάρχει μόνο η παρούσα ζωή, ενώ μετά τον θάνατο επικρατεί η ανυπαρξία. Όλοι πίστευαν ακράδαντας του Παύλου τον λόγο ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν ήταν μόνον ο Παύλος που έλεγε «επιθυμίαν έχω εις το αναλύσε», δηλαδή να πεθάνω, «και συν Χριστό είναι». Χιλιάδες χριστιανοί είχαν διακαεί τον μυστικό πόθο να γνωστεί η χριστιανική τους ιδιότητα και να οδηγηθούν στον θάνατο για να βρεθούν το συντομότερο κοντά στο Χριστό. Τι αντίθεση η αλήθεια με την σημερινή πραγματικότητα κατά την οποία οι χριστιανοί ντρέπονται που είναι χριστιανοί. Αποφεύγουν να κάνουν το σταυρό τους. Ουδέποτε προκαλούν συζήτηση χριστιανική. Κρύες παγωμένες καρδιές καρφωμένες στην ύλη, στην καλοπέραση και στις ειδονές. Από όλα συγκινούνται, πλην μόνο από τον Χριστό δεν συγκινούνται. Πόσο κατέπεσε η χριστιανική ιδιότητα στις μέρες μας, αγαπητοί ακροατές. Το να είναι κάποιος χριστιανός στην εποχή εκείνη εθεωρεί το έγκλημα εσχάτης προδοσίας και παραπέμπονταν στον θάνατο σχεδόν χωρίς δίκη, ακόμα κι αν ήταν ο Ρωμαίος πολίτης. Στην αρχή βέβαια τους χριστιανούς Ρωμαίους πολίτες δεν τους περνούσαν από βασανιστήρια, διότι ήταν ατιμωτικό για τη ρωμαϊκή τους ιδιότητα, αλλά απλώς τους αποκεφάλιζαν. Αλλά όταν τα επεισόδια έγιναν συχνότερα, κατήργησαν αυτό το προνόμιο σε εισαγωγικά και τους θανάτωναν για αυτούς όχι δι' αποκεφαλισμού, αλλά με τον επονίδιστο και ατιμωτικό θάνατο του μαρτυρίου. Μετά την τροποποίηση αυτή συνέπεσε και η περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπίωνος και Πολυένου. Οι τρεις αυτοί ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Καταγγέλθηκαν στις ρωμαϊκές αρχές ως χριστιανοί. Κλήθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους, αλλά αυτοί ομολόγησαν τον Χριστό και καταδικάστηκαν στον διασυρμού πάνω σε πετρώδη τοποθεσία θάνατο. Με αυτό τον οδυνηρό μαρτυρικό θάνατο παρέδωσαν στον Κύριο την ψυχή τους. Αν οι τρεις Άγιοι μάρτυρες και τόσοι άλλοι μάρτυρες, θέτοντας την πίστη πιο πάνω από τα κοσμικά συμφέροντα, έχασαν και εκείνα και την εδώ ζωή τους, πώς θα λεγόμαστε εμείς χριστιανοί όταν αντιστρέφουμε τους όρους και πώς θα ελπίζουμε να δούμε πρόσωπο Θεού? Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Και λεύση του κτίστου σου, του γεννηθέντος εξού, νεφέλη συνήθρισε στους Αποστόλους την συνειδέστε μετάσταση, όθεν και μεταδόξεις και πολλής εφροσύνης εκείδευσαν ανυμνούντες το πανάχραντον σώμα τη σύσμα καριότητος, μήτυρ Χριστού του Θεού.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 18 του Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Πλήθους των Πενήτων, των Φτωχών, οι οποίοι θανατώθηκαν από τον Λυκίνιον διαπυρός επειδή κατάστρεψαν τα είδωλα του ναού. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ιουλιανής, η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Λέοντος, η μνήμη σήμερα των Αγίων Τεσσάρων Οσίων Ασκητών, η μνήμη σήμερα των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Πέμπτος διαδέχθηκε τον Θωμά τον Δεύτερο το έτος 668 και πατριάρχευσε μέχρι το 674. Προηγουμένως, πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, είχε υπηρετήσει σαν προτέκδικος και χαρτοφύλακας του Πατριαρχείου και σκευοφύλακας της Αγίας Σοφίας. Διακρίθηκε για το ορθόδοξο φρόνημά του και πείμανε την Εκκλησία ειρηνικά επί Κωνσταντίνου του Πογονάτου. Υπήρξε φιλάνθρωπος, αφιλοχρήματος, ζούσε σε μεγάλη μάλιστα απλότητα και πάντα έλεγε ότι κανένα άλλο δεν τιμά τον κληρικό και μάλιστα τον ιεράρχη όσο η απλότητα της ζωής του και η διάθεση των εισοδημάτων του για τους πεινασμένους και γυμνούς. Ο δε Πατριάρχης Γεώργιος ο Πρώτος πατριάρχευσε από το 678 μέχρι το 683. Προηγουμένως είχε κάνει σύγγελος του Πατριαρχείου και σκευοφύλακας της Αγίας Σοφίας. Επί Γεωργίου του Πρώτου συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η 6η Οικουμενική Σύνοδος που αναθεμάτισε τους αιρετικούς μονοθελητές. Για τον χαρακτήρα του Πατριάρχη αυτού γράφτηκε ότι ήταν νομεύς αγαθός του Θεού νόμων φύλαξης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Οσίων Βαρνάβα, Σοφρονίου και Χριστοφόρου απεβίωσαν ειρηνικά κατά το έτος 412 μετά Χριστόν. Από αυτούς ο Βαρνάβας ήταν ιδρυτής της Μονής Σουμελά. Ο Σοφρόνιος ήταν ανεψιός του και οι δυο ήταν στην καταγωγή Αθηναίοι. Ο δε Χριστόφορος καταγόταν από την Τραπεζούντα και υπήρξε νέος ιδρυτής της Μονής Σουμελά μετά την ερήμωσή της. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Σοφρονίου του Αγιορείτου. Γεννήθηκε στην Ήπειρο από γονείς ευσεβείς τον 18ο αιώνα. Από μικρός διακρινόταν για τη σεμνή ζωή του και τον σεβασμό του στα θεία. Όταν ήλθε σε ηλικία γάμου, οι γονείς του τον πάντρεψαν παρά την θέλησή του με μια σεμνή γυναίκα. Αλλά τη νύχτα του γάμου έφυγε στο Άγιον Όρος. Εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννας δοκιμάστηκε και εκάρι μοναχός. Αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και έφτασε σε μεγάλα ύψη αγιότητας. Η ζωή του υπήρξε ενάρετη και αγγελική. Η πνευματική του τελειότητα ήταν παράδειγμα όχι μόνο στους αδελφούς της σκήτης της Αγίας Άννας, αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι οσιακά αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιό του. Των οσίων των βίων ακριβώς μιμισάμενος, μέτοχος αυτών ανεδείχθης, Θεοφόρε Σοφρόνιε. Οσίος γαρβιώσας επιγής, των θείων δωρεών εν ουρανής, ηξιώθης και παρέχεις πάσιν ημίν, την χάριν σου της κράζουση. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το εκπληρούντι διεσού ημών τα αιτήματα.

Τέλος, αγαπητοί ακροατές, σήμερα και η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μοναχού από την Σαμαρίνα της Πίνδου. Στήλος και δρέωμα των σκλαβωμένων Ελλήνων, ο μοναχός Δημήτριος γεννήθηκε στη Σαμαρίνα της Πίνδου στα τέλη του 18ου αιώνα. Έγινε μοναχός στο μοναστήρι της πατρίδας του, όπου με προσευχή και νηστεία εξάγνησε το σώμα και την ψυχή του. Μετά την κατάπνιξη από τον Αλή Πασά το 1808 της Επανάστασης, που υποκίνησε ο Παπα Ευθύμιος Βλαχάβας, ο Δημήτριος βγήκε από το μοναστήρι του και γύριζε τα χωριά κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού και διδάσκοντας υπομονή στις θλίψεις. Μετά από συκοφαντία τον συνέλαβε ο Αλή Πασάς και τον φυλάκισε, κατόπιν διέταξε τον άγριο βασανισμό του. Έτσι οι Δήμοι με καλαμένιες ακίδες τρύπησαν τους βραχίονές του και έπειτα τις έμπηξε στα νύχια των χεριών και των ποδιών του. Στην συνέχεια έσφιξαν το κεφάλι του σε μέγγενη και κατόπιν αφού τον κρέμασαν ανάποδα τον έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Βλέποντας κάποιος Τούρκος την γενναιότητα του Δημητρίου, πίστεψε στο Χριστό και έπειτα μαρτύρησε. Ύστερα ο Αλή Πασάς έκτισε τον Δημήτριο μέσα σε ένα τείχο, αφήνοντας μόνο το κεφάλι του απ' έξω για να παρατείνει το μαρτύριό του. Ο μάρτυρας άντεξε έτσι 10 μέρες. Τελικά παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό το έτος 1808. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, κλάψατε και θρηνήσατε εμέ τον αποστάτην. Κλάψατε και θρηνήσατε εμέ τον αποστάτην, των εντολώντων του Θεού μεγάλων παραβάτην. Κλάψατε και θρηνήσατε, ίσως το φως μη λάμψει και μου φωτίσει την ψυχήν και η ιδία λάμψει. Κλάψατε και θρηνήσατε όσοι για με πονείτε, πιστεύω και παρακαλώ μη μου το αρνηθείτε. Κλάψατε και θρηνήσατε για μια ψυχήν αθλίαν, ίσως στραφεί και αλλάξει νουν και έβρει σωτηρίαν. Κλάψατε και θρηνήσατε για την δική μου πλάνην, που επλανήθην και έμπλεξα στου σατανά μπλεκτάνην. Και δεν μπορώ να ξεμπλεχθώ για να μπορέσω να σωθώ, για να προσφέρω στον Θεό θυμίαμα λιβάνι. Θυμίαμα την προσευχήν, λιβάνι την λατρείαν, κατάνοιξην και δάκρυα για να βρω την αγνίαν. Αγνίαν είναι απόλεσα ζωήν την των αγγέλων, κι δαίμονε ορώντες με όλων και καταιγέλων. Ορώντες με οι δαίμονες ορχούνται και γελώσει, γιατί μπορούν και δίνανται πολλούς να απατώσει. Γιατί ψυχή παρακαλείς τους άλλους για να κλάψουν, για την κατάσταση την εσύν το πυρ να σου ανάψουν. Κλάψε κι εσύ και πρόσπεσον και ζήτησον με πόνον να λυτρωθείς φαλμάτων σου, γιατί έκαμες και φόνον. Εφώνευσας σύ σε αυτήν το φόνο της λαγνίας, και έπεσες και πνίγηκες βόθρο της ασωτίας. Κλάψε και πες η μάρτικα, συγχώρα με Θεέ μου, και λύτρωσε με την ψυχήν, θα ακούσεις ο Υιέ μου. Σε συγχωρώ και θέλω σε, δέχομαι σε Υιόν μου, και την στολήν σου την λαμπράν θέλω να σε ενδύσω, των μόσχων δε των συντευτών για σε θέλω να θύσω. Ενθύμηση σε μου πατρό, σε πλήγω σε καρδίαν, και θέλω να μετανοώ, μα έχω ακιδίαν. Εμένα με πλάκωσε σκληρά αναισθησία, και είμαι τέλεια νεκρά όλη παραλυσία. Για τούτο θέλω προσευχάς δάκρυα να είναι πλήθος, γιατί όλοι λερώθηκα, αλήθεια δεν είναι μύθος. Μεσήτρια μου Παναγιά, υπόσχομαι να αλλάξω και την στολήν την βρωμεράν τελείως

να πετάξω. Περιστερά ολόλευκος να γίνω σαν το κρίνον, κι άλλον δεν θα αγαπώ, αλλά μόνον εκείνον. Τον Ιησούν μου θα αγαπώ, που έχει χρυσά παλάτια, και δεν ακούσανε τα αυτιά, δεν είδανε τα μάτια. Σαν διψασμένη έλαφος θα τρέξω στα σπηγάς του, θα προσπαθώ δε να τηρώ όλα στα σεντολάς του. Το μόνο που παρακαλώ, να μη με ευδεληχθείτε και κάμνετε μου προσευχάς, πιστεύω θα μυφθείτε. Και μέσα στον παράδεισον όταν θα ανταμωθούμεν, ό,τι ελπίζομεν καλά, εκεί θα τα ειδούμεν. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Πάτερ ημών, ο εν δύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς μου δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμεραν, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεον σου και κατά το πλήθος των εκτιρημών σου εξάρπισον το όνομα μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες με μήτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιώνα λευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσον δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψον. Καρδίαν καθαρά να κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και σε βίης επίσης επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξειδωνός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Πότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Πότε εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσφους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσαν. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες των συντριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησιν την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση με τα δουδούρου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδεστα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη του πρωί το έλεος, ό,τι πισή ήρπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν, δίδαξαν με του ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιμε εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίροντην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προστεχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητο θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα, χαίρετο φως αρρήτος γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα.
2: Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προσύλληψην δι' επιρρογάμου και την εύκαρπον ταύτισν ειδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος.
0: διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ειν ατο θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίες, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διε τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα, τη σύσεν ανθρωπίσιος έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των τουβίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσες, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές επίητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν, χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν, χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτες συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψά μου οδάς, αν προσφέρω με συμβασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σιβώσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαρά ηλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίες, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάν σι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθι τον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ήγε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσιδες ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τοις ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών, κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτόνικες ίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχά

0: ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρατα αυτή, θας εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενδίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον γέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και των δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
0: Ο Θεός ηχθυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτοφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδρύξει με των αμαρτωλών, των εναγκή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμαυτών ακριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δάξε μου την εκρύπαραν χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σύσμες ηττίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού Σουηού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξαν ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπιστήματα.

0: Πληρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίες απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίον γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσαντο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδον σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη εντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεπούσαν, την όντως του τόκων σε μεγαρύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ηχτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτήν ημάς και ελεήσει ημάς. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμώνοντας πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμομαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, όταν σου έλθει πειρασμός, όταν σου έλθει πειρασμός, να έχεις ψυχραιμίαν, να έχεις πίστην σταθεράν, στην θείαν ευσπλαχνίαν. Όταν σου έλθουν πειρασμοί, το θάρρος σου μην χάσεις, με πίστη να τους πολεμάς, στην νίκη για να φθάσεις.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί και πάλι καλούμε την αγάπη σας να μας ακολουθήσει στο πλέον κοσμοπολίτικο νησί της Δωδεκανήσου, τη Ρόδο. Η Ρόδος βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αιγαίου Πελάγους, πολύ κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας. Τα βουνά της, που έχουν απαλές γραμμές, είναι δασωμένα και σχηματίζουν ανάμεσά τους καταπράσινες έφορες κοιλάδες με τρεχούμενα νερά.
1: Αφήνουμε όμως πίσω την πανέμορφη πόλη της Ρόδου με την τόση φήμη και βαδίζουμε προς τη γραφική ύπαιθρο του νησιού. Νοτιοδυτικά της πόλης, προς την πλευρά του αεροδρομίου, σε απόσταση 12 χιλιόμετρων, βρίσκεται το χωριό Κρεμαστή, χτισμένο σε μια βαθυπράσινη πευκόφυτη πλαγιά 800 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Αξιοθέατα του χωριού είναι το ερυπωμένο νετικό κάστρο με παλαιά εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
2: Περισσότερο όμως γνωστό είναι το χωριό για τη θαυματουργική του Παναγία, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ρόδου, το οποίο είναι και το δικό μας σημερινό προσκύνημα. Ο ναός είναι σύγχρονος, χτισμένος πάνω σε ερείπια παλαιότερου κατεδαφιστέντους ναού, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, της Παναγίας της Καθολικής, όπως ο κόσμος της Ρόδου συνήθιζε να λέει, και που επικράτησε μέχρι τις μέρες μας να ονομάζεται η Παναγία της Κρεμαστής. Ο ναός της Παναγίας από την πρώτη και όλα στιγμή προσελκύει τους επισκέπτες του χωριού με τη μεγαλοπρέπειά του. Καθώς πλησιάζουμε, όλο και τον καμαρώνουμε. Ο ρυθμός του δεν είναι ούτε βυζαντινός ούτε βασιλικής, αλλά είναι ένα μείγμα και των δύο αυτών ρυθμών, με κάποια επικράτηση όμως του Βυζαντινού, ένεκα της εμφανούς υπεροχής του Τρούλου.
1: Ο χώρος γύρω όπου ευρίσκεται ο ναός, ομοιόμορφος και επίπεδος προς όλα του τα σημεία, είναι ωραιότατος. Διακρίνεται στην αυλή και τον κήπο. Ο κήπος είναι περιφραγμένος και καλύπτεται από άσπρες πλάκες ανάμεσα στις οποίες φυτρώνουν διάφορα φυτά και πολλά λουλούδια, από τα οποία υπερτερούν τα τριαντάφυλλα και τα κρίνα, ενώ ο ναός περιβάλλεται από κυπαρίσια και πεύκα. Σε απόσταση 40 μέτρων από τον ναό, στην αυλή υψώνεται υπερήφανος λευκός πύργος με οροφή από κόκκινα κεραμίδια και πάνω της μεγάλος φωτιζόμενος σταυρός. Είναι το καμπαναριό, που οι μελωδικές καμπάνες του σε ημέρες νηνεμίας ακούγονται σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων από τον ναό. Στη βάση του μεγαλόπρεπου αυτού καμπαναριού δημιουργήθηκε αίθουσα εκδηλώσεων και λειτουργίας κατηχητικών σχολείων.
2: Επίσης στην αυλή σώζεται και άλλο μικρό καμπαναριό, είναι το παλαιό καμπαναριό του αρχαίου ναού, καμωμένο από πορώδη λίθο, σκαλιστό με μία μόνο χειροκίνητη καμπάνα. Δείγμα μικρό της Ευσέβειας περασμένων γενναίων. Ο πύργος του νέου καμπαναριού συνδέεται με τον ναό με μια μακρόστενη σκεπασμένη στοά, η οποία στην οροφή φέρει κόκκινο βυζαντινό κεραμίδι και στηρίζεται σε 22 πάλευκους σκίωνες. Αξιοπρόσεκτο είναι και το δάπεδο τούτης της στοάς, καμωμένο από μαυρόασπρο ψηφιδωτό χοχάλκι, δηλαδή βοτσαλάκι, σε σχήματα και συνδυασμούς βυζαντινής τεχνοτροπίας. Στο μέσο της στοάς αυτής υπάρχει ο νηπτήρας από λευκό μάρμαρο που φέρει χαραγμένη επάνω του τη βυζαντινή καρκινική επιγραφή. Νύψον ανωνύματα μη μόνα νόψιν.

0: Καιρός όμως να μπούμε κι εμείς μέσα σε αυτόν τον υπέρκαλο ναό της Παναγίας. Τρεις εξωτερικές πύλες οδηγούν στο εσωτερικό του και που η καθεμία αντιστοιχεί και σε ένα από τα τρία κλήτη του ναού. Πάνω από κάθε πύλη βρίσκεται και μια θαυμάσια ψηφιδωτή εικόνα αντίστοιχη με τον Άγιο στον οποίο είναι αφιερωμένο το κλήτος. Έτσι, πάνω στη μεσαία πύλη ιστορείται δεωμένη η Παναγία, στην οποία είναι αφιερωμένο όλο τούτο το μεγαλόπρεπο οικοδόμημα της κρεμαστής, αλλά και το μεσαίο κλήτος του ναού. Στη δεξιά πύλη παριστάνεται ο Άγιος Σπυρίδωνας, στον οποίο είναι αφιερωμένο το δεξιό κλήτος, ενώ στην αριστερή πύλη η εικόνα του Αγίου Σάβα φανερώνει ότι το αριστερό κλήτος είναι αφιερωμένο στο Άγιο Αυτόν. Μπαίνουμε στον πρόναο. Όλος είναι γεωγραφημένος. Δύο πύλες απ' εδώ μας οδηγούν στη Μαγεία και το κάλος του Κυρίου Ναού. Πράγματι, όλα εδώ μας μαγεύουν. Μας καθυλώνουν άναυδους με τη χάρη και τη λεπτότητα της τέχνης τους. Και πρώτα-πρώτα, οι υπέροχες σκηνές της Βυζαντινής αγιογραφίας στους τοίχους αποκαλύπτουν ότι και οι σύγχρονοι αγιογράφοι, με σεβασμό και βλάβεια, συνεχίζουν την ορθόδοξη παράδοση. Αυτή που μας έδωσαν οι μεγάλες γράφοι του Βυζαντίου.
1: Εκείνο που ξεχωρίζει όμως είναι το τέμπλο, θησαυρός μοναδικός της ξυλοκληπτικής τέχνης, στολισμένο με ανάλυφες καλλιστές παραστάσεις κλαδιών, ανθέων, φιλωμάτων, δρακόντων και περιστερών. Το επίχυσο ξυλόγλυπτο τούτο τέμπλο χρονολογείται από την ίδρυση του παλαιού ναού. Επίσης αξιόλογες είναι και οι εικόνες του, όλες πολύ παλαιές και σκεπασμένες, με αργυροεπίχρυσο κάλυμα. Υπέροχο δείγμα της αργυροχρυσοχοϊκής τέχνης περασμένων χρόνων. Ένα άλλο ακόμα υπέροχο δείγμα της λαμπρής ξυλογλυπτικής τέχνης του ναού είναι ο δεσποτικός θρόνος σε σχήμα ναού Μετρούλου που την κορυφή του στεφανώνει σταυρός. Χρονολογείται από το 1839. Επίσης και ο άμβωνας, έργο της ίδιας εποχής με τον θρόνο, αποτελεί στολίδι υπέροχο του λαμπρότατου αυτού ναού.
0: Τη ματιά μας όμως τραβάει ένα γυάλινο κουβούκλιο στην αριστερή πλευρά του κυρίως ναού και πλησίων του κλήτους του Αγίου Σάβα, που μέσα σε ασημένιο θολωτό ναίδριο προστατεύεται μια εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Είναι η εικόνα της Παναγίας που λιτανεύεται το 15 Αύγουστο, στην πανήγυρη του ναού.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προξενεί και ένα άλλο γυάλινο κουβούκλιο, που μέσα του διακρίνεται πορφυρό βελούδινο και χρυσοασημοκέντητο ύφασμα, περιβαλλόμενα από μεγάλη ξυλόκλητη κορνίζα. Επ' αυτού παριστάνεται ο επιτάφιος θρήνος, διακρίνεται ολόκληρο το σεπτό σώμα του Κυρίου και των ιερών μορφών γύρω του. Τα δε χρυσοκέντητα φωτοστέφανα είναι επιπλέον στολισμένα με πολύτιμους λίθους. Τούτο, όπως μας φανερώνει η σχετική επιγραφή, είναι έργο Ρώσων καλλιτεχνών και δωρεά του Γεωργίου Καραβία Γρίβα προς την Παναγία της Κρεμαστής. Μέσα από αυτό το πλούτο και τη μεγαλοπρέπεια του ναού, αναζητάμε την μία τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Κρεμαστής, της Κυράς Καθολικής, όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι, που στη χάρη της, σε χρόνια παλαιά πρωτοχτίστηκε εδώ σε αυτό τον τόπο ο ναός της και που οι ανάγκες οι σύγχρονες επέβαλαν την ανοικοδόμηση νέου ναού, μεγαλύτερου και λαμπρότερου. Δεξιά της κεντρικής εισόδου του ναού, κατεβαίνοντας μερικά σκαλοπάτια, μπαίνουμε σε ένα μικρό παρεκκλήσιο. Εδώ λοιπόν φυλάσσεται η παλαιά θεματουργός εικόνα της Παναγίας της Καθολικής, η Κρεμαστής. Τούτο το παρεκκλήσιο είναι το μοναδικό σωζόμενο μέρος του παλαιού καταδαφιστέντος ναού. Η ιερή εικόνα, δηλαδή, εξακολουθεί να παραμένει στην ίδια ακριβώς θέση που ήταν πάντα εδώ και αιώνες πριν. Έτσι, λόγοι σεβασμού προς τη Θεοτόκο και την παράδοση που τυλίγει τη σεπτή εικόνα της, διατήρησαν τον ιερότατο τούτο χώρο ανέγγιχτο, σαν παρεκκλήσιο, αλλά και καρδιά του όλου προσκυνήματος. Το παρεκκλήσιο αυτό είναι καθαρός βυζαντινού ρυθμού, με αυστηρότητα σε όλη την έκφραση της γραμμής του. Υπέροχες στιχογραφίες καλύπτουν τις επιφάνειες του τοίχου. Στην εσωτερική πλευρά του θόλου παριστάνεται η υπεραγία Θεοτόκος, με τα χέρια ανάλαφρα υψωμένα ως να δέεται στον Κύριο, αλλά και ακόμη με ορθάνυχτη τη μητρική της αγκαλιά υποδέχεται τον κάθε προσκυνητή.

0: Ο Τρούλος στηρίζεται σε τέσσερις κίονες απαλής ρόδινης απόχρωσης, οι οποίοι φέρουν επισυχρωμένα κιονόκρανα, ενώ αμέτρητα καντήλια έρχονται να δώσουν έναν άλλον τόνο στο μικρό αυτό ναό της Παναγίας. Είναι τα τάματα τόσων και τόσων ψυχών που καταφεύγουν στη χάρη της.
1: Τον τόνο όμως και την ξεχωριστή ομορφιά στο παρεκκλήσιο δίνει μεγαλοπρεπής και υπέροχη εικόνα της Παναγίας, που μαζί με το εξαίσιο ξυλόκλειπτο και πλουσιότατα επιχρυσωμένο της κάλυμα από την πρώτη και όλα στιγμή τραβάει την προσοχή μας. Την κοιτάζουμε με δέος και κατάνοιξη. Είναι μεγαλόπρεπη, καθισμένη στο θρόνο ως βασίλισσα. Στα γόνατά της φέρει ευλογούντα τον μικρό Χριστό, τον Υιό της. Δεξιά και αριστερά της, δύο άγγελοι απολοσκύβουν με άπρια ευλάβεια.

0: αυτή η εικόνα παραμένει το κάψιμα της κρεμαστής Ρόδου. Είναι μεγάλων διαστάσεων, φορητή και πολύ παλαιά, ίσως του 10ου αιώνα. Η παράδοση και ο θρύλος που του διλήγουν μας αφηγούνται.
1: Τη σεπτή αυτή εικόνα της κρεμαστής την έφερε από τους Αγίους Τόπους κάποιος ιερομόναχος, ο οποίος, απογοητευμένος από τις λαιλατήσεις και καταστροφές των Αγίων Τόπων από βάρβαρους κατακτητές, θέλησε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Αλλά όμως εμποδίστηκε από την Παναγία, η οποία εμφανίστηκε μπροστά του ολοζώντανη με τη μορφή και τη στάση της ιερής αυτής εικόνας. Έτσι, ο ιερομόναχος, μαζί με τη θαυμαστή αυτή εικόνα, εγκατέλειψε την Αγία Γη και πέρασε στη Ρόδο, όπου αναζήτησε κάποιο τόπο να μείνει. Ένα σπήλαιο επί της κορυφής του λόφου Φιλέρημου ήταν ο τόπος όπου ήρθε και άραξε ο ιεροσολυμίτης αυτός ασκητής. Το σπήλαιο διαμορφώνεται σε ναό προς τιμή της Παναγίας και η σεπτή εικόνα γίνεται αντικείμενο λατρείας από τους χριστιανούς των γύρω περιοχών. Και ο σπηλαιώδης αυτός ναός διατηρείται και μετά το θάνατο του γέροντα.

0: Οι καιροί όμως που έρχονται είναι άσχημοι για το νησί. Η Ρόδος καταλαμβάνεται για χρόνια από τους Ενετούς και περιέρχεται στα χέρια των Ιωαννιτών Ιπποτών. Όταν αργότερα οι Τούρκοι πολιορκούν το νησί, οι Ενετοί μεταφέρουν από το εξοκλήσι του Φιλέριμου την ιερή εικόνα της Παναγίας στο κάστρο της Ρόδου, για να διασωθεί όπως είπαν και να μην πέσει στα χέρια των απίστων Τούρκων. Αυτό όμως δεν άρεσε στους Ορθοδόξους Ροδίτες, που πάντα καταπιέζονταν από τους παπικούς. Υπότες κατακτητές χρόνων της Ρόδου και επιχειρούν ευτυχώς κλοπή της εικόνας, την οποία και μεταφέρουν στη σημερινή κρεμαστή, η οποία τότε είχε ελάχιστα σπίτια κρεμαστά γύρω από το κάστρο και την έκρυψαν μέσα σε βράχο καλυπτόμενον από δέντρα και θάμους, στη σημερινή δηλαδή θέση του ναού. Όμως ανακαλύπτονται από τους Λατίνους και η εικόνα μεταφέρεται στο Ενετικό κάστρο. Μετά την πτώση της Ρόδου στους Τούρκους, η ιερή εικόνα όλος ξαφνικά από κάποιους ευσεβείς ευρίσκεται μεταξύ απορριμμάτων και ερυπείων. Ο Τούρκος όμως διοικητής την παίρνει από τα χέρια των Ορθοδόξων αυτών Ροδιτών και την παραδίδει στους παπικούς, οι οποίοι ισχυρίζονταν πως ήταν δικοί τους.
1: Οι Ορθόδοξοι νησιώτες όμως πάλι αντιδρούν και επιχειρούν νέα κλοπή της εικόνας και επαναφορά της στο βράχο της κρεμαστής. Οι Τούρκοι τότε, για να δώσουν τέλος στις έρηδες, ορίζουν την εικόνα ως κοινό προσκύνημα καθολικών και Ορθοδόξων, τόπου και η ονομασία της εικόνας καθολική και μεταφέρεται στην πόλη ως κοινό προσκύνημα όλων των χριστιανών. Φαίνεται όμως ότι και η ίδια η Παναγία δεν συμφώνησε σε αυτή τη λύση που έδωσαν οι μουσουλμάνοι κατακτητές και ότι εδέχεται την άποψη των Ορθοδόξων. Γι' αυτό αυτή τη φορά μόνη της εγκατέλειψε τον ναό στην πόλη και ήρθε πάλι στο βράχο της κρεμαστής, εκεί που την είχαν τοποθετήσει δύο φορές πριν ευσεβείς Ορθόδοξοι νησιώτες. Οι Λατίνοι, ανάστατοι, στράφηκαν στους Τούρκους, ζητώντας βοήθεια. Τότε απόσπασμα τουρκικών στρατιωτών έφτασε στο βράχο της κρεμαστής, με σκοπό να πάρουν την εικόνα.
0: Η εικόνα βρέθηκε να είναι τόσο γερά σφινωμένη πάνω στο βράχο, ώστε ήταν αδύνατο να την αποσπάσουν. Οι Τούρκοι στρατιώτες άρχισαν με κασμάδες και αξίνες να σπάζουν το βράχο. Ένας-ένας όμως έπεφταν κάτω ανίσχυροι από μια άγνωστη δύναμη που τους έσπρωχνε πίσω όσο αυτοί πλησίαζαν την εικόνα. Έτσι στάθηκε αδύνατο να την πάρουν από το βράχο της κρεμαστής. Η ιερή εικόνα παρέμεινε εκεί, όπου στήθηκε και ναός της, κάφημα και προσκύνημα ιερότατο των Ορθοδόξων της Ρόδου. Ωστόσο, όμως έμεινε η προσωνυμία της εικόνας καθολική, ως προσκύνημα δηλαδή καθολικό, κοινό όλων των χριστιανών.

0: Γεγονός είναι ότι η σεπτή αυτή εικόνα ήταν γνωστή σε όλους τους Ρωδίτες Ορθοδόξους και Παπικούς για τη θαυματουργικότητά της και ότι το 1933 άρπαξε φωτιά το προσκυνητάρι της από αναμένη μπροστά της κανδύλα. Αλλά ενώ εφλέγετο αρκετήν ώραν, εν τούτης δεν εγκαίετο. Εκάησαν μονάχα οι άκρες του ξύλινου πλαίσιου. Τα θαύματά της αριθμούνται σε χιλιάδες, έτσι που θα ρει κανείς πως η ίδια η Θεοτόκος έχει κατασκηνώσει στην ιερή αυτή εικόνα και μάλιστα θαύματα όχι μόνο στους πιστούς της Κρεμαστής ή της Ρόδου, αλλά σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ακόμα. Επίσης αναφέρονται θαύματα όχι μόνο σε χριστιανούς, αλλά και σε μουσουλμάνους, όπως τούτο φανερώνουν τα χιλιάδες στάματα που στολίζουν την εικόνα της. Πώς να μην γνωρίζει λοιπόν δόξα και μεγαλοπρέπεια τούτος ο ναός της Μεγαλόχαρης? Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάθε Κυριακή ο ναός τούτος γιορτάζει. Τόσο είναι το πλήθος που κατακλείζει τους ιερούς χώρους του προσκυνήματος της Παναγίας.
1: Βέβαια, τη μεγαλύτερη δόξα την έχει το 15 Αύγουστο, που όπως είπαμε και ο ναός είναι αφιερωμένος κατά πρώτο λόγο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Όμως, κατά λαϊκή θέληση και κατόπιν δικού της θαύματος, η κυρία της Κρεμαστής, η Παναγία η Καθολική, πανηγυρίζει στα 9 μέρα, 23 δηλαδή Αυγούστου. Τόσο κατά την εορτή της κοίμησης, όσο και κατά τα 9 μέρα, η επικρατούσα δόξα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια είναι δύσκολο να διατυπωθεί με τα λίγα και σύντομα λόγια μας. Το πλήθος του κόσμου που καταφθάνει από την πόλη της Ρόδου, από τα μακρινά χωριά του νησιού, αλλά και από τα γύρω νησιά, οι ωραιότητες χοροδίες βυζαντινών μελωδιών, η συλλειτουργία πολλών αρχιερέων, πλήθους ιερέων και κυρίως η μεγάλη κοσμοσυρωή, όλα μαζί δίδουν μια ξεχωριστή λαμπρότητα στην εορτή.

0: Επίσης, στην πρώτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών, δεκάδες πιστοί έρχονται να προσκυνήσουν τη θαυματουργό Παναγία από την πόλη της Ρόδου ή απαλού με τα πόδια.
1: Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο ανθοστολισμένος επιτάφιος της Παναγίας της Κρεμαστής είναι ο μοναδικός ωραιότητα, μέγεθος και σχήμα επιτάφιος ολοκλήρου της Ρόδου και κατά πάσα πιθανότητα ολοκλήρου της Ελλάδος.
0: Ακόμη, μία βυζαντινή μεγαλοπρέπεια γνωρίζει ο ναός αυτός μέσα στον χρόνο. Είναι το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στον Εσπερινό της Αγάπης, όπου γίνεται η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου σε πολλές ξένες γλώσσες υπό διαφόρων ιερέων, διάφορα σημεία του ναού, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ρόδου και παρευρισκομένων όλων των αρχών της Ρόδου. Εκείνο όμως που προκαλεί στους πιστούς ιδιαίτερη αίσθηση και εντύπωση είναι το ψαλόμενο στο Ιερό Βήμα από τους δύο χορούς των ψαλτών Συγχρόνους, Εωθυνών Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, γραμμένο σε ομηρική διάλεκτο και μέτρων ηρωικών εξάμετρο, ψαλόμενο σε ρυθμόν ευρωπαϊκού κάπως βάλς. Τούτο, το μοναδικό σε ολόκληρο το Πανελλήνιον, ως προς τη χοροδιακή ερμηνεία και εκτέλεση, έχει προέλευση από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και το οποίο μετέφερε στη Ρόδο ο Μητροπολίτης Ρόδου Σπυρίδων.
1: Η έγκλη και η μαγεία που διαθέτει ο ναός της Κρεμαστής και κυρίως η φήμη της θαυματουργού εικόνας της κυράς Καθολικής έγινε προσκύνημα παγκοσμίου φήμης. Μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες του κόσμου που έρχονται στη Ρόδο διέρχονται και από το ναό της Παναγίας της Κρεμαστής για να προσκυνήσουν την ιερή της εικόνα. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και τη δοξολογία που τελέστηκε στο ναό της Παναγίας στις 31 Δεκεμβρίου του 1963, κατά την οποία χωροστάτησε η κορυφή της Ορθοδοξίας, ο αείμνηστος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Αθηναγόρας ο Πρώτος.
0: Εδώ έγινε και συνάντηση διορθόδοξο αρχιερατικό συλλούτουργο, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Χαλκιδόνας, κυρίου Μελίτωνα, κατά το πενθήμερο Πανχριστιανικού Οικουμενικού Συνεδρίου το 1980. Η ομορφιά του ναού, λοιπόν, προσελκύει τόσο τους ντόπιους, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτόν, κατά την τέλεση των γάμων, βαπτίσεων και παρεκκλήσεών τους, όσο και στους ξένους επισκέπτες της Ρόδου, οι οποίοι, κατά εκατοντάδες, επισκέπτονται το ναό της Παναγίας Κρεμαστής καθημερινά, τους καλοκαιρινούς ιδίως μήνες. Αποτελεί δηλαδή ένα αξιόλογο μνημείο, ενδιαφέροντος και πόλος έλξης για τους ξένους, που κατακλείζουν κάθε χρόνο το νησί. Η Ρόδος με τα πανέμορφα τοπία, τις αρχαιότητες και τα αξιοθέατά της, είναι για αυτούς η πύλη και η εικόνα της Ελλάδας. Ο δε ναός της Παναγίας της Κρεμαστής, το αντιπροσωπευτικό δείγμα της ορθόδοξης πίστης των Ροδίων και γενικότερα των Ελλήνων. Εδώ παρακολουθούν βαπτίσεις, γάμους, θεία λειτουργία. Εδώ ανταλλάσσουν το φιλί της αγάπης κατά την ώρα της Ανάστασης του Κυρίου. Εδώ κάνουν τα τάματα οι ομογενείς του εξωτερικού και την ευχή να τους έχει καλά η Παναγιά για να ξαναγυρίσουν κάποτε στον τόπο τους.

0: Η Παναγιά της Χρεμαστής, η Καθολική, θεωρείται ακόμα και χρησμοδότρα και γι' αυτό πολλοί, αφού ασπαστούν τη Μεγαλόχαρη, προσπαθούν να επικολλήσουν σε κάποιο μέρος της εικόνας νομίσματα διάφορα, τα οποία, αν δεν κολλήσουν, νομίζουν ότι θα λάβει την ποθούμενη εκτέλεση εκείνων που μελετούν. Αν δεν κολλήσουν, είναι σημείο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ο πόθος τους.
1: Πολλοί επίσης άνθρωποι κατακλίνονται μέσα στο μικρό παρεκκλήσιο κοντά στην ιερή εικόνα και κάνουν τα τριήμερα. Νηστεύουν δηλαδή για τρεις μέρες και προσεύχονται. Τόση αγάπη και σεβασμό τρέφουν στην Παναγιά την Καθολική οι μητέρες προπάντων, ώστε τα παιδιά τους τα φέρουν και τα βαπτίζουν στην κρεμαστή και τους δίνουν το όνομα Καθολική όταν είναι κορίτσια. Σχετικό είναι και το ροβίτικο τραγούδι. Ω Παναγιά Καθολική με τα σημαίνιο χέρι, στη χάρη σου θέλω να έρθω με το παιδί στο χέρι. Την Παναγιά της Κρεμαστής, την Καθολική, η γύρω χωρική της περιοχής του νησιού, τη λένε και μαυρομάτα, από τα κατάμαυρα μεγάλα μάτια που έχει η Παναγία στην εικόνα. Και τους ακούει κανείς συχνά να λένε «Ας είναι καλά η μαυρομάτα».

Αναμφίβολα λοιπόν η Παναγιά βρίσκεται μέσα στην καθημερινή ζωή των ερωτητών, σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής του ζωής. Ο τουρισμός και η κοσμοπολίτικη όψη του νησιού μου ευτυχώς δεν κατόρθωσαν να αλλοιώσουν στις παραδόσεις τις ρίζες της πίσης του νησιώτικου πληθυσμού της Ρόδου. Η ευλάβεια και η αγάπη προς την Παναγία παραμένει έκφραση της καθημερινής ζωής. Αυτοί επικαλούνται όχι μόνο στις εκκλησίες της, αλλά και στις καθημερινές τους προσευχές, στα ξόρκια και γητέματα, στα ανανουρίσματα των παιδιών τους, στους γάμους για ευλογία των ζευγαριών, στους χορούς, στη γένα, στα κάλαντα, στα ταξίδια, σε κάθε χαρά και σε κάθε λύπη της ζωής. Την ομορφιά ή τον πόνο της βλέπουν στις πικροδάφνες και στα θυμάρια. Την διηγούνται στους θρύλους τους. Αυτήν επικαλούνται ως μούσα στα τραγούδια τους. Μαζί τους λοιπόν και εμείς, και ενώ βρισκόμαστε μπροστά στην Παναγία την Καθολική, την κυρία της Κρεμαστής, ψιθυρίζουμε τους δικούς τους στίχους.

Σήμερα η Παναγιά μας, η κύρα βασίλισσά μας, κάλεσμαν έκαμεν στο νυχτούρι, στο γλιτσούρι, και φώναξαν και της Άννας Μαργαρίτας και σου 12 αποστόλοι ή το 12 με το μέτρο. Στο χορό εμπρός επιάσαν ο Παύλος και ο Πέτρος. Και όποιος πάει στην εκκλησιά βγαίνει από την αμαρτία, και όποιος κάνει το σταυρό του άρματα έχει στο πλευρό του, και όποιος συχνομετανίζει τον παράδεισον εγγίζει. Παναγιά μου Δέσποινα και του Χριστού Μητέρα, σε σένα παραστέκομαι τη νύχτα και τη μέρα.

Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, η ώρα μας έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια η Σοφία Σεκέρογλου και η Μαρία Τριανταφύλου. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Κοντοβουνίσιο, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ήταν η εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγών. Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Περί ελεημοσύνης. Και ποιος είναι αυτός που τρέφει τον Θεό όταν πεινά και του δίνει νερό όταν διψά? Και πως κάποιος θα το κατορθώσει αυτό? Αν κάποιος δεν πράξει όλα αυτά στον εαυτό του και θρέψει και ποτίσει και ντύσει το Χριστό, δεν θα ωφεληθεί τίποτε από το ότι τα πράττει αυτά μόνο στους φτωχούς. Τον εαυτό του όμως παραβλέπει πεινασμένο και γυμνό από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ότι πείνα κυρίως είναι η πείνα της ψυχής. Κεφάλαιο 10. Είναι καλό το να ελεούμε σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που λέει: ό,τι κάνατε σε έναν από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Όμως καλό είναι και το να τρέφουμε την ψυχή μας, όχι με την τροφή που χάνεται, αλλά με αυτήν που μένει

0: την αιωνιότητα. Διότι, όπως το σώμα δεν μπορεί να υποφέρει την πείνα, αλλά αν παραμείνει χωρίς τροφή καταστρέφεται, και αν κακοτρέφεται δεν ελευθερώνεται ποτέ από νόσους και ασθένειες, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να υποφέρει την νοητή πείνα, αλλά αν μεν παραμένει χωρίς τροφή καταστρέφεται, αν δεν κακοτρέφεται δεν θα ελευθερωθεί ποτέ από τις αμαρτίες και τα πάθη. Ό,τι ακριβώς είναι για το σώμα η αρρώστια, το ίδιο είναι για την ψυχή η αμαρτία. Και ό,τι είναι για εκείνο η νόσος, αυτό είναι για την ψυχή το πάθος. Οι αισθητοί οφθαλμοί βλέπουν τις αισθητές τροφές και τις επιθυμούν. Και όσοι τις επιθυμούν και τις βλέπουν, τις γεύονται. Οι νοητοί οφθαλμοί δεν βλέπουν τις νοητές τροφές. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι δεν τις βλέπουν νοητός, ούτε επιθυμούν αυτές που δεν βλέπουν, ούτε τις γεύονται με ευχαρίστηση. Αν οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν για τις αισθητές τροφές κατά τον ίδιο τρόπο που θα ενδιαφέρονταν και για τις νοητές και κυρίως τροφές, δεν θα υπήρχε κανείς πάνω στη γη που δεν θα ήταν Άγιος Άγγελος του Παντοκράτορος Θεού. Τώρα όμως γίνεται κάτι το πολύ αξιολύπητο, ότι δηλαδή φροντίζουμε για να ζει το σώμα μας και να καλοπερνά και να τρέφεται καλά και να έχει υγεία, ενώ η ψυχή που ζωογονεί το σώμα καταστρέφεται από πείνα και δίψα. Και ο Θεός, δείχνοντας πόσο μεγάλη συμφορά και οδυνηρός θάνατος είναι αυτή η πολύ αξιολύπητη κατάσταση, απειλεί με το στόμα του προφήτη, θα στείλω σε αυτούς πείνα και δίψα. Όχι πείνα για ψωμί και δίψα για νερό, αλλά πείνα για να ακούσουν λόγο Κυρίου. Βλέπεις ότι πείνα κυρίως είναι η πείνα της ψυχής. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε προπαντός άλλου ποια είναι εκείνη η καταχνιά που δεν επιτρέπει στους νοητούς οφθαλμούς να βλέπουν τα νοητά φαγητά και πιωτά με τα οποία η ψυχή τρέφεται και ποτίζεται και γίνεται ακμαία και λαμπρή και αξιαγάπητη στο Θεό ως όμορφη και ωραία. Όπως ακριβώς τα αισθητά μάτια κοιτάζουν τα αισθητά φαγητά και πιωτά και επειδή τα περιεργάζονται όσοι τα βλέπουν, τρέχουν και αγωνίζονται για να τα γευθούν. Και μάλιστα, όταν αισθανθούν τη σωματική τους ταλαιπωρία λόγω της έλλειψης των τροφών, και πώς συμβαίνει οι πεινασμένοι νοητός να μην αισθάνονται καθόλου την πείνα, αλλά όσο στερούνται και πεινούν, τόσο και γίνονται περισσότερο αναίσθητοι. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν γνωρίζουν καθόλου ότι υπάρχει τροφή της ψυχής, όπως και τα άλογα ζώα. Αυτοί και όσο ζουν είναι νεκροί, και όταν πεθάνουν είναι οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους, διότι η πνευματική τροφή είναι τόσο αναγκαιότερη από τη σωματική, όσο η ψυχή είναι πολυτιμότερη από το σώμα. Όταν λοιπόν ακούς τον Κύριο να λέει «Ό,τι κάνατε σε έναν από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε», μη θεωρείς ότι το είπε ο Κύριος μόνο για τους φτωχούς, όπως τα φαντάζονταν μερικοί, και για εκείνους που στερούνται τη σωματική τροφή, αλλά και για όλους τους άλλους αδελφούς μας, που δεν λιμοκτονούν από έλλειψη ψωμιού και νερού, αλλά εξαιτίας της μη εφαρμογής και υπακοής στις εντολές του Κυρίου. Διότι η εντολή του είναι ζωή αιώνια. Νομίζω μάλιστα ότι και για αυτή περισσότερο την τροφή ο Κύριος λέει «Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω, παρά για τη σωματική και φθυρόμενη». Διότι λέει «Η τροφή μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε, Πατρός, και θέλημα του Πατρός είναι η σωτηρία των ανθρώπων». Αληθινά ο Κύριος διψά και πεινά τη σωτηρία του καθενός μας, και σωτηρία μας είναι η αποχή από κάθε αμαρτία. Και φυσικά είναι αδύνατο να κατορθωθεί η αποχή από κάθε αμαρτία χωρίς την εργασία των αρετών και την εκπλήρωση όλων των εντολών. Γιατί με την εκπλήρωση των εντολών συνηθίζει να τρέφεται από μας ο Δεσπότης Θεός και Κύριος του Παντός. Λένε οι Άγιοι Πατέρες μας ότι όπως ακριβώς οι δαίμονες τρέφονται μεν από τις πονηρές μας πράξεις και παίρνουν δύναμη εναντίον μας, ενώ όταν εμείς απέχουμε από τα κακά, εκείνοι λιμοκτονούν και χάνουν τη δύναμή τους, έτσι σκέπτομαι ότι τρέφεται από μας και εκείνος που πτώχευσε για τη σωτηρία μας και όταν παραβλέπεται υποφέρει πάλι από πείνα. Και αυτό είναι δυνατό να το γνωρίσουμε και να το πληροφορηθούμε από την ίδια τη ζωή των Αγίων. Και για να αφήσω τους άλλους που είναι πολλοί και υπερβαίνουν κατά τον αριθμό τους κόκκους της άμμου, θα πληροφορήσω την αγάπη σας με στοιχεία από τον βίο ενός ή μάλλον μιας Αγίας. Γνωρίζω ότι ακούτε τον βίο της Μαρίας της Αιγυπτίας, που δεν τον διηγείται κάποιος άλλος, αλλά η ίδια εκείνη, η εισάγγελη, που αποκαλύπτει κάνοντας εξαγόρευση τη φτώχεια της, με το να πει ότι και όταν ακόμη πολλές φορές μερικοί μου έδιναν μισθό για την αμαρτία, δεν τον δεχόμουν. Και αυτό, λέει, το έκανα όχι επειδή είχα σε αυθονία όσα μου ήταν απαραίτητα, διότι έκλωθα στου πει για να τραφώ, αλλά με σκοπό να έχω πολλούς εραστές στη διάθεση του πάθους μου. Και όταν επρόκειτο να επιβιβαστεί στο πλοίο και να επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα, ήταν τόσο φτωχή ώστε δεν είχε ούτε τα ναύλα ούτε τα έξοδα. Όταν πάλι ύστερα από τις υποσχέσεις που έδωσε στην πανάμωμη Θεοτόκο, έτρεξε με λαχτάρα στην έρημο, αφού έλαβε από κάποιον δύο χάλκινα νομίσματα, αγόρασε ψωμιά και έτσι, αφού διαπέρασε τον Ιορδάνη, έζησε με καρτερία στην έρημο μέχρι το τέλος της, χωρίς να δει πρόσωπο ανθρώπου παρά μόνον του Ζωσιμά. Και χωρίς βέβαια να θρέψει κάποιον πεινασμένο φτωχό, ή να αποτίσει κάποιον διψασμένο, ή να ντύσει κάποιον γυμνό, ή να επισκεφτεί τους φυλακισμένους, ή να φιλοξενήσει ξένους. Αντίθετα μάλλον, συμπαρέσυρε πολλούς στο βάραθρο της καταστροφής, όταν τους δεχόταν μέσα στο καταγώγιο της αμαρτίας. Πώς λοιπόν, πες μου, θα σωθεί αυτή και θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών μαζί με τους ελεήμονες? Αυτή που ούτε πλούτη εγκατέλειψε, ούτε την περιουσία της μοίρασε στους φτωχούς, ούτε ποτέ έκανε έστω και λίγη ελεημοσύνη, αλλά μάλλον έγινε για μύριους άλλους πρόξενος καταστροφής. Βλέπεις πως αν πούμε ότι η ελεημοσύνη γίνεται μόνο με χρήματα και υλική τροφή, και ότι με αυτήν ο Κύριος τρέφεται από μας, και ότι μόνον εκείνοι που με αυτόν τον τρόπο τον τρέφουν και τον ποτίζουν και γενικώς τον υπηρετούν σώζονται, ενώ όσοι δεν πράττουν αυτό χάνονται, θα φανεί παράλογο αυτό, μήπως έτσι πολλοί Άγιοι θα έπρεπε να εκδιωχθούν από τη Βασιλεία του Θεού? Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν είναι. Τα πράγματα και τα χρήματα μέσα στον κόσμο είναι κοινά για όλους και κανενός δεν είναι περιουσία, όπως το φως και ο αέρας που αναπνέουμε και η τροφή των αλόγων ζώων που υπάρχει και στις πεδιάδες και στα βουνά. Όλα λοιπόν έχουν γίνει για όλους για να τα χρησιμοποιούν από κοινού προς απόλαυση μόνο και όχι για να τα εξουσιάζει κάποιος. Η πλεονεξία όμως που μπήκε στη ζωή σαν τύραννος, με τους δούλους και υπηρέτες της κατατεμάχησε κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο όσα δόθηκαν από το δεσπότη σε όλους από κοινού. Τα περιέκλεισε με φράχτες και τα ασφάλισε με πύργους και αμπάρες και πόρτες και στέρισε όλους τους άλλους ανθρώπους από την απόλαυση των δεσποτικών αγαθών, λέγοντας οι ανεδείς ότι είναι οι ιδιοκτήτης τους και υποστηρίζοντας φιλόνικα ότι δεν αδικεί κανέναν. Και οι υπηρέτες και δούλοι της τυράννου αυτής, ο ένας κατόπιν του άλλου διαδοχικά, δεν γίνονται κύριοι των πραγμάτων και χρημάτων, αλλά πονηροί δούλοι και φύλακες. Πώς λοιπόν όσοι με αυτά τα χρήματα, ή από φόβο για την απειλή των τιμωριών, ή από ελπίδα για να λάβουν εκατονταπλάσια, ή επειδή κάμφθηκαν από τις συμφορές των ανθρώπων, πάρουν λίγα ή και όλα και τα δώσουν σε εκείνους που μέχρι τότε ήταν παραμελημένοι μέσα στη φτώχεια και τη στέρηση, θα θεωρηθούν ως ελεήμονες ή ότι τάχα έθρεψαν τον Χριστό ή ότι τάχα έκαναν μια αξιόμιστη πράξη? Με κανένα τρόπο. Αλλά όπως εγώ ισχυρίζομαι, έχουν χρέος να μετανοούν μέχρι το θάνατό τους για αυτά που επί χρόνια κατήχαν και στέρησαν τους αδελφούς από τη χρήση τους.
1: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών.

Επισκέψεως χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασχής και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρών. Και ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

χρονολογία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, συγκεφαλαιώνει όλη την παράδοση και την δογματική, αλλά και όλη την υπόλοιπη παράδοση. Είναι πάρα πολύ γνωστό στους θεολόγους, αλλά και στο λαό μας, ότι και το δόγμα, αλλά και η ορθόδοξη ημνολογία μας, η λατρεία μας, αποτελούν δύο αχώριστα και διάσπαστα μέρη, και το μέν πρώτο θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με την ψυχή, το δεύτερο με το σώμα, και επομένως ψυχή και σώμα συναποτελούν μια ενότητα που απαρτίζει την προσωπικότητα, που απαρτίζει την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την παράδοση και το δόγμα, αλλά και οι επιμέρους παραδόσεις, τα μυστήρια, οι προσευχές, οι ιερές ακολουθίες, οι νηστείες και όλος ο υπόλοιπος διάκοσμος, όπως έχει μέχρι σήμερα διασωθεί στην Εκκλησία μας, όλη η αρχιτεκτονική της, η ζωγραφική της και όλα τα υπόλοιπα σύμβολα συναποτελούν μια ενότητα θεανθρώπινη που ξεκινάει από τα βασικότερα και τα ουσιώδη, που είναι τα δόγματα, που είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία όμως εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους, με πάρα πολλά μέσα, και όλα αυτά μαζί συναποτελούν το σώμα της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και η παρακλητική είναι το βιβλίο το οποίο κατά μείζωνα τρόπο εκφράζει αυτήν την ενότητα του δόγματος, αλλά και όλων των υπολείπων στοιχείων των λειτουργικών, των ημνολογικών, αλλά και όλων των επιμέρους παραδόσεων. Βρισκόμαστε λοιπόν στον ήχο, στον τέταρτο ήχο, και ιδιαίτερα προσεγγίζουμε ερμηνευτικά τον τριαδικό κανόνα, ο οποίος διαβάζεται ή ψέλνεται πρώτης ακολουθίας του όρθρου. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε αυτόν τον τριαδικό ημνολογικό κανόνα, ο οποίος συγκεφαλαιώνει και συνοψίζει όλο τον ενθουσιασμό, όλη τη χαρά, αλλά και όλη τη δοξολογική διάθεση συμπάσης της Εκκλησίας προς τον τριαδικό μας Κύριο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Βρισκόμαστε στην πέμπτη οδή. Συνέντες εκ πίστεως της παντουργού θεότητος, μίαν μεν απρόσιτον ουσίαν, τρεις διποστάσεις ζωαρχικά συμφής, σέβομεν Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το Άγιον, συναίδιον ύπαρξιν. Στο τροπάριο αυτό της πέμπτης οδής ο υμνογράφος και όλη η Εκκλησία μας διακηρύσουν το γεγονός που έχει συντελεστεί στον καθένα μας προσωπικά, αλλά και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας γενικότερα. Συνέντες εκ πίστεως. Το συνέντες είναι μετοχή, αορίστου δευτέρου του ρήματος συνήμη, και δηλώνει την αποθεραπεία μετά από μια μεγάλη αρρώστια, την ανάρρωση που υφίσταται με βοηθώ και με φάρμακο την πίστη, ο κάθε πιστός, και επομένως φεύγει από πάνω του η αρρώστια της απιστίας και όλων των συνακολούθων της, και έρχεται στον άνθρωπο ακόμα βαθύτερη και πλατύτερη πίστη στο Χριστό μας, και επομένως ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου αποθεραπεύεται. Συνέντες επίστεως. Ποια όμως είναι η πίστη
δεν αρκεί το τροπάριο να ονομάσει αορίστος την πίστη στο Χριστό ως αόριστη πίστη, αλλά ιδιαίτερα εξηγεί της παντουργού θεότητος μίαν με ένα πρόσιτο ουσίαν τρεις διποστάσεις ζωαρχικά συμφυής. Εκφράζει λοιπόν δογματικός αυτό το τροπάριο την πίστη μας στον Θεό, στη θεότητα, η οποία αποτελείται από μία ουσία, λέει, απρόσιτη, και φυσικά εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, να καταλάβουμε την ουσία του Θεού, μία λοιπόν ουσία απρόσιτη, και αυτό το ξέρουμε από τη διδασκαλία του Κυρίου μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αρκεστά άλλα Ευαγγέλια, και στη συνέχεια αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι τρεις υποστάσεις ζωαρχικά συμφυής. Τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου, που τους ονομάζει συμφυής, είναι μαζί γεννημένοι, είναι ενωμένοι και συναποτελούν μια ενότητα, την ενότητα της Αγίας Τριάδος, αλλά και αποτελούν τρία πρόσωπα στα οποία δείχνουμε το σεβασμό μας, γιατί και τα τρία πρόσωπα έχουν συναίδιον ύπαρξην, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο έχουν ύπαρξη, έχουν υπόσταση μέσα στην παρούσα εγκόσμια ιστορία μας, την εκκλησιαστική ιστορία, έχουν μια ενιαία ιστορία, αλλά και προ πάντων των αιώνων τα τρία πρόσωπα συνεργάζονται και συναποτελούν τη μία θεότητα, τη μία φύση της Αγίας Τριάδος. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, αγαπητοί ακροατές, ιδιαίτερα στον πρώτο στίχο τη φράση «παντουργού θεότητος». Εδώ ο ημνογράφος, αλλά και η Εκκλησία μας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, με το δοξολογικό του στόμα διακηρύσουν ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του παντός. Δεν είναι ένας Θεός απρόσιτος όσον αφορά τη σχέση του με τον κόσμο, είναι ο δημιουργός, ο προνοητής, αλλά και ο συντηρητής του σύμπαντος κόσμου. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το δεύτερο της πέμπτης οδής του υμνολογικού τριαδικού κανόνος. Το σέλας τρισήλιε της ουσιώδους έγλυσου λάμψον ενιαία μη θεότης άκτισθε φύσης και φουτουργέα πηγή πάσης φωτοδότηδος αυγής ή να κατοπτρίζομαι σου το κάλος του άρητον. Απευθύνεται λοιπόν ο κάθε πιστός, αλλά και όλοι οι πιστοί μαζί, στην Παναγία Τριάδα. Την Αγία Τριάδα την ονομάζει σέλας τρισήλιε. Σέλας σημαίνει φως. Φως που εκφράζεσαι με τρεις ηλίους, που προέρχεσαι από τρεις ηλίους, και οι τρεις ηλίοι είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Της ουσιώδους έγλυσου λάμψον ενιαία μη θεότης άκτισθε φύσης και φωτουργέα πηγή. Αισθάνεται την ανάγκη η Εκκλησία να μιλήσει πιο αναλυτικά για την Παναγία Τριάδα,
Γι' αυτό και απευθυνομένη σε αυτήν, την παρακαλεί, την οικετεύει, έχουν μια προστακτική η οποία είναι οικετευτική αλλά και έντονη. Λάμψον, λάμψε εσύ που είσαι η ενιαία θεότησε μένα, και εσύ που είσαι η άκτιστη φύση, η πιο πραγματική και αναλύωτη φύση και πηγή κάθε φωτεινού έργου και κάθε φωτεινού δημιουργήματος, αυγής φωτοδότητος, αυτό σημαίνει, ή να κατοπτρίζομαι για να μπορώ απευθυνόμενος σε σένα να βλέπω μέσα στο κάτωπτρο, μέσα στον καθρέφτη της Αγίας Τριάδος, να βλέπω εσένα, και αυτός ο αντικατοπτρισμός να αντανακλά και σε μένα το άρετο καλός.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα προχωρήσουμε στο τρίτο τροπάριο της πέμπτης οδής. Ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην, πάνσοφων όντως και της ζωής χορηγών. Όθεν και βόμεν σύπιστος, δέσποτα τρισήλιε, τους υμνούντασε φρούρισον. Η Εκκλησία μας ονομάζει την Παναγία Τριάδα δημιουργό του σύμπαντος και συνεκτικό και κυβερνήτη πάνσοφο. Είναι ο Τριεδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, κυβερνήτης πάνσοφος, είναι χορηγός της ζωής, αλλά και συνεκτικός όλων των δημιουργημάτων, ενώνει όλα τα δημιουργήματά του ο Τριαδικός Θεός σε μια κοινωνία αγάπης, σε μια κοινωνία αλληλοσυνεργασίας. Αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το κατανοήσουμε εμείς ότι ισχύει απολύτως, διότι βρισκόμαστε σε μια μεταπτωτική κατάσταση και επομένως και η κτήση, όλο δηλαδή το σύμπαν, δεν εκφράζει με τον αρχιετυπικό τρόπο, τον αρχικό τρόπο της δημιουργίας, αυτή τη συνοχή, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια. Μεταπτωτικώς υπάρχει μία διάσπαση και ανάμεσα στο ζωικό βασίλειο και ανάμεσα στο φυτικό, και πάρα πολλές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, αρρώστιες και διάφορα παθήματα υφίσταται η κτήση που συστενάζει και συνοδύνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι γιατί δεν είχε τις δυνατότητες και δεν είχε την εσωτερική αυτή δύναμη της συνοχής, της συνεκτικότητος, αλλά η παρακοή δική μας μετέφερε μέσα σε όλη την κτήση τη διάσπαση. Όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, με τις ευχές της, με τους αγιασμούς και με τη Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται σχεδόν καθημερινό σε όλο τον κόσμο, προσπαθεί να επαναφέρει την κτήση στο αρχαίο της κάλος και στο βαθμό που κι εμείς γινόμαστε φιλόκαλοι, στο βαθμό που κι εμείς μετανοούμε και κόβουμε τα πάθη μας, και ολόκληρη η υπόλοιπη κτήση ωφελείται και συνεργάζεται και συγκοινωνεί και με τον δημιουργό της και με τον άρχοντά της, αλλά και όλα τα κτίσματα μεταξύ τους. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το οποίο είναι το Θεοτοκείο. Αποτελεί τη σφραγίδα και το τέλος της οδής αυτής και είναι μια αναφορά ζωντανή και πάντοτε ολοπρόθυμη προς την Κυρία Θεοτόκο. Θεός ευουλόμενος των πριν φθαρέντα άνθρωπων, ο διαγαθόητα παρθένε πλάσας και δείξας εικόνος θείαν μορφήν, άνθρωπος εγένετο εξού και μίαν τρισάριθμον θεαρχίαν κατήγγυλεν. Η Κυρία Θεοτόκος λοιπόν είναι το όργανο εκείνο με το οποίο επετεύχθη μέσα στο ανθρώπινο γένος ο αρχικός αλλά και ο τελικός σκοπός του σχεδιασμού που έκανε ο Τριεδικός Θεός για τον άνθρωπο. Και ποιος ήτανε ο σχεδιασμός και ο στόχος? Βουλόμενος Θεός, λέει, η βούληση του Θεού, η αρχική αλλά και η τελική, ήταν και είναι
ο άνθρωπος να φτάσει στην καταχάριν θέωση. Αυτό με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο το φέρνει σε μας ως δώρο χαριστικά το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κυριός μας, και αυτό το οποίο ιδιαίτερα μας προσέφερε είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρωτύτερα εφθάρει από την αμαρτία και έχασε τον προσανατολισμό του και έχασε τη βούλησή του για θέωση, ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, θυσιαζόμενος, θανατούμενος εκουσίως για μας, ανιστάμενος και αναλαμβανόμενος εις τους ουρανούς μαζί με την ανθρώπινη φύση του, όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για να ανακαινιστεί, να αναμορφωθεί, να αναβαθμιστεί η βούληση του ανθρώπου και να φτάσει και αυτός να θέλει, να επιθυμεί, να ωρέγεται και μάλιστα διακαώς τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας που είναι η καταχάριν θέωσή μας. Όλο λοιπόν αυτό το έργο και όλο αυτό το δώρο και όλη αυτή τη χάρη την προκάλεσε η κυρία Θεοτόκος, η οποία έπλασε, λέει, έδειξε την θεία μορφή της θεϊκής εικόνος και φέροντας και οφορώντας αλλά και γεννώντας τον Κύριο σε μας, μας απεκάλυψε, μας έδειξε τη θεϊκή μορφή και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί πραγματικά να πραγματοποιηθεί αυτή η βούληση για τη θέωση. Να τονωθεί η διάθεσή μας για την καταχάρη θέωση. Και όλο αυτό το γεγονός προεκλήθη με την συνεργία, τη συνεργασία της Παναγίας μας, η οποία συνεργαζομένη με την μία θεαρχία, με την μία θεότητα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου, την τρισάριθμη θεότητα, κατήγγειλε σε μας, φανέρωσε σε μας, παρουσίασε σε μας αυτό το μεγαλείο, το τόσο σημαντικό της χριστοποιήσεως, της θεανθρωποποιήσεως κάθε ανθρώπου, εφόσον πριν από μας έχει αυτή τη βούληση ο ίδιος ο Κύριος. Θα παραλείψω στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, την έκτη οδή και θα διαβάσω το κάθισμα, το τροπάριο δηλαδή που ακολουθεί μετά από την έκτη οδή, για να έχουμε τη δυνατότητα στην επόμενη εκπομπή μας να αναφέρουμε ολόκληρη την έκτη οδή. Το κάθισμα λοιπόν είναι «Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα του Άγιον, εκπορευτών εκ Πατρός, φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν, ειν περοδοξολογούντες, ομοφρόνος βοόμεν, τριάς ομούσιες σώσον ημάς ο Θεός». Εξυπακούεται, αγαπητοί ακροατές, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας κάθε πιστός προσέχει, παρατηρεί, ακούει, βιώνει και συμμετέχει σε αυτά τα οποία λέγονται και σε αυτά τα οποία μέσα ακριβώς στην Ιερά Ακολουθία προσφέρονται σαν υψίστη παιδαγωγία στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία μας
διαστόματος του, η μνημογράφος ήταν την ανάγκη να μιλήσει ακόμα πιο συγκεκριμένα για τα τρία πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος προς την οποία απευθυνόμαστε, την οποία και ενδοξολογούμε και ευχαριστούμε, αλλά και προς την οποία απευθυνόμαστε οικετευτικά για το μεγάλο σκοπό που αναφέραμε προηγουμένως της Θεώσεως. Τον Πατέρα λοιπόν τον ονομάζει Αγέννητον, γιατί πραγματικά αποτελεί την πηγή της θεότητος και είναι αγέννητος. Αυτό μας το αποκαλύπτει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος, η αγαπημένος και παρθένος μαθής του Κυρίου, στο Ευαγγέλιο του. Και στη συνέχεια ο Υιός ονομάζεται γεννητός, γιατί προέρχεται προπάντων των αιώνων με γέννηση από τον Πατέρα. Δεν μπορούμε εμείς οι μεταπτωτικοί άνθρωποι, έστω και εν τη Εκκλησία ζώντες, εφόσον έχει αλλοιωθεί ο νους μας και η γνωσιολογική μας ικανότητα, γι' αυτό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει Πατέρας Αγέννητος και Υιός Γεννητός. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε πόσο ένας είναι αγέννητος και ο άλλος είναι γέννητος, και όμως είναι συναίδιοι. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι, λέει, εκπορευτών εκ Πατρός. Είναι το Πνεύμα το Άγιο το πρόσωπο αυτό που εκπορεύεται, που στέλνεται από τον Πατέρα για να προσφέρει στον καθένα μας τη σωτηρία. Φρονούντες κηρύττω μεν, με όλη μας έτσι την εσωτερική βεβαιότητα ότι αυτά που λέει η Εκκλησία μας δεν είναι στο ελάχιστο, δεν είναι στο παραμικρό, δεν είναι λανθασμένα, γι' αυτό και λέει φρονούντες κηρύττω μεν, έχοντας απόλυτα βεβαία τη συνείδηση αυτού του πράγματος, κηρύττω μεν άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν. Κηρύττουμε λοιπόν ότι η βασιλεία, το πατρόσχη του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Εφόσον ο Θεός Πατέρας είναι η πηγή της θεότητος, πριν από αυτόν δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα είναι άναρχος. Και θεότητα μίαν, ύμπερ δοξολογούντες, ομοφρόνος βοόμεν. Τι βοόμεν λοιπόν ομοφρόνος στην Παναγία Τριάδα, τριάς ομοούσιε, σώσον ημάς ο Θεός. Ξανά, άλλη μια φορά, βλέπουμε την ονομαστική ο Θεός, εις ένδειξη απολύτου και απεράντου σεβασμού, χρησιμοποιούμε μόνο ονομαστική και όχι κληρική προσφώνηση, γιατί η ονομαστική κρατάει την αυθεντικότητα του ονόματος. Διαβάζω και το επόμενο τροπάριο μόνο, το οποίο είναι το Θεοτοκείο. «Των χρόνων επέκεινα και προ αιώνων Θεών, εν χρόνο εκείησας, υπερφυός εν σαρκή, θεάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως, πάντες ομολογούντες, εκτενώς ή βοόμεν, της δόξης της αιωνίου πάντας αξίωσον». Να ευχαριστήσουμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στον ήχο και σας, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα είστε μαζί μας.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Προσφάτως, φίλοι και φίλες της εκπομπής, βρέθηκα στο κελί ενός διακριτικού και σοφού γέροντα σκητού, από αυτούς που συνάντησα τον καιρό της συγγραφής του βιβλίου μου «Συνομιλίες με ασκητές». Ένα βιβλίο που το κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Αστήρ. Δεν αναφέρω το βιβλίο αυτό για να το προβάλλω ή από συγγραφική ματαιοφροσύνη, αλλά γιατί ο κόσμος διψά για λόγο αυθεντικό και αυτόν δεν το βρίσκει παρά μόνον στα έργα των Αγίων Πατέρων και στα λόγια των γερών των ασκητών, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και προσεύχονται για όλους μας, για όλους τους λαϊκούς που τρέχουμε συνεχώς για τις βιωτικές μεριμνές μας και για τις ματαιόσπουδες επιδιώξεις μας, και ξεχνούμε την ψυχή μας και την πνευματική πορεία μας. Τρέχουμε οι περισσότεροι για τα χρήματα, περισσότερο απ' όλα για την κούφια δόξα του κόσμου τούτου και για τις απολαύσεις τις υλικές που φέρνουν πιο πολύ θλίψη παρά ψυχική εφορία και χαρά. Το θυμήθηκα σήμερα αυτόν τον καλό ασκητή και κυρίως για τα σοφά του λόγια που είπε ο ίδιος και τα κάνει πράξη στη ζωή του πριν τα διδάξει στους άλλους, σε αυτούς που τον επισκέπτονται. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου παραδόσεως που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποτέ δεν πρέπει να διδάξουμε στους άλλους κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλοί μιλούν συνήθως στους άλλους, παράδειγμα για νηστεία, χωρίς να νηστέψουν οι ίδιοι ούτε μια ημέρα. Μιλούν για την προσευχή χωρίς να προσεύχονται κατάλληλα οι ίδιοι, και άλλα πολλά παρόμοια που δεν τα πράττουν. Μιλούν γενικά και θεωρητικά και χωρίς πείρα των πραγμάτων αυτών, διότι θεωρούν σπουδαία να φωτίσουν τους άλλους ενώ οι ίδιοι μένουν αφώτιστοι. Έτσι λοιπόν ρώτησε και εγώ τον γέροντα Παρθένιο, αυτό είναι το όνομά του, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να μιλήσουν και να διδάξουν την αλήθεια της πίστεως σε έναν κόσμο που απομακρύνεται συνεχώς από το Θεό. Τον ερώτησα περισσότερο για να μου εξηγήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας στην Ορθόδοξη Ελλάδα, να ακούγεται καθημερινά και από όλα τα σχετικά μέσα της λεγόμενης ενημερώσεως, ο λόγος της πονηρίας και της ψευτιάς, ενώ ο λόγος της πίστεως και της αθείας, της πίστεως και της φιλοθεΐας, και όχι ο λόγος που πρέπει να ακούει ο λαός μας, δηλαδή το λόγο της πίστεως για την πνευματική πορεία των ανθρώπων. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Πρώτον, σε δεσμεύω να μην αποκαλύψει κανέναν που βρίσκομαι και τι κάνω. Δεν θέλω καμιά δόξα και καμιά προσωπική προβολή. Αυτά είναι άχρηστα πράγματα και ψυχοφθόρα.

Όχι αναγκαστικά. Διότι η αλήθεια δεν πρέπει να φθάνει μόνο στο μυαλό μας, αλλά στην καρδιά μας. Τα χέρια του μυαλού δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε το ρούχο του Θεού, ενώ η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πιάσει και το χέρι του Θεού ακόμα και να κρατηθεί από αυτό και να προχωρήσει. Έτσι δεν κάνουν και τα νήπια που πιάνουν το χέρι του γονιού τους για να στηριχθούν και να περιπατήσουν? Γι' αυτό γίνουμε όλοι νήπια μπροστά στο Θεό, και πρώτοι εμείς που το λέμε. Τότε αν γίνουμε νήπια μπροστά του, έρχεται και ο Θεός και μας δίνει το χέρι του και μας βοηθά πολυμερός και πολυτρόπος, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από αυτήν την βοήθεια, και από λύκους μας κάνει πρόβατα. Μου είπε και άλλα σημαντικά σε αυτή τη συνάντησή μας ο καλός πατήρ Παρθένιος. Εδώ να πω όμως ότι δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος που αναφέρω στις διδασκαλίες του βιβλίου Συνομιλίες με ασκητές, αλλά κάποιος συνώνυμός του, ο οποίος είναι εξίσου σοφός και όσιος με τον άλλον γέροντα Παρθένιο του βιβλίου. Αυτός λοιπόν ο γέροντας Παρθένιος που συνάντησα προσφάτως, ενώ ο άλλος έχει κοιμηθεί εν Κυρίω, μου είπε την ώρα που έφευγα την ακόλουθη φράση: αν θέλεις ο λόγος που λες στους άλλους να μπει στην καρδιά του και να τον φωτίσει, να ανοίγεις πρώτος εσύ την καρδιά σου, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κατανοητός ο λόγος σου και να φέρει καρπόν πνευματικό παρά μόνον με την αγάπη. Μόνον με την αγάπη προχωρεί και κερδίζει ο λόγος της αληθείας, γιατί μόνον η αγάπη δέχεται την αγάπη και αυτή ανοίγει και τις άλλες καρδιές. Διαφορετικά, εάν μιλάς με το μυαλό σε άλλους, αν μιλάς δηλαδή σε άλλο μυαλό, το έδαφος είναι σκληρό και ο σπόρος της αλήθειας δεν βρίσκει τη γη την αγαθή για να ριζώσει και να καρπίσει. Αγάπη λοιπόν, πριν απ' όλα και πάντοτε αγάπη. Θα κάνουμε τώρα το τακτικό μας πρώτο διάλειμμα με την φιλόχρηστη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη, και ύστερα θα επανέλθουμε στα λόγια του γέροντος Παρθενίου, που παραμένει ακίνητος πνευματικός φρουρός στο κελί του, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι και άγνωστοι γέροντες που προσεύχονται για όλους μας.

που μου είπε στην τελευταία μας συνάντηση ήταν η απάντηση στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει αυτήν την παρακμή της εποχής μας και την πονηρία που προκαλεί συνεχώς σκάνδαλα και αναστατώσεις στην κοινωνία. Και ο Γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Διάβασε την αρχή του 15ου κεφαλαίου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο Θεάνθρωπος λέγει στους μαθητές του: «Ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέ δε διού έρχεται». Ανένδεκτον σημαίνει αναπόφευκτον. Δεν μπορεί δηλαδή να έλθουν τα σκάνδαλα σε έναν τόσο άπιστο και πονηρό κόσμο. Αλίμονο όμως αυτόν που προκαλεί το σκάνδαλο και κλονίζει τους ανθρώπους και τους κάνει να αμαρτάνουν. Και λέει ο Χριστός στην συνέχεια ότι συμφέρει περισσότερον στον σκανδαλιστή αυτόν να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί στην θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους πιστούς ανθρώπους. Αυτά αναφέρει ο λόγος του Ευαγγελίου για τα σκάνδαλα. Είναι όμως απαραίτητο και αναπόφευκτο να έλθουν τα σκάνδαλα για να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμα πάνω στο μαξιλάρι της αδιαφορίας.

Άρεστη λοιπόν δηλωνώ ότι αναπόφευκτο είναι το γεγονός της ελεύσεως των σκανδάλων, όπως και η διαφθορά όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό. Στην σειρά των λόγων και των σκέψεων αυτών ήταν επόμενα να ρωτήσουμε τον γέροντα Παρθένιο και για την πονηρία που κατατρώγει τις σάρκες και του σημερινού κόσμου. Από την απάντησή του που ήταν μακρότατη θα αναφέρω τώρα τα εξής. Η πονηρία φίλταται, φανερώνει και βεβαιώνει την παρουσία και την δράση του διαβόλου στον κόσμο αυτόν, όπου ο Θεός επέτρεψε να παραμείνει και μετά την θυσία του Θεανθρώπου, διότι απελευθερώθηκε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και απέκτησε την δυνατότητα να απελευθερωθεί και από την αμαρτία διά της μετανοίας, εάν βεβαίως το θέλει. Η παρουσία του πονηρού διαβόλου επιτρέπει στον άνθρωπο να μάχεται κατά της πονηρίας και να καθαρίζεται με την βοήθεια του Θεού και να κερδίσει περισσότερα και μεγαλύτερη δόξα και ευτυχία στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα που λέει ο εκκλησιαστικός λόγος, το μέγα έλεος, αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με την σταύρωσή του. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος της μετανοίας και του αγώνος κατά της πονηρίας.

Και τι είναι η πονηρία, πάτερ μου, τον ερωτήσαμε. Και ο γέροντας απάντησε. Είναι αυτό που έκαναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο. Δηλαδή, η παρακοή και η παράβαση στο θέλημα του Θεού Δημιουργού. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό χωρίς να είναι θεολόγοι και φιλόσοφοι. Διαφορετικά, στον παράδεισο θα πήγαιναν μόνον οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι. Μας έδειξε δηλαδή ο Θεός την ώρα της μεγάλης θυσίας του, ότι πήρε μαζί του την ίδια μέρα στον παράδεισο που άνοιξε και πάλι με τις σταύρες του θεανθρώπου έναν άξεστο και αγράμματο κακούργο, τον μετανοημένο ληστή, μόνον και μόνον διότι μετενόησε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και αν θέλεις φίλτατε μια πιο χειροπιαστή απάντηση στο ερώτημά σου, θα σου πω ότι η πονηρία είναι η εχθρική συμπεριφορά έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο απονήρευτος βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ανθρώπους, καλούς ή κακούς, και τους σέβεται και τους αγαπά όσο μπορεί και ποτέ δεν τους βλάπτει και δεν τους αδικεί. Τους θεωρεί ως όμοιους με τον εαυτό του και αν έχει πίστη και αρετή τους βλέπει σαν αδέλφια του και μάλιστα ως καλύτερους από αυτόν και ανάλογα τους αντιμετωπίζει. Δεν ασχημονεί ποτέ, αλλά πάντοτε είναι ευεργετικός, μιμούμενος το Χριστό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος.

φίλοι και φίλες της εκπομπής, γιατί θυμήθηκα τον γέροντα Παρθένιο σήμερα, θυμήθηκα και τον ίδιο και τα λόγια του, αυτά που μου είπε για την πονηρία και για άλλα θέματα. Συζητήσαμε μαζί του 3 ώρες και όπως είναι φυσικό δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε ένα ημίωρο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και πάλι στο γέροντα αυτόν που έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα πνευματικότητος και αγωνίζεται τον καλό αγώνα στο ερημικό κελί του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι μια φράση του για την πονηρία, για την οποία μου μίλησε πολύ διεξοδικά, όπως προανέφερα. Η φράση του αυτή που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μου την ανέφερε με μια εικόνα, λέγει τα εξής: η πονηρία είναι σαν τα γένια. Όταν τα παιδιά είναι μικρά και αθώα, δεν έχουν γένια. Όταν μεγαλώσουν όμως, αποκτούν γένια και άλλες κακές και αμαρτωλές συνήθειες. Μιλούσε με βλέμμα ηλαρό, σαν να ήθελε να μου πει μεταφορικά μια αλήθεια της ζωής. Και εγώ τότε τον ρώτησα πολύ αυθόρμητα: «Τότε, πάτερ μου, γιατί έχετε γένια κι εσείς?» Και εκείνος με πολύ ετοιμότητα μου απήντησε αμέσως: «Για να μην ξεχνούμε, παιδί μου, και εμείς ότι είμαστε αμαρτωλοί και για να βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε». Του φίλησα το χέρι πολύ ωφελημένος από όσα μου είπε και σε άλλη πνευματική μας επικοινωνία θα πω και όλες τις άλλες αλήθειες που μου ανέφερε. Γιατί όσα μου είπε αξίζει τον κόπο να ακουστούν ευρύτερα, γιατί αποτελούν και μας δίνουν τον αντίλαλο της αληθινής ορθοδόξου παραδόσεως.

Ο ιερομόναχος γέροντας Παρθένιος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής, έχει υπερβεί την ηλικία των 90 ετών. Αλλά το πνεύμα του είναι πολύ νανικό σε καθαρότητα και σφρίγους. Διότι η Θεία Χάρις δυναμώνει και στηρίζει όσους αγωνίζονται με ταπεινοφροσύνη και αληθινή αγάπη στο Θεό, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και άλλη μια φράση του γέροντος Παρθενίου ήταν: «Όποιος αγωνίζεται, παιδί μου, να καθαριστεί και να σωθεί από το σκοτάδι αυτού του κόσμου, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δοξάζει τον Θεό, αφού το θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να φτάσουν στην επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός». Αυτό μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ας διαβάζουμε καθημερινά το Ευαγγέλιο, έστω και μια μόνο σελίδα του, και ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα κατά της πονηρίας. Ήταν και είναι πάντοτε ο στόχος μας ένας, να σωζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να δοξάζουμε και τον υπερένδοξο τριαδικό Θεό μας.

0: πλησίασε και πάλι το τέλος της επικοινωνίας μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα επικοινωνήσουμε και πάλι σαν μια μεγάλη πνευματική συντροφιά την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε από καρδιάς να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε σε όλα εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Άθος σημαίνει λευκός από το έθο, από το ρήμα έθο. Σημαίνει λαμπρός. Και πραγματικά ήταν σαν μια προφητεία που ακούσε έκαμαν οι αρχαίοι προγονείς μας, ονομάζοντας εκείνο το βουνό Άθος, που τώρα στη χριστιανική εποχή στολίζει την κορυφή του η Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, της κατεξοχήν εορτής του Φωτός. Αλλά το Άγιον Όρος έχει μια σχέση, σύμφωνα με την παράδοση και με τη μεγάλο νησό μας, με την Κύπρο. Όταν κάποτε η Παναγία μας θέλησε να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο στο Κίτι, στη Λάρνακα, άλλαξε η θάλασσα τη διάθεσή της και τα μανιασμένα κύματα έφερε το καράβι που τη μετέφερε τη Λάρνακα, το μετέφερε στο Άγιον Όρος. Και την ώρα που έφτασε το καράβι, σύμφωνα με την παράδοση αυτή, στα νερά του Αγίου Όρους, όλα τα είδωλα των πόλεων, γιατί πριν κατηγηθεί από τους μοναχούς το Άγιον Όρος, ήταν γεμάτο από ειδωλολατρικές πόλεις, που τα ερείπια τους τα βρίσκουμε σήμερα με τις ανασκαφές. Λοιπόν, όλα τα είδωλα εκείνων των πόλεων άρχισαν να πέφτουν και να φωνάζουν τα δαιμόνια. Έρχεται η Μητέρα του Θεού. Και της Παναγίας μας της άρεσε πολύ αυτό το βουνό και το εζήτησε από τον Κύριό μας και του είπε: «Υιέ μου και Θεέ μου, να μου το δώσεις αυτό το περιβόλι, αυτό το βουνό, να το κάνω περιβόλι, να το αφιερώσω στην αιώνια λατρεία σου». Και ο Κύριος της το έδωκε. Γύρω στα 800, ένας στρατηγός του Βυζαντίου, πολεμώντας με τους Άραβες κάτω στην Αραβία, εσκλαβώθηκε, ενικήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή. Μέσα στη φυλακή του Σαμαρά, όπως λεγότανε η πόλης, κατάλαβε ότι αυτό που του έγινε ήταν σαν κάποια τιμωρία, διότι αθέτησε την υπόσχεσή του. Είχε υποσχεθεί στο Θεό πως θα γίνει μοναχός. Αλλά μετά οι δόξεις του κόσμου, οι τιμές, οι νίκες, οι φιλοδοξίες του βγάλαν αυτό τον αγαθό πόθο από την καρδιά και συνέχισε τη στρατιωτική του καριέρα. Όμως η Παναγία, όντας μέσα στη φυλακή, τον επισκέφτηκε και του είπε: «Θυμήσου την υπόσχεσή σου». Και την παρακαλούσε την Παναγία, την παρακαλούσε να τον ελευθερώσει. Θαυματουργικά παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος και του λέει: «Με έστειλε η Παναγία να σε βοηθήσω. Τι θέλεις? Να με βγάλεις από τη φυλακή». «Α», λέει, «από τη φυλακή δεν θα σε βγάλω εγώ. Θα σε βγάλει ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, που ειδέχτηκε στην αγκαλιά του Χριστό μας, 40 ημερών βρέφος». Και μετά από λίγο επέστρεψε με τον Άγιο Σιμεών, τον ευλόγησε ο Άγιος Σιμεών, έπεσαν οι αλυσίδες του από τα χέρια και τα πόδια, άνοιξαν οι πόρτες, βγήκε έξω, έγινε μοναχός στη Ρώμη, πηγαίνοντας να προσκυνήσει τους τάφους των Αγίων Αποστόλων, και με ένα πλοίο που ευρύκε, που ταξίδευε από τη Ρώμη προς την Κωνσταντινούπολη, θέλησε να έλθει προς τον Άθωνα, γιατί έτσι το διάταξε η Παναγία. Και τότε, μπαίνοντας μέσα στο πλοίο, εκοιμήθηκε, το παρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε: «Το του Άθωνος όρος, το οποίο ενέλαβον από τον Υιόν μου και Θεόν, κληρονομήν η δική μου, είναι όσοι θέλουν να αναχωρήσουν από τα κοσμικά φροντίδας και την ταραχήν του κόσμου, μεταβαίνουν εκεί για να δουλεύουν τον Θεόν απερισπάστος και χωρίς απασχόληση θα σου δώκω. Και από τον ίν θα λέγεται Άγιον Όρος και κήπος ειδικός μου. Αγαπώ δε εξαιρέτως και βοηθώ εκείνους όσοι μεταβαίνουν εις το όρος αυτό να δουλεύσουν ολοψύχως το Θεό, και θέλει έλθει καιρός, οπότε τούτο θα γεμίσει απ' άκρου εις άκρου με πλήθος μοναχών. Επί τούτο χέρι και αγαλιά το πνεύμα μου, διότι ούτε ενούν και δοξολογούν διαπαντός το όνομα του Ιεμού Υιού και Θεού. Και δεν θέλω χωριστεί από αυτόν αληθώς, εάν και ούτε φυλάτων τα εντολάς αυτού, θέλω δε μεγαλύνει το όνομα του όρους τούτου εις ανατολήν και δύσιν, νότων και βοράν, και ακουστών θέλω ποιήση τούτο εις όλων των κόσμων. Τους δε υπομένοντας εις αυτό θλίψην και στενοχωρίαν, μεγάλων χαρισμάτων θέλω αξιώσει αυτούς εν τη μεγάλη ημέρα του Υιού μου, και θέλουν έχει εξ εμού μεγάλην βοήθειαν, διότι θα είμαι τροφός, ιατρός και τα πάντα εις αυτούς». Πραγματικά, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η υπόσχεσή μας που έδωκε εις τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη η Παναγία Μητέρα μας εκπληρώνεται επακριβώς από το 800 που του παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει αγιορείτης μοναχός που να μην έχει σκυρτήσει η καρδιά του είτε από ένα όραμα της Παναγίας, είτε από ένα θαύμα, είτε από μια παρηγορία. Εάν δεν είχαμε τη γλυκύτητα της παρουσίας της Παναγίας Μητέρας μας, αλήθεια σας λέγω, δεν θα μπορούσαμε να καθίσουμε σε εκείνο το βράχο. Θα είχαμε γυρίσει στον κόσμο. Όμως η δική της παρουσία μας κρατάει εκεί, μας γλυκαίνει, μας δίνει πολλές δωρεές και χάρητες. Πού ήθε μερικές από αυτές να χαρίσει και σε εσάς εδώ μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος Πέτρος έγινε τελείως ερημίτης. Γυμνός πέρασε στο Άγιον Όρος 56 χρόνια, τρώγοντας
άγρια βότανα και βελανίδια. Ήταν ο πρώτος ασκητής, ο πρώτος Άγιος Αγιορείτης. Μετά από αυτόν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης όπως λέγεται του Αθωνικού Μοναχισμού, μια μεγάλη μορφή, μια καρδιά που φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού μας, ένα γενναίο πρόσωπο, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, οργανωτικό πνεύμα, αλλά γεμάτος από τρυφερότητα. Πόσες φορές δεν του παρουσιάστηκε η Παναγία μας. Όσοι θα ήλθετε από τους Άνδρες στο Άγιον Όρος και επισκεφθήκατε το αγίασμα της μεταξύ Λαύρας και Μορφωνού, θα θυμάστε πόσο συγκινητικό είναι εκείνο το αγίασμα. Είχε ο Άγιος Αθανάσιος απαυδίσει από το κτίσιμο του μοναστηριού, διότι δεν είχε τα μέσα να του συνεχίσει. Πάρα πολλοί πειρασμοί και σκάνδαλα από μέρους και του δαίμονος, αλλά και από τους άλλους αγιορείτες εκεί ασκητές, που συνεχώς το έβαζαν εμπόδια στην πορεία του, και αποφάσισε να εγκαταλείψει μισοκτισμένο το μοναστήρι και να φύγει από τον Άθωνα, να βρει αλλού το αποασκήσεως. Μετά από 2,5 ώρο δρόμο, πηγαίνοντας προς τις καριές, μόνος του, αποκαμωμένος από τη σκέψη και τη μελαγχολική διάθεση, ξαφνικά του βλέπει μπροστά ένα αστραπόμορφο όν. Εφοβήθηκε, έκαμε το σταυρό του, γιατί ενόμιζε πως πρόκειται για εμφάνεια του διαβόλου. Πολλές φορές, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός για να μπορέσει ακόμα και τους εκλετούς να παρασύρει στην πλάνη. Η Παναγία μας του είπε: «Μην κάνεις σταυρό. Όσους σταυρούς κι αν κάνεις, δεν πρόκειται να φύγω. Εγώ είμαι η Παναγία», ανατρίχεσαι ο Άγιος Αθανάσιος. «Και τι θέλεις από μένα? Πού πας?» «Είμαι απαυδισμένος. Δεν μπορώ πια, θα φύγω». «Καλά, νομίζεις πως μόνος σου είσαι εδώ? Γύρνα πίσω και θα δεις τη βοήθειά μου. Δεν σε πιστεύω», της λέει ο Άγιος Αθανάσιος, «ότι είσαι η Παναγία». Και ο Άγιος εκρατούσε ένα σιδερένιο μπαστούνι, ένα σιδερένιο ράβδο, του λέει: «Η Παναγία, δώσ' μου το ραβδί σου». Το επήρε και μια πέτρα μεγάλη που είναι εκεί, τη χτυπάει σταυροειδώς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εράγησε η πέτρα και βγήκε ποτάμι τόσο νερό. Μια αγκαλιά δεν το χωράει. Μέχρι σήμερα σώζεται και θεωρείται σαν ιαματικό νερό. «Γύρισε», του λέει, «πίσω και θα δεις το θαύμα μου». Γύρισε στη Λαύρα και μόλις μπήκε στο μοναστήρι, να τη Παναγία πάλι. Αμέσως μετά την πόρτα μέσα του παρουσιάστηκε, του λέει: «Μην ανησυχείς, παιδί μου. Πήγαινε στις αποθήκες». Επήγε στις αποθήκες, τις βρήκε γεμάτες από σιτάρι, το αρτοποιείο από ψωμί, το ελαιοδοχείο από λάδι. Και κατάλαβε ότι είναι θέλημα της Παναγίας να μεγαλυνθεί το όρος. Έκαμε τη Λαύρα και αυτό ήταν. Ετέθησαν τα θεμέλια του κοινοβιακού αγιορητικού μοναχισμού. Η Παναγία μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του μοναχισμού μας. Έκτοτε, πόσες και πόσες φορές δεν παρουσιάστηκε η Παναγία μας στους Αγίους και δεν έδειξε εμφανώς την παρουσία της. Αλλά μήπως και στο δικό μας τον Άγιο, τον Κτήτορα, τον Άγιο Σίμωνα τον Μυροβλήτη, η Παναγία μας δεν το διάταξε να κάνει το μοναστήρι? Ήταν ασκητάκος μέσα σε μια σπηλιά, κάθε γρή, όσοι θα ήλθατε θα τη θυμάστε, απέναντι από το μοναστήρι μας, βόρεια, πολύ κοντά, ένας μεγάλος λάκος, ένα μεγάλο ρέμα χωρίζει το μοναστήρι από το σπήλιο, και δεν ήρθε το Χριστουγέννων όπως προσήφιετο, τον περιέλαψε φως, το άκτιστο φως, και είδε μπροστά του σαν σε βίντεο όπως βλέπουμε σήμερα το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας, και άκουσε γλυκιά τη φωνή της Παναγίας Μητέρας μας: «Σίμων, Σίμων, καλά κάμεις και κάμεις άσκηση. Μέχρι τώρα έσωσες τον εαυτό σου. Από τώρα και στο εξής θα κάμεις μοναστήρι εκεί που φαίνεται η πέτρα και λάμπει το φως, και εγώ θα σε βοηθήσω». Έκτισε το μοναστήρι και μέχρι σήμερα 800 περίπου χρόνια χιλιάδες πατέρων έχουν σωθεί εκεί, που τα λείψανά τους ευωδιάζουν στο κημητήριο. Αλλά αν θα αναφερθούμε αναλυτικά στους βίους όλων των αγιοριτών πατέρων, θα μας χρειαζόταν ένας μήνας να καθίσω στη Λεμεσό και να έχω 30 στόματα και περισσότερα να σας διηγούμε. Θα σας πω εμπειρίες από πατέρες που εγνώρισα, γιατί όσο και να κάνουμε, οι άνθρωποι έχουμε κάποια, όχι δυσπιστία, δεν μπορώ να το πω δυσπιστία, αλλά έχουμε κάποια δυσκολία στο να πιστέψουμε στα παλιά. Τα ακούμε, τα παραδεχόμαστε, αλλά εκείνο ήταν το καιρό εκείνο, τα παλιά χρόνια. Τώρα στην εποχή μας η Παναγία υπάρχει στο Άγιον Όρος, εμφανίζεται στο Άγιον Όρος. Αλλά σας είπα προηγουμένως, εάν δεν εμφανιζόταν η Παναγία στο Άγιον Όρος, θα είμαστε τρελοί εμείς να καθόμαστε εκεί και να φυλάμε σαν μαύροι κόρακες στα βράχια? Θα έχετε διαβάσει πολύ τον βίο και τη διδασκαλία του μεγάλου νηπτικού πατέρα, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο Άγιος, όντως Άγιος είναι, ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, επέρασε πολύ σκληρή ζωή, πάρα πολύ σκληρή ζωή. Έφτασε στα μέτρα των παλιών ασκητών της Αιγύπτου και της Συρίας. Με ανηλαίτη άσκηση προς τον εαυτό του, κατάφερε και έπιασε τον Θεό από τα πόδια του, τον έβαλε στην καρδιά του
και ο Θεός τον χρησιμοποίησε σαν όργανό του να αναβιώσει πάλι ο μοναχισμός του Άγιον Όρος. Γιατί αν ο γέρον Ιωσήφ δεν προηγείτο μια 25 ετία πριν, το Άγιον Όρος σήμερα δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν από πλευράς ψύχου υλικού. Άφησε πίσω του μια γενιά ενδόξων, γενναίων ψυχών. Τον Παπα Εφραίμ του Κατωνακιώτη, τον μεγάλο αυτόν αετό των Κατωνακίων, τον Παπα Εφραίμ του Φιλοθεήτη, τον Παπα Χαράλαμπο του Διονυσιάτη, τον Γέρο Ιωσήφ τον Κύπριο, τον Παφίτη που είναι στο Βατοπέδι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εγέμισαν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους με νέα παλικάρια. Αλλά ο Γέρο Ιωσήφ αυτό που απέκτησε, το απέκτησε σαν χάρισμα από την Παναγία μας. Πόσες φορές αγωνιζόμενος έφτασε στο Αμήν, είχε μια φορά πολύ σφοδρό πόλεμο. Μας τα διηγήθηκαν τα πνευματικά του παιδιά. Τόσο πολύ είχε που απελπίστηκε. 8 χρόνια ανελαίωτος πόλεμος. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν ένα μαρτύριο. Και όπως δεν εκοιμάτω κάτω, χαμέ, αλλά είχε ένα σκαμνάκι, ένα σκάμνο, και έγινε το κεφαλάκι του να τον πάρει ύπνος. Αλλά και ο διάβολος δεν τον άφηνε. Απελπίστηκε και λέει: Θεέ μου, δεν μπορώ πλέον. Και πρώτα-πρώτα παρουσιάστηκε ο Κύριος μας. Άνοιξε τα χέρια του σταυρωμένους, έτριχαν τα αίματα από τις παλάμες και από την πλευρά του και λέει: Ιωσήφ, εγώ κοίταξε τι έπαθα για σένα. Εσύ ένα πειρασμό για την αγάπη μου δεν μπορείς να τη δειχθείς. Έλειωσε ο πατήρ Ιωσήφ. Θεέ μου, σ' αγαπώ και θα συνεχίσω να σηκώνω το σταυρό μου. Μετά από λίγο, όπως πήγε στο εκκλησάκι, πάρα πολύ μικρό το εκκλησάκι, δύο φορές σαν το τραπέζι είναι, στα σκαλάκια της Αγίας Άνης, όπως υποσήφιο το μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, εσωματοποιήθηκε η εικόνα όπως την έχουμε τώρα, η Παναγία μας ζωγραφισμένη, σωματικά, και ο Χριστούλης μας με το παχολό του χεράκι λέει, τον εχάδεψε στο πρόσωπο. Παναγία μας του λέει: Μη φοβάσαι, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και τρεις φορές τον ασπάστηκε. Θα μου πείτε, ποιος δεν θα ζήλευε αυτή τη στιγμή? Μακάρι και από μακριά, από την Ελλάδα, εσείς να βλέπετε την Παναγία, και εγώ από την Κύπρο να την έβλεπα και θα λέγαμε: Ας πεθάνουμε τώρα. Και φανταστείτε τρεις φορές να σας σπαστεί η Παναγία. Πήρε φτηρά, συνέχισε την άσκησή του και έγινε αυτός που έγινε. Να μην πολυλογούμε, επειδή θέλετε να κάνετε και ερωτήσεις μου, πατήρ Σπυρίδων. Να φτάσουμε στις ημέρες μας, στον πολυσέβαστο και μακαριστό πλέον πατέρα Παΐσιο. Ο γιατρός που του είχαμε την εγχείρηση την τελευταία φορά ο θεράπων, ο κύριος Μπλάντζας, ευλαβέστατος χριστιανός και άρεστος επιστήμονας, άλλωστε όπως το είπα, εάν δεν ήσουν τέτοιος που είσαι, δεν θα σε αξίζει ο Θεός να χειρουργήσεις και να κουράρεις στο νοσοκομείο έναν άγιο άνθρωπο. Ήρθε μετά την κίνηση του πατρός Παΐσιου στο μοναστήρι και επί τρεις ώρες μας διηγείτο πώς συμπεριφέρθηκε ο πατήρ Παΐσιος μέσα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη μέρα που έκαμε την αφαίρεση της έδρας και του βάλανε παραφύση έδρα, ήταν όπως ήταν εξαντλημένος, γεμάτος τα σωληνάκια της αιμοδοσίας, των ορών, της αναπνευστικής οδού. Εμπήκε μέσα ο γιατρός στην απομόνωση και κοίταζε μία εικόνα της Παναγίας μικρή που είχε στο προσκέφαλό του. Του λέει ο πατήρ Παΐσιος: Γιατρέ, γιατί κοιτάς αυτή την εικόνα? Γέροντα, μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα, αλλά ξέρεις, είχαν λογισμό αυτές τις μέρες. Πώς άραγε να ήταν η Παναγία μας? Γιατί βλέπουμε διάφορες απεικονίσεις. Πότε τη βλέπουμε σαν νεαρή κοπελίτσα, πότε τη βλέπουμε σαν αγριά. Πώς ήταν άραγε η Παναγία μας? Ποια είναι η κανονική της απεικόνιση, αυτή που παρουσιάζεται στις βυζαντινές εικόνες ή αυτή που έχουν οι καθολικοί? Κοίταξε λίγο ο πατήρ Παΐσιος να βεβαιωθεί ότι δεν ήταν κανείς άλλος και πήγε, σηκώθηκε ορθώς επάνω στο κρεβάτι. Εφοβήθηκα, μας λέει ο γιατρός, μήπως του φύγουν τα σωληνάκια και μείνει στον τόπο. Και λέει: Άκου να σου πω, ευλογημένη ψυχή, όπως τη βλέπεις έτσι την είδα. Τρεις φορές την είδα. Και να πεις όλους, έτσι είναι η Παναγία μας. 45 με 50 χρονών γυναίκα. Έτσι ζωγραφίζεται. Να σας πω και ένα από το μοναστήρι μας. Το 1989, όσοι ήρθατε το ξέρετε. Το 1989 είχαμε πλύνει τα πιθάρια μας, τα μεγάλα, μεγάλους πίθους, από 800 κιλά μέχρι 200 τα μικρότερα. Είναι 27 πιθάρια. Κάτω από την εκκλησία μας έχουμε καμάρες παλές που βάζουμε το λάδι. Είχαμε πλύνει τα πιθάρια μας, τα αναποδογυρίσαμε να στεγνώσουν και περιμέναμε το λάδι από το μετόχι μας της Ορμελίας 3 τόνους να το βάλουμε μέσα. Από το τελευταίο πιθάρι είχαμε βγάλει τα τελευταία 8 κιλά. Εμαγειρέψαμε στην αγρυπνία των εισοδίων της Παναγίας μας. Όλη εκείνη η νύχτα ήταν μια νύχτα χαρμονής από τις ωραιότερες αγρυπνίες που έκαναμε. Ο γέροντας ξαφνικά, όπως στεκόταν στο θρόνο, βγάζει το μανδύα, έφυγε. Νομίσαμε κάποια εξομολόγηση θα έχει. Δεν ήρθε στο υπόλοιπο της αγρυπνίας. Ήρθε το πρωί στη λειτουργία μας, ήταν όλος χαρά. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε, ούτε τολμούσαμε να το πούμε, γιατί γέροντα έτσι είσαι σήμερα. Τελείωσε η λειτουργία, έφυγε. Την άλλη μέρα, τη
της Αγρυπνίας, επήγε ο οικονόμος του μοναστηριού, ο πατήρ Χαρίτων, ο διάκος, να πάρει το λάδι από τα μπετόνια, τα πλαστικά, να τα μεταγγίσει στα πιθάρια μας. Άναψε το καντελάκι της Παναγίας μας, έχουμε μια παλιά εικόνα, την οδηγήτρια, που ήταν μαυρισμένη από τη φωτιά που είχε πιάσει παλιά στο μοναστήρι. Είπε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, εκάπνισε και ξεσκέπασε το πρώτο πιθάρι να βάλει το λάδι. Ανοίγοντάς το, βλέπει το πιθάρι μέχρι πάνω στο χείλος γεμάτο από λάδι. Τα έχασε. Πάλι, ποιος ήρθε εδώ και μπήκε μέσα και άδειασε το λάδι. Το κλειδί είναι 3 κιλά, σιδερένιο. Και η πόρτα πρέπει να είσαι 2 φορές σαν και εμένα να την ανοίξεις, σιδερένια. Δεν είναι δυνατόν να μπει κανείς άλλος μέσα. Και κάποιο λάθος κάναμε, πώς το αφήκαμε. Πάει στο μάγειρα, του λέει πάτρε Χαράλαμπε, από πού σου δέκα το τελευταίο λάδι. Λέει από το πρώτο πιθάρι. Γυρίζει πίσω. Λέει κάποιο λάθος έγινε. Μετράει ξανά τα μπετόνια, ήταν γεμάτα όλα. 76 μπετόνια. Ανοίγει το δεύτερο πιθάρι, κοιτάζει και το δεύτερο πιθάρι μέχρι επάνω, άλλα 250 κελά. Τα έχασε. Πάει στον πατέρα Μύρωνα τον επίτροπο, του λέει πάτρε Μύρων, κάτι δεν πάει καλά. Λέει τι δεν πάει καλά, τι έπαθες. Τα πιθάρια, τα δύο είναι γεμάτα με λάδι. Λέει τα καλά σου. Όλες τα καλά μου είμαι, τα πιθάρια δεν είναι καλά. Έλα να το δεις. Πήγανε κάτω, το διαπίστωσαν. Πήγαν στο γέροντα και εξομολόγησε, το διέκοψαν. Του λέει ο γέροντας, το ξέρω. Αφήστε το πόγο στους πατέρες. Εκκλείστηκε 3 μέρες μέσα στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαγδαλίνης, δεν τον είδαμε. Της Αγίας Εκατερίνης φώναξε όλη την αδελφότητα και άρχισε έτσι χαριτολογώντας να μας πειράζει, αστειευόμενος λίγο, και λέει στο τέλος σοβαρά να ευχαριστήσουμε και την Παναγία μας για το θαύμα που μας έκαμε. Λέμε ποιο θαύμα, γέροντα? Για το λάδι που μας έδωκε. Αλλά δεν πήραμε εμείς χαμπάρι, δεν καταλάβαμε τι μας έλεγε. Καλά δεν καταλάβατε τι σας είπα? Όχι, γέροντα. Παναγία μας έδωκε 500 κιλά λάδι. Πού? Στο λαδαριό. Αμέσως. Άξιον εστί, Θεοτό και Παρθένε, σαν τρελή έκαναμε. Πήγαμε κάτω, άλλος έπαινε με τη χούφτα και αλήφθηκαν, έγιναν σαν τους ποντικούς που μπαίνουν στο λάδι. Άλλοι πίνανε λάδι. Μια μεγάλη χαρακά με την παράκληση. Και το απόγευμα έφτασε ο πρώτος ευλογημένος άνθρωπος. Ένα μωρό 10 χρονών από τον Ντάρμσταντ της Δυτικής Γερμανίας, που ήταν καθυστερημένο, ήταν Μογγολάκι και είχε παρουσιάσει και συμπτώματα οστεοπορώσεως. Οι γονείς του, 30 χρονών και 28, είχαν λιώσει. Η γυναίκα είχε γυναικολογικό πρόβλημα. Άλλο μωρό δεν μπορούσε να κάνει. Γύρισαν από τον γιατρό που διαπίστωσε ότι το παιδί πάσχει από σοβαρό πρόβλημα και είπε ότι μέχρι 12 χρονών θα ζήσει το μωρό, αλλά τα κοκαλάκια του θα λιώσουν όλα, θα γίνει ένα σακούλι από κρέας και θα σας πεθάνει. Γύρισαν, έκλαιγαν όλη τη νύχτα. Όπως κοιμόταν ο πατέρας, αισθάνθηκε, ήταν και φαλακρός, πιο φαλακρός από μένα. Δεν σας βγάζω το σκούφο γιατί άμα δείτε, είμαι πολύ φαλακρός. Λοιπόν, και τον χάριψε το κεφάλι. Νόμιζε είναι η γυναίκα του. Ξυπνάει, τι να δει. Ένα φως μέσα στο δωμάτιο και μια γυναίκα μεγαλοπρεπής, με μπλε φόρεμα και κόκκινο, του λέει: Αντώνη, παιδί μου, Αντώνη το λέγανε, γιατί κλαις? Ποια είσαι εσύ που μπήκες μέσα στο σπίτι μου? Δεύτερη φορά το χαϊδεύει. Δεν με γνωρίζεις, παιδί μου? Όχι, δεν σε γνωρίζω. Είμαι η Παναγία. Πάτρι μου, λέει, μόλις μου είπε είμαι η Παναγία, έμεινα σαν να έπαθα καρδιακή προσβολή. Και τι θέλεις από μένα? Εγώ από σένα δεν θέλω, παιδί μου, τίποτα άλλο. Πάρε το μωρό σου και φέρ το στο περιβόλι μου και εκεί θα γίνει καλά. Εξαφανίστηκε. Άργησε να συνέλθει, ξυπνάει τη γυναίκα του. Της λέει: Γυναίκα, αυτό και αυτό. Του λέει η γυναίκα του: Τι δουλειά έχει η Παναγία με εμάς? Από τότε που εβάφτισαν το μωρό, δεν είχαν ξαναπάει στην εκκλησία. 10 χρόνια. Άλλωστε, αυτό που λες ότι η Παναγία έχει περιβόλει, είσαι στα καλά σου, έχει η Παναγία περιβόλει. Κοιμήθηκαν. Μετά από ώρα, ξανά το χαϊδεύει στο κεφάλι και του λέει: Μόνο τη φωνή του άκουσα, πάτερ μου, λέει, δεν την είδα. Πες της γυναίκα σου ότι έχω και περιβόλει και το μωρό σας θα το κάνω καλά. Πάρ' το και φέρ' το. Σηκώθηκε ο άνθρωπος, εξύπνησε τη γυναίκα του. Το πρωί πήγαν στην εκκλησία, βρήκαν τον παπά. Ευτυχώς ο παπάς είχε έρθει εκείνο το καλοκαίρι στο μοναστήρι. Είχαμε γνωριστεί, πολύ καλός παπάς και δάσκαλος μαζί, χρυσός άνθρωπος. Τους λέει: Και βεβαίως η Παναγία μας έχει περιβόλει. Και πού είναι πάτερ? Τους έδειξε το χάρτη. Επήρε ο άνθρωπος το αυτοκίνητό του, έφτασε στην Ουρανούπολη. Τον πρώτο μοναχό που βρήκε ήταν δικός μας μοναχός. Τον επήρε, τον έφερε στο μοναστήρι. Επήγαμε κάτω στα πιθάρια, διαβάσαμε την παράκληση, αλείψαμε το μωρό όπως τα μυρώνουμε στη βάφτιση, και την άλλη μέρα το μωρό, την ώρα που ψάλαμε όλοι μαζί την παράκληση στην εκκλησία της Παναγίας μας, επήγε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, κάμε 3 φορές το σταυρό του σαν παλιός καλόγερος, βάλει 3 στρωτές μετάνοιση και σηκώνει τα χεράκια του. Παναγία μου, κάμε με καλά και θα έρθω καλόγερος στο περιβόλι σου. Ποιος το έδιδαξε αυτό το μωρό που δεν μπορούσε να πει το όνομά του, να πει αυτά τα λόγια? Το μωρό έγινε καλά. Μέχρι σήμερα 36 περιπτώσεις μας αναφέρθηκαν
θαυματουργικών νοιάσεων, ιδίως από καρκίνους, αυτό το λαδάκι. Τώρα μας τέλειωσε. Αλλά ο γέροντας είπε ότι αυτό που έγινε δεν έγινε για κανένα άλλο λόγο παρά για να πιστοποιήσει η Παναγία Μητέρα μας την προστασία της που έχει για μας τα παιδιά της. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί μου, καλόγεροι, μπορεί να είμαστε ανάξιοι της κλήσεως που μας έκαμε, μπορεί να είμαστε τυποτένιρα σοφόροι, αλλά όμως το ότι είμαστε παιδιά της Παναγίας, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Μας υποσχέθηκε θα είναι η μητέρα μας. Είναι μητέρα μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι τροφός μας. Είναι τροφός μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι γιατρός μας. Είναι γιατρός μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι τα πάντα για μας. Και είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό, όπως σας είπα και τρίτη φορά το επαναλαμβάνω, αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση στις παρουσίες της, δεν θα ήμασταν βλάκες να καθόμαστε να φυλάμε τα βράχια. Ο Παπαεφρέμ ο Κοτονακιώτης είχε φέρει στο τέλος της ζωής του τον πατέρα του τον Μακαρίτη και έγινε μοναχός. Ονομάστηκε Γέρο Ιώβ. Γεροντάκι, ευλαβέστατο, αλλά ταλαιπωρημένος από τη ζωή. Τα κατουνάκια, ξέρετε, δεν είναι και τόσο άνετα όπως η Λεμεσός, ούτε το οποιοδήποτε τελευταίο χωριό. Βράχια και μόνο βράχια, από εδώ βράχος, από εκεί βράχος, βράζει ο τόπος από τη ζέστη, 50 βαθμούς φτάνει το καλοκαίρι, σαν είσαι στην Αίγυπτο, χωρίς νερό τότε, χωρίς δρόμο, χωρίς φαγητό, χωρίς επισκέπτες, τίποτε. Ένα γεροντάκι θέλει την περιποίηση. Θέλει το ψαράκι του, θέλει το λαδάκι του, θέλει τα κυπουρικά του, θέλει τα φρούτα του, θέλει το γαλατάκι του. Στα κατουνάκια τι να φάει ένα γεροντάκι, παξιμάδι, αρρώστησε και είχε κουραστεί. Και όπως το μεσημέρι ήταν ξαπλωμένο στο κρεβατάκι του, να η Παναγία μας τον παίρνει, το χαϊδεύει. Παππού, γιατί στενοχωρείσαι? Δεν θέλω να στενοχωρήσει. Άκουσες, του σου είπα. Δεν θέλω να στενοχωρήσει. Αυτά που υποφέρεις για την αγάπη μου θα στα ανταποδώσω εγώ στον ουρανό. Τον υφίλησε και έφυγε. Ο παππούς σε λίγο εκοιμήθη. Όντας από τον Ασανά μας προς το μοναστήρι, στα μισά του δρόμου, όσοι ανεβήκατε και ιδίως το καλοκαίρι, καταλάβατε τι σημαίνει να ανεβαίνει στον ανήφορο της Ιμονόπετρας. Βρίσκομαι ένα προσκυνητάρι. Είναι το προσκυνητάρι της Υπακούης λεγόμενο. Που είναι ζωγραφισμένο εκεί, ένα σαν εκκλησάκι, έχει στον τοίχο τον Ανατολικό, ζωγραφισμένο την Παναγία Οδηγήτρια, από εδώ τον Άγιο Σίμωνά μας και από εκεί την Αγία μας Μαρία Μαγδαληνή που έχουμε το χεράκι της στο μοναστήρι. Το 1861, στη 19 Ιουλίου, ένας μοναχός κατέβηκε κάτω στο λιμάνι του μοναστηριού, γιατί έχουμε μία ώρα κατήφορο κάτω και κατήφορο γερό, σταλμένος από τον ηγούμενο νεόφυτο, τον Μακαρίτη, να παραλάβει κάτι πράγματα. Το πρωί καλοκαίρι ήταν, αλλά δροσιά, κατέβηκε καλά. Αλλά ανεβαίνοντας με το τσουβάλι στον ώμο, αγανάκτησε, το έριξε κάτω, καταϊδρωμένος, εκάθισε και σκέφτηκε. Να πάρει ευχή, ζωή και αυτή η μισή καλογερική, μια ζωή. Το θέλημα των άλλων κάνουμε, το δικό μας ποτέ δεν το κάνουμε. Και λέω και ο γέροντας, θα πάρουμε μισθό. Τι μισθό θα πάρουμε, πού είναι ο μισθός? Εσύ είσαι που τα λες, α, η Παναγία μας. Πάτερ, λάθος λογισμό έχεις. Όποιος κόβει το θέλημά του, χύνει το αίμα του για την αγάπη του παιδιού μου. Τον ίδιο μισθό θα πάρεις και εσύ, πάτερ, όπως και ένας μάρτυρας. Τα έχασε. Επήρε το τσουβάλι, δεν κατάλαβε πως ανέβηκε στο μοναστήρι. Χτύπησε την καμπάνα, μαζευτήκαν οι πατέρες, το διηγήθηκε και κτίσαν εις ανάμνηση αυτού του θαύματος το προσκυνητάρι αυτό της υπακοής. Ή μάρτυρας πεις, ή μοναχός ονομάσεις, το ίδιο πράγμα είναι. Ο ένας χύνει το αίμα του, ο άλλος το θέλημά του κόβει. Είναι σκληρό πράγμα να κόβεις το θέλημά σου. Και μάλιστα όταν έχεις δίκιο. Αλλά όμως για την αγάπη του Χριστού που έκαμε υπακοής στον ουράνιο πατέρα μας και σαρκώθηκε και δέχτηκε το σταυρικό θάνατο και την κατάβαση έως άδου, όταν το κάνουμε για αυτόν, είναι μαρτύριο, αλλά όμως αναστάσιμο μαρτύριο. Αυτό το αναστάσιμο μαρτύριο καθημερινώς ζούμε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί λεμεσιανοί, στο Άγιον Όρος. Αυτή η Παναγία μας κρατάει, αυτή μας δίνει τον ορό τον πνευματικό και μας τρέφει. Άλλωστε θα ξέρετε ότι στην τελευταία ώρα της ζωής μας, της επίγειας παρουσίας μας, πριν μπούμε στον τάφο οι Αγιορείτες, κανείς δεν παθαίνει νεκρική ακαμψία. Θα πει κανείς ότι είναι αυτό αποτέλεσμα κλιματολογικών, ειδικών κλιματολογικών συνθήκων. Και εγώ θα το έλεγα. Αλλά να που πεθαίνουν και κοσμικοί και αμέσως μόλις περάσουν οι ώρες γίνονται κόκαλο και αν πεθάνουν οι αγιορείτες έξω από το Άγιον Όρος παγώνουν, γι' αυτό κανείς από τα γεροντάκια μας όταν αρρωσταίνει δεν θέλει να βγαίνει από το Άγιον Όρος να πεθάνει. Θυμούμε τον Μακαρίτη, τον πατέρα Γαβρίλ, τον σοφό αυτό και άγιο άνθρωπο της Μονής Διονυσίου, 97 χρονών. Έπεσε, έπαθε διπλό κάταγμα στη λεκάνη και τον έβγαλαν στο ορθοπαιδικό νοσοκομείο του Κιλκής. Έλεγε με την έρνηνη φωνή του που μιλούσε από τη μύτη στον πατέρα Καλίνικο που τον υπηρετούσε. «Καλίνικε, πάρε με στο μοναστήρι. Θα πεθάνω και θα παγώσω. Δεν θέλω να παγώσω, να ξυλιάσω. Πάρε με στο μοναστήρι».
τον έφερε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι να σας πω άλλο περισσότερο. Θέλω να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε για μας, τους αγιορείτες. Να είμαστε σωστοί αγιορείτες. Και θα είμαστε σωστοί αγιορείτες αν αγαπάμε τον Χριστό μας, το παιδί της μητέρας μας, της Παναγίας. Πραγματικά, κάθε φορά που βρίσκομαι έξω από τα Άγιον Όρος, ποθώ ποτέ να γυρίσω μέσα. Όχι για τίποτε άλλο. Αλλά προτιμώ, όπως έλεγε ο προφήτης Δαβίδ, να είμαι παρηρημένος εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις την αγκαλιά της Παναγίας μας, παρά στην αγκαλιά του κόσμου. Σας ευχαριστώ που με ανοιχθήκατε και πάλι ξαναζητώ την προσευχή σας. Η Παναγία μας να πλώνει την αγκαλιά της, να πλώνει τη σκέπη της και πάνω από τον καθένα σας, πάνω από τις ψυχές σας, να σας παρακαλεί μέσα στις θλίψεις της ζωής που περνάτε, μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στις ασθένειες, μέσα στις ποικίλες αντιξιότητες τις κοινωνικές, ούτως ώστε κι εσείς να φτάσει το καραβάκι σας στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού, εκεί όπου θα την δούμε κι εμείς, να αξιωθούμε να τη δούμε δεδοξασμένη, λελαμπρισμένη και να συμμετάσχουμε κι εμείς τις δόξεις που εκείνη συμμετέχει. Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να εύχεστε. Πόσα πάντρε Σπυρίδων, υπάρχει κάτι? Θα σας πούνε αδελφές γιατί ήρθαν κι αυτές εδώ. Αφού είστε τόσο καλοί και μας τραβάτε, όχι. Δεν χειροτρέψατε, είστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εγώ από την πρώτη φορά που ήρθα μέχρι σήμερα είδα μεγάλη πρόοδο πνευματική. Και είχα πάρα πολλές επαφές και σας βλέπω. Να, αυτό το πλήθος που γεμίζει αυτή την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, τι μαρτυρεί η παρουσία σας εδώ. Γι' αυτό ήρθαμε. Επειδή σας αγαπούμε και βλέπουμε ότι αγαπάτε το Θεό, όπως σας είπα στην αρχή, κάνουμε αυτή τη θυσία. Δεν πειράζει. Το κελί θα το βρούμε και θα πάμε εκεί. Μια μέρα θα καθίσω. Θα γυρίζει λίγο το μυαλό μου, πότε στη Λεμεσό, πότε στην Πάφο, πότε στη Λευκοσία, πότε εδώ, πότε εκεί. Μετά θα ερεμήσω, θα κάνω λίγες μετάνες, θα έρθω σε καλά μου πάλι. Αλλά εσείς όμως, σας σκεφτόμαστε πολύ, αγαπητέ αδελφέ, και σας αγαπούμε. Και ελπίζουμε ότι η Παναγία μας, που σας αξίωσε να φέρει την κατεξοχήν εφαίστε εικόνα, το άξονε στη εδώ κοντά σας, δεν το έκαμε αυτό τυχαία. Ελπίζουμε όλοι ότι κάποτε θα δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό της Κύπρου μας και θα επανέλθουν τα πράγματα καλύτερα από ό,τι ήσαν παλιά. Να προσευχόμαστε για σας. Προσευχόμαστε για σας. Δεν λέω χιλιάδες ονόματα, αλλά πολλά ονόματα. Τα περισσότερα ονόματα είναι κυπριακά που έχω γραμμένα στο δικό μου βιβλίο των προσευχών. Τώρα όταν πάω πίσω θα γράψω δεύτερο τετράδιο, γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Όχι ότι η προσευχή μου έχει κάποια αξία, αλλά η προσευχή αυτή καθεαυτή και μόνο που θα αναφέρετε το όνομά σας μπροστά στην Παναγία μας είναι μεγάλο πράγμα. Και ο γέροντας, να σας πω και τούτο αν το ξέρετε, μας εστάλει από τη Λευκοσία ένα όμορφο καντιλάκι φαρφουρένιο, πολύ ωραίο σειρματερό. Και είπε ο γέροντας, πού να το βάλουμε αυτό? Σκέφτηκε να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εκεί. Μου λέει, παιδί μου, δεν το βάζεις πάνω από τα Άγια Λείψανα να καίει και να είναι εκεί με τη φλόγα προσευχής για τους αδελφούς μας τους Κυπρίους? Και το βάλουμε πάνω από τα Άγια Λείψανα, γιατί καμιά φορά κι εμείς άνθρωποι είμαστε, δεν προσευχόμαστε συνέχεια, κοιμούμαστε και λίγο. Αντί για μας να προσεύχεται η φλόγα αυτή του καντιλιού που είναι από την Κύπρο μας. Για το μοναστήρι, ερώτησε ο κύριος της Σιμωνόπατρας. Το μοναστήρι μας είναι ιδρυμένο το 1256 από τον Άγιο Σίμωνα, σας είπα τον τρόπο πως έγινε το θαυματουργικό, και ονομάστηκε Πέτρα του Σίμωνος, γιατί ο Άγιος Σίμωνος το έκτισε. Αλλά ο Άγιος Σίμωνος το ονόμασε Νέα Βιθλέμ, επειδή τη νύχτα των Χριστουγέννων είδε το όραμα της Παναγίας και της γεννήσεως και το αφιέρωσε στη γέννηση του Χριστού μας. Το εγγένειό μας δηλαδή είναι η γέννηση του Χριστού. Ο Άγιος Σίμωνος πριν κοιμηθεί είπε στους μοναχούς, αν βρω παρησία στον Κύριο, θα σας φυλάξω στους αιώνες των αιώνων από τρία κακά. Από πλημμύρα δεν θα πάθετε τίποτε. Από πείνα δεν θα πεινάσετε ποτέ. Και από σεισμό δεν θα πάθετε το μοναστήρι τίποτε. Και σημειωθεί ότι είμαστε πάνω στο σεισματογενές ρήγμα που αρχίζει από το Βελιγράδι και φτάνει στο Ιράν κάτω. Είμαστε ακριβώς από πάνω. Τα άλλα μοναστήρια πολλές φορές εκλονίστηκαν, έπεσαν, ξανακτίστηκαν. Η Σιμωνόπετρα, αν και βρίσκεται πολύ ψηλότερα από όλα τα άλλα μοναστήρια, 333 μέτρα από τη θάλασσα και 46 μέτρα ύψος έχει, η πρώτη πολυκατοικία στον κόσμο, χωρίς σίδρα και τσιμέντο. 8 πατώματα έχει. Λοιπόν, δεν έπαθε τίποτε. Και είπε ο Άγιος Σίμων ότι θα έπιχεται γι' αυτό, αλλά να φυλαχτούμε από τη φωτιά. Και πραγματικά, τρεις φορές τη διάρκεια της ζωής της η Σιμωνόπετρα εκάηκε, εκτός των Αγίων Λειψάνων που διασώθηκαν, από τα οποία το πολυτιμότερο που έχουμε είναι το αριστερό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής της Μυροφόρου, που είναι άφθαρτο, ευωδιάζει και θαυματουργεί. Είναι η δεύτερη εκτιτόρηση της μονής μας. Γιατί μετά την πυρκαγιά του 1891, που κατέστρεψε ολοκληρωτικά το μοναστήρι, ο ηγούμενος την πήρε και πήγε στη Ρωσία 4 χρόνια,
και εκεί επηρεώδευσε όλες τις πόλεις. Έδωσαν χρήματα οι Ρώσοι και ξανακτίστηκε το μοναστήρι μας. Γι' αυτό την έχουμε δεύτερη κτητόρισά μας και τις κάνουμε μεγάλη πανηγυρή στις 22 του Ιουλίου. Εκάηκε τρεις φορές όπως σας είπα, επέρασε πολλές ταλαιπωρίες, ερημώθηκε πολλές φορές και μέχρι το 1973 που πήγαμε εμείς, ακολούθησε γι' αυτό τη φθήνουσα πορεία του εμψύχου υλικού. 11 γεροντάκια είχαν μείνει μόνο στο μοναστήρι, τα οποία μόλις σέλνανε τα πόδια τους. Τα 4 ήσαν κατάκητοι, 7 μόνο μπορούσαν να περπατήσουν, από τους οποίους οι 4 λείπαν εκτός μόνης. Ένα στις Καριές, ένα στη Δάφνη, ένα στην Αθήνα και ένα στο Μετόχιο του Δοντά. 3 στην ουσία μοναχοί υπήρχαν στη Σιμονόπετρα. Επήγαμε, εμείς η πρώτη αδελφότητά μας ήταν στα Μετέωρα. Περισσότεροι μας είμαστε Θεσσαλοί και μάλιστα από την περιοχή των Τρικάλων, κοντά στα Μετέωρα. Οι πρώτοι 20 πατέρες από την αδελφότητα και οι πρώτες 40 αδελφές από την Ορμήλια ήμασταν συγγενείς. Αδέλφια, ξαδέλφια, κουμπάρι και ανήψια, ανυψές, αδελφότυκνοι και αδελφότυκνες όπως λέγεται. 23 πατέρες από τη Σιμονόπετρα, έχουμε 67 αδελφές, συγγενείς, μητέρες, αδελφές και ούτω καθεξής στην Ορμήλια. Επήγαμε και με τη χάρη του Θεού σήμερα είμαστε 61 μοναχοί, 53 μοναχοί, 7 δόκιμοι και ο γέροντάς μας. Είμαστε από 13 εθνότητες πατέρες μέσα. Έλληνες, οι Κύπροι είναι Έλληνες, δεν το συλλογιζόμαστε. Αμερικάνοι, Ούγγρος, Ελβετός, Γάλλοι, Άγγλος, Αμερικάνος, Καναδός και δεν ξέρω ποιο παρέλειψε άλλον. Ναι, και δόξα τω Θεώ είμαστε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλετε να γίνετε μοναχοί, κάνετε αίτηση στο μοναστήρι. Γιατί θα σας την απορρίψουμε και δεν έχουμε κελιά. Οπότε αν καμιά φορά λέω προς τα παλικάρια, άμα πείτε ότι ήθελα να γίνω καλόγερος, αλλά δεν μ' άφησαν στη Σιμονόπετρα και έτσι επαντρεύτηκα. Να έχετε έναν αναπαυμένη συνείδηση. Ο Θεός, όταν έβγαλε τον Νόε από την Κιβωτό και του έδειξε το ουράνιο τόξο σαν σύμβολο ότι ποτέ δεν θα καταστρέψει με πλημμύρα τον άνθρωπο, δεν το είπε για συγκεκριμένη περιοχή, του είπε δεν θα ξαναγίνει παγκόσμιος κατακλυσμός. Γιατί ο κατακλυσμός του Νόε δεν ήταν τοπικός κατακλυσμός, ήταν μια πλημμύρα παροδική. Ένα έτος ήταν από την πρώτη του πρώτου μηνός έως τις πρώτης του πρώτου μηνός του άλλου έτος. Ήταν παγκόσμιος κατακλυσμός, καταλάβατε. Για τον παγκόσμιο κατακλυσμό ομιλεί ο Κύριος, όχι για τους τοπικούς, αυτό είναι. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας εύχεται από λοιμού, σεισμού, καταποντισμού. Αυτός είναι ο καταποντισμός. Η βροχή, η πλημμύρα, τοπικές. Καλά, αυτή είναι μια ολόκληρη Ευρώπη μπροστά στο σύμπαν και μπροστά σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε. Και οι άνθρωποι, πώς είναι τα ανθρώπινα θύματα. Πολύ περισσότεροι σκοτώνονται στα τροχαία παρά πώς πνίγονται. Πραγματικά, εμείς ζούμε την Παναγία. Εσείς πώς θα δείτε την Παναγία? Πολύ απλά θα σας πω. Μπορείτε να διαβάζετε κάθε μέρα μια παράκλησή της, τη μικρή, τη μεγάλη. Μπορείτε να διαβάζετε τους χαιρετισμούς, αν δεν μπορείτε την παράκλησή της, μια φορά την ημέρα. Αν δεν μπορείτε μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα. Και αν δεν μπορείτε ολόκληρους τους χαιρετισμούς, μια στάση, την πρώτη στάση την μια μέρα, την πρώτη στάση την δεύτερη, την τρίτη στάση την τρίτη, την τέταρτη την άλλη. Και να επικαλείστε συνέχεια την Παναγία Θεοτό και βοήθημη. Παναγία μας ακούει, ξέρετε τι φιλανθρωπία είναι. Γιατί ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος. Είδατε πως είπε εκεί. Πως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πάσαν την κρίση δέδωκε το Υιό. Ο πατήρ ουράνιος δεν θα μας δικάσει αυτός, θα μας δικάσει ο Χριστός. Γιατί θα μας δικάσει ο Χριστός? Γιατί ο ουράνιος πατήρ δεν σαρκώθηκε, δεν έζησε την ανθρώπινη ταλαιπωρία. Την ανθρώπινη ταλαιπωρία την υπέστη ο Χριστός μας, που είναι άνθρωπος, που σταυρώθηκε και έπαθε. Γιατί ακριβώς έπαθε ως εις εξ ημών. Λοιπόν, και η Παναγία μας που συνετήρει πάντα τα ρήματα είναι η καρδία αυτής, όπως θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η Παναγία μας είναι πάρα πολύ εσπραχνική, πάρα πολύ εσπραχνική. Θα σας πω τούτο μόνο. Είχε έρθει κάποιος δαιμονισμένος, εφώναζε. Ρε, αισχρές λέξεις. Ρε Μαρία του Σωτήρη, ρε που τα γονατά σου έχουν γίνει από τις μετάνες.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και συνδέεται άμεσα με τη μοναδικότητα του προσώπου της Παναγίας στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας των ανθρώπων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη από τις γιορτές που καθιέρωσε η Εκκλησία προς τιμή της Μητέρας του Χριστού, τις ονομαζόμενες θεομητορικές εορτές. Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου εμφανίζονται τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, γύρω στην εποχή που συγκλήθηκε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου το 451, που καθόρισε το θεομητορικό δόγμα και έγινε αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Για πρώτη φορά φαίνεται να γιορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου και λίγο αργότερα μετατέθηκε στις 15 του ίδιου μήνα. Είχε δε γενικότερα θεομητορικό χαρακτήρα, χωρίς ειδική αναφορά στο γεγονός της κοιμήσεως, και ονομαζόταν η Μέρα της Θεοτόκου Μαρίας. Κέντρο του πανηγυρισμού αναφέρεται στην αρχή ένα κάθισμα, ναός, που βρίσκονταν έξω από τα Ιεροσόλυμα στο δρόμο προς την Βηθλεέμ. Η σύνδεση αυτής της γιορτής με την κοίμηση της Θεοτόκου έγινε στο ναό της Παναγίας που βρισκόταν στη Γευστημανή, το ευκτήριο του Μαυρικίου, όπου υπήρχε και ο τάφος της. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου προηγείται νηστεία, η οποία καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα. Τις ημέρες της νηστείας του 15 Αυγούστου ψάλλονται τις απογευματινές ώρες της εκκλησίας εκ το Σαββάτου εν αλλάξ ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνης στην Υπεραγία Θεοτόκων, οι λεγόμενες παρακλήσεις. Η μητέρα του Ιησού Χριστού, όπως αναφέρεται στην εκκλησιαστική παράδοση, πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο τρεις ημέρες προτού αυτό συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Επειδή κατά την ημέρα της κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι, στα Ιεροσόλυμα μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της, μοναδικός απόν ο Απόστολος Θωμάς. Η κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου και διέμενε μετά τη Σταύρωση του Χριστού. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της στον κήπο της Γευστημανής, όπου την έθαψαν. Όταν μετά από τρεις ημέρες ο Απόστολος Θωμάς πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Πάνω στον τάφο της Παναγίας χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έχτισαν ένα νέο ναό όπου υπάρχει μέχρι σήμερα. Μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας υπάρχει δογματική διαφορά σχετικά με την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στο δόγμα της ενσώματης ανάληψης της Θεοτόκου που οριστικοποιήθηκε με την Αποστολική Εγκύκλιο του Πάπα Πίου του 12ου 1 Νοεμβρίου του 1950. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει λόγο πρώτα για κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή πραγματικό θάνατο, χωρισμό ψυχής και σώματος, και στη συνέχεια για μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή ανάσταση, ένωση ψυχής και σώματος και ανάληψή της κοντά στον Υιό της.

Αναρρύθμιτη ναοί και μονές έχουν κτιστεί προς τιμή της κοιμήσεώς της. Θαυμάσιες τοιχογραφίες παριστάνουν σε κάθε ναό πίσω από την κεντρική είσοδο σε εκπληκτικές συνθέσεις στην ιερή της κηδεία. Ύμνοι εκλεκτοί έχουν διακοσμήσει την ακολουθία της και λόγοι λαμπροί και εγκόμια εκφωνήθηκαν από τους πατέρες και τους νεότερους κληρικούς άνδρες κατά την ημέρα της μνήμης της. Στην Ελλάδα, η κοιμήση της Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Ονομάζεται δε και Πάσχα του Καλοκαιριού. Κάθε καλοκαίρι, όλη η Ελλάδα φοράει τα καλά της για να τιμήσει τη Θεοτόκο. Δεν είναι μόνο η Τίνος και η Παναγιά Σουμελά στη Βέρεια. Η χάρη της γιορτάζεται στην πλατεία κάθε χωριού. Γιατί οι Έλληνες είναι τόσο έντονα δεμένοι με τη γιορτή του 15 Αυγούστου? Από τη μία είναι ο συμβολισμός της ίδιας της Παναγίας. Είναι η Αγία, η ανώτερη από όλες μεν. Αλλά την ίδια ώρα είναι η πιο προσιτή στον άνθρωπο. Υπέφερε ως θνητή και ως μάνα. Η σταθμή της ζωής της είναι στιγμές που μπορεί να τους νιώσει κάθε γυναίκα. Έγινε έτσι το σύμβολο του ανθρώπινου πόνου, αλλά και της παρηγοριάς μας όταν έχουμε προβλήματα. Το Βοήθα Παναγιά Μου δεν θα είχε την ίδια δύναμη αν η ίδια δεν είχε ζήσει όσα έζησε.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε σε κάποιο νησί αυτές τις μέρες, ψάξτε για ένα τοπικό πανηγύρι. Θα είναι σίγουρα το αποκορύφωμα των εορτασμών στην περιοχή που βρίσκεστε. Ειδικά αν παραθερίζετε κοντά σε κάποια από τις παρακάτω εκκλησιές, μοναστήρια που θα αναφέρουμε, αξίζει να συμμετέχετε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή και να ψάλετε το απολυτίκιο της κοιμήσεως.

Στην Τίνο, στην Παναγία Σουμελά, στο Άγιο Όρος, στα νησιά μας, σε κάθε άλλη γωνιά της χώρας, πλήθος κόσμου προσέρχεται στις εκκλησίες για να ακολουθήσει τις περιφορές της εικόνας της Μεγαλόχαρης. Αυτή είναι και η πιο γνωστή ονομασία της Παναγιάς προς τιμή των θαυμάτων, αλλά και φανερωμένη χάρη στις εικόνες οι οποίες φανερώθηκαν στους πιστούς στα χρόνια της τουρκοκρατίας, κυρίως σε βράχους ή σε σπήλαια. Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά που βρισκόταν μια εικόνα, ώστε χτιζόταν αμέσως ένα ξοκλήσι στο όνομα της Παναγίας και από τότε κάθε χρόνο τελούσαν σειρά εκδηλώσεων στη μνήμη της την ίδια πάντα μέρα. Λόγω της τοποθεσίας που βρέθηκε η εικόνα της ή όπου υπάρχει ο ναός της, τις δίδονται επίθετα όπως Παναγία Ισουμελά στο Όρος Μελά, Παναγία Μελικαρού στη Σκύρο, Παναγία Ιφοδελιώτισσα στο Φόδελι Ηρακλείου, Παναγία η Θαλασσινή στην Άνδρο, σε βράχο μέσα στη θάλασσα, Παναγία η Ανέμη στη Σαμοθράκη, επειδή φυσά δυνατός άνεμος στο ξοκλήσι της και άλλες. Πάνω από χίλιες είναι οι ονομασίες που έχει η Παναγία. Εκατοντάδες είναι οι παραδόσεις και οι θρύλοι που ο λαός με τη βαθιά και αταλάντευτη πίστη του τις έχει αποδώσει. Η κίνηση της Θεοτόκου ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού στην Ελλάδα, μια και κάθε νομός ή μικρή επαρχία έχει τη δική της θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

Μεγαλόχαρη αποτελεί κάθε χρόνο πανελλήνιο προσκύνημα, καθώς χιλιάδες προσκυνητές κατακλείζουν το νησί αυτή την περίοδο και ανηφορίζουν με κατάνοιξη προς την εκκλησία της Θεοτόκου, προκειμένου να εκπληρώσουν το τάμα τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που διανύουν ολόκληρη την απόσταση από το λιμάνι μέχρι την είσοδο της εκκλησίας γονατιστή, περνώντας κάτω από τον επιτάφιο με την εικόνα της Μεγαλόχαρης. Το αποκορύφωμα της γιορτής είναι η λιτάνευση της εικόνας της Θεοτόκου σε όλη την πόλη αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Στην Τίνο το 15 Αύγουστο τιμώνται και τα θύματα του υποβρυχίου Έλλη που τορπιλίστηκε από ιταλικές δυνάμεις ανήμερα της εορτής μέσα στο λιμάνι. Στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά, βρίσκεται το πνευματικό κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού, η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν αυτός που χάραξε τη μορφή της Παναγίας πάνω σε ξύλο. Στο τέλος του 4ου αιώνα, ιδρύθηκε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο με μοναδικά εφόδια την πίστη, την επιμονή και την εργατικότητα. Μέχρι το 1922 υπήρξε ο οδηγός, ο παρηγορητής, ο συμπαραστάτης, το καταφύγιο και ο εμψυχωτής των Ελληνοποντίων. Υπήρξε επίσης ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας, καθώς και της αναζωπήρωσης της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των πιστών. Ο αναπάντεχος ξεριζωμός ρήμωσε μαζί με τον αλυσμόνητο πόντο και τη βίγλα της Σουμελιώτισσας. Με την ανταλλαγή τα Ιερά Κοιμήλια παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης, ύστερα από ενέργειες του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προς την τουρκική κυβέρνηση του Ισμέτη Νονού. Από το 1952 αρχίζει η ελλαδική ιστορία της Παναγίας Σουμελά. Το 1951-52 η εικόνα παραχωρείται στο Σωματείο Παναγίας Σουμελά Θεσσαλονίκης, το οποίο και άρχισε την ανέγερση της μονής σε ένα επίπεδο του Βερμίου πάνω από το χωριό Καστανιά που είχε παραχωρήσει δωρεάν 500 στρέμματα για την ανέγερση του προσκυνήματος. Από τότε και μέχρι σήμερα κάθε χρόνο το τριήμερο του 15 Αυγούστου είναι πρωτοφανής εισρωή χιλιάδων προσκυνητών από όλα τα διαμερίσματα της χώρας και το εξωτερικό. Η περιφορά της εικόνας μέσα στο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος γίνεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση είναι μία από τις πιο συγκινητικές και κατανυχτικές ακολουθίες.

Οι καλόγεροι της μοναχικής πολιτείας του Άθο ονομάζουν το Άγιον Όρος κλήρον ίδιον της Θεοτόκου και περιβόλη της Παναγίας. Σύμφωνα με τις μοναχικές παραδόσεις, η Θεοτόκος επισκέφθηκε το Όρος όταν πλέοντας για την Κύπρο μαζί με τον Ιωάννη Ευαγγελιστή για να επισκεφθούν τον Λάζαρο, αναγκάστηκαν εξαιτίας μιας μεγάλης τρικυμίας από τις συνηθισμένες στη βορειοανατολική πλευρά του Άθο να προσορμιστούν στη θέση όπου αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων.

γιορτάζει η Παναγία η Εκατονταπηλιανή, ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας που έχει συμπληρώσει 17 αιώνες ζωής. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ του 15 Αυγούστου με παραδοσιακούς παριανούς χορούς και καύση πυροτεχνημάτων.

ορισμένα νησιά της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στην Κασιόπη της Κέρκυρας ή την Πάτμο και την Ικαρία, οι πιστοί ακολουθούν τα πρότυπα της νεκρόσιμης πομπής που συναντάμε και τη Μεγάλη Παρασκευή. Στην Κασιόπη της Κέρκυρας στολίζουν τον επιτάφιο της Παναγίας και ακολουθούν τη λιτανία με αναμένα κεριά. Στην Ικαρία μάλιστα, και πιο συγκεκριμένα στον Καμαρόκαμπο στο ξοκλήσι της Κοιμήσεως Θεοτόκου, υπάρχει ένας μικρός σε μέγεθος επιτάφιος και κάθε χρόνο την παραμονή του 15 Αυγούστου ο ψάλτης τον παίρνει στους ώμους του για να τον μεταφέρει στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Εκεί ξεκινούν να χτυπούν οι καμπάνες και γυναίκες κάθε ηλικίας τον στολίζουν με λεβάντες και γαρίφαλα, ψάλλοντας προσευχές μέχρι τα ξημερώματα. Μόλις χαράξει, οι καμπάνες χτυπούν, καλώντας τους πιστούς να προσέλθουν με αναμένα κεριά, όπου ξεκινά μια μεγάλη πομπή με προορισμό και πάλι τον Καμαρόκαμπο.

στα Δωδεκάνησα. Πολύ γνωστή είναι η Παναγία η Καβουριανή στη Λέρο. Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Ξηρόκαμπος. Το γραφικό εκκλησάκι ονομάζεται και της Καβουρόδενας, διότι στη θέση που είναι, κατά την παράδοση, ένας ψαράς που έψαχνε για καβούρια βρήκε μέσα σε σχισμή την εικόνα της Παναγίας. Για την μοναδικότητά της ξεχωρίζει η Παναγία του Χάρου στους Λειψούς. Είναι η μοναδική εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το Θείο Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Όσο και αν ακούγεται παράξενο το όνομά της, εδώ και εκατοντάδες χρόνια ευλογεί το πεντάμορφο νησί. Η Παναγία του Χάρου πήρε το όνομά της από το γεγονός ότι ο νεκρός Χριστός στο Σταυρό του Μαρτυρίου και ο Χάρος σχετίζονται μεταξύ τους ενοιολογικά. Το μοναστήρι της Παναγίας βρίσκεται 1 χιλιόμετρο έξω από το βασικό οικισμό των Λειψών. Τόσο το εξωμονάστηρο όσο και η εικόνα χρονολογούνται από το 1600 μετά Χριστόν, όταν έφτασαν στο νησί 2 μοναχοί από την Πάτμο. Η Παναγία του Χάρου γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, 9 μέρα της Παναγίας, και στους Λειψούς στείνεται μεγάλο πανηγύρι. Από το 1943 μέχρι σήμερα, τη θαυματουργή εικόνα κοσμούν τα περιώνυμα κρινάκια της Παναγίας. Τα λουλούδια τοποθετούνται στην εικόνα την Άνοιξη. Στην συνέχεια ξηραίνονται και στη γιορτή της, κατά καλό καιρό, ανθίζουν βγάζοντας μουσχομυριστά μπουμπούκια. Στην Ίσιο, μέσα στο κάστρο των Υποτών, αναγέρθηκε η Παναγία η Σπηλιανή. Το όνομα έλαβε εξαιτίας του φυσικού χώρου του Σπηλαίου, στο οποίο βρίσκεται από το 1600 μετά Χριστόν. Η Μονή επί Τουρκοκρατίας κυκλοφόρησε χάρτινα νομίσματα με ελληνικά γράμματα για τις συναλλαγές των κατοίκων. Ναυτικοί κάτοικοι του νησιού, προσκυνητές, έχουν κάτι να διηγηθούν για τη βοήθεια που έλαβαν από την Μεγαλόχαρη. Στην Πάτμο, η Παναγία η Διασώζουσα πίσω από τη Μονή του Θεολόγου, η εκκλησία της Παναγιάς του Γράβα στη χώρα, το κάθισμα της Παναγίας του Απόλου στον Κάμπο, το μοναστήρι της Παναγίας στο Λιβάδι, η Παναγία Οικουμάνα στη Σκάλα, είναι μερικές μόνο από τις υπάρχουσες στο νησί. Στην κορυφή της Χερσονήσου Γερανού δεσπόζει η Παναγία του Γερανού. Στις 14 Αυγούστου τελείται σπερινός και την επομένη γίνεται λειτουργία με λαϊκό πανηγύρι που διαρκεί όλη τη νύχτα.

Στην Κάλυμνο, οι Παναγιές δίνουν το δικό τους τόνο στη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού. Η Παναγία των Τσουκουών, η Παναγία η Κυραψηλή, η Παναγία των Αργυνοντών, της Τελένδου, της Ψερίμου, των Βοθινών, είναι οι ναοί που ανοίγουν τις πόρτες τους στους πιστούς που αισθάνονται την ανάγκη να ανάψουν ένα κερί στη χάρη της. Το ελαιοτριβείο της Παναγίας με τα τσούχουα, το γνωστό πυρήνα των ελιών, υπήρξε η αιτία για το προσωνύμιο που δόθηκε. Στον Αργυνόντα προσφέρονται λουκουμάδες και άλλοι μεζέδες, στους Βοθίνους ψήνονται ρεβίθια στους φούρνους και στην Κυραψηλή μετά τον Εσπερινό ακολουθεί γλέντι με μουούρι και τσαμπούνες.

θάλαια, εκτός από την Παναγία του Κάστρου, υπάρχει η Πορταΐτισσα. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Άνθιμο στα μέσα του 18ου αιώνα. Έχει ξυλόγλυπτο εικονοστάσι ντυμένο με λεπτό φύλλο χρυσού. Επίσης υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βλεφαριώτισσας μέσα σε σπηλιά και στο Καστελάνο το μοναστήρι της Παναγίας της Πουλαριανής.

Παναγία Γεωργοϋπίκουας βρίσκεται κοντά στην ακτή Μιαούλη στην πόλη της Κο. Ο κυρίως ναός χωρίζεται από το Ιερό Βήμα με ένα θαυμάσιας τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο, ίσως του 18ου αιώνα.

Ασκληπιό της Ρόδου, ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι του 11ου αιώνα μετά Χριστόν και στο πανηγύρι που γινόταν, οι τσοπάνιδες προσέφεραν στην εκκλησία νοπό τυρί, το οποίο αφού αγιάζονταν, το μοίραζε ο παπάς στους πιστούς μετά τον ασπερινό της Ανάστασης. Το ίδιο γινόταν και τον 15 Αύγουστο, αλλά αντί τυρί μοίραζαν στα φύλλα. Στο Μεσαναγρό η κοίμηση της Θεοτόκου αναγέρθηκε αρχές του 13ου αιώνα και εκτός από τις αγιογραφίες διασώζεται μεγάλη μαρμάρινη παλαιοχριστιανική κολυμπήθρα με επιγραφή. Στην κοιλάδα των Πεταλούδων η Παναγία η Καλόπετρα υπάρχει από το 1489. Κατέρευσε το 1779 και ξαναχτίστηκε το 1782 από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και πρωταγωνιστή της Επανάστασης του 21. Το μοναστήρι έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο με παλαιές εικόνες και δάπεδο βοτσαλωτό. Διασώζονται εκκλησιαστικά βιβλία τυπωμένα το 1745 στη Βέρνη και στη Βενετία. Στη Λίνδο η εκκλησία της Παναγίας είναι του 15ου αιώνα με ενδιαφέρουσες αγιογραφίες, έργα του ζωγράφου Γρηγόρη από τη Σίμη στα 1779, όπως αναφέρει η επιγραφή πάνω από την πόρτα. Στο Σκιάδι, 90 χιλιόμετρα από τη Ρόδο, υπάρχει η Παναγία η Σκιαδενή. Οφείλει το όνομά της στο Σκιάδιον, σκιερό ιερό τοπίο. Στη θέση της υπήρχε αρχαιολενικό ιερό της Αρτέμιδας. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας είναι μία από τις τέσσερις που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας υπήρξε από τους σπουδαιότερους λατρευτικούς τόπους της Ρόδου. Λέγεται ότι Τούρκος αξιωματούχος που θέλησε να προσβάλλει τους χριστιανούς κάρφωσε με το ξύφος του το εικόνισμα και τρύπησε το δεξί μάγουλο της Παναγίας, από που βγήκε αίμα και νερό. Τότε το χέρι του Τούρκου παρέλυσε και μετά τρεις μέρες, αφού μετάνιωσε, η Παναγία τον θεράπευσε. Η Παναγία η Σκιαδενή πανηγυρίζει 8 Σεπτεμβρίου. Κλείνοντας με τις Παναγιές της Ρόδου, πρέπει να αναφερθεί και η Παναγία η Φανερωμένη. Λέγεται και Λουβιαρίτσα, επειδή στα κελιά της έμεναν οι Λουβιάριδες, οι λεπροί του νησιού.

την Αγιάσο της Λέσβου, που είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του νησιού, έχει βρεθεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας με την ονομασία Αγία Σιών, την οποία σύμφωνα με μια παλιά παράδοση κουβάλισε μαζί του από την Ιερουσαλήμ ο ιερέας Αγάθωνο Εφέσιος τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Το πανηγύρι της Παναγίας ξεκινά από τις αρχές του Αυγούστου, όπου οι πιστοί νηστεύουν λάδι και κρέας και προσέρχονται για να προσευχηθούν.

Η Ιερά Μονή της Παναγίας των Προυσών της Ευρυτανίας είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει με κάθε θρησκευτική και εκκλησιαστική λαμπρότητα στις 23 Αυγούστου, στην απόδοση της προαναφερθήσης θεομητορικής εορτής. Η εικόνα της Παναγίας έχει πολύ μεγάλη ιστορία λόγω της καταγωγής της από την Προύσα της Μικράς Ασίας, αλλά και πολύ μεγάλη χάρη, εξάλλου εικάζεται ότι είναι έργο του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά. Συγκεκριμένα, η Ιερά Μονή Προυσού βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας, το Καρπενήσι, μέσα σε μια κατάφυτη από έλατα περιοχή. Η ιστορία της εικόνας και κατ' επέκταση και της μονής ανάγεται στην περίοδο της βασιλείας του οικονομάχου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοφύλου. Η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν στον πιο περικαλή ναό της Προύσας, όπου με τη χάρη του Θεού και την πίστη των χριστιανών επιτελούσε πολλά θαύματα.

εκπομπή Εφόλης της Ύλης, ειδικά αφιερωμένη σήμερα στην Παναγία μας. Το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου της Εκκλησίας είναι αφιερωμένο στα θαύματα της Παναγίας μας. Να διαβάσουμε λοιπόν μερικές διηγήσεις θαυματουργικών γεγονότων. Εκείνο τον Αύγουστο του 1940, μια ακαθόριστη ανησυχία επλανά το παντού. Ο διεθνής ορίζοντας ήταν αρκετά συννεφιασμένος από απειλές πολέμων. Πλην και την Ελλάδα δεν είχε ακόμη φανεί άμεσα ο κίνδυνος. Ανήμερα της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου του 1940, χιλιάδες κόσμος είχε πάει για προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Παναγίας Βαρνάκοβας, στην πανήγυρή της, όπως και κάθε χρόνο. Κατά την αρχιερατική θεία λειτουργία, όπως ομολογούν και περιγράφουν πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής, συνέβη το εξής θαυμαστό. Άκουσαν βουή και τριγμό και πίστεψαν ότι ήταν σεισμός. Επικαλέστηκαν τη βοήθεια της Παναγίας και στράφηκαν προς την εικόνα της. Εκείνη τη στιγμή, γεμάτη δέος, είδαν να ανοίγει το σεπτό πρόσωπό της. Η ρογμή υπάρχει μέχρι σήμερα. Μερικοί κινήθηκαν προς την έξοδο. Ο επίσκοπος όμως τους εμπόδισε λέγοντας: «Πού πάτε, αδελφοί? Η ασφάλεια είναι μέσα στην εκκλησία και όχι έξω». Πράγματι, έμεινα στη θέση τους χωρίς να πάθει κανείς τίποτε. Όπως εξακριβώθηκε μετά, δεν επρόκειτο για φυσιολογικό σεισμό. Το φαινόμενο συνέβη μόνο στο μοναστήρι την ώρα που τορπίλιζαν οι Ιταλοί το πολεμικό πλοίο Μασέλη στο λιμάνι της Τίνου, που μετέφερε προσκυνητές στην εορτή της Μεγαλόχαρης.

κατά της Παναγίας από τον γέροντα Παΐσιο του ιερομονάχου Ισάκ. Ο γέροντας είδε στον ύπνο του ότι θα πήγαινε μακρινό ταξίδι και ετοίμαζε τα χαρτιά του. Ήταν και άλλοι άνθρωποι και όλοι ετοίμαζαν και αυτοί τα δικά τους. Παρουσιάστηκε τότε μια ωραία μεγαλοπρεπής γυναίκα ντυμένη στα χρυσά. Του πήρε τα χαρτιά, τα έβαλε στον κόρφο της και του είπε ότι αυτή θα τα τακτοποιήσει. Αλλά ακόμη δεν είναι καιρός να φύγει, είναι νωρίς. Προηγουμένως ο γέροντας είχε προσευχηθεί: «Παναγιά μου, το διαβατήριο και τα χαρτιά μου δεν είναι έτοιμα». Με συνέστηση ότι είναι ανέτοιμος να αναχωρήσει για την άλλη ζωή. Όταν ύστερα από λίγο καιρό πήγε στα Ιεροσόλυμα στη Γευσημανή, με έκπληξη που διαπίστωσαν και οι συνοδοί του, αντίκρισε στο πρόσωπο της εικόνας της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας την κυρία που είχε δει στο όνειρό του. Έτσι συνειδητοποίησε ότι αυτή που του παρουσιάστηκε ήταν η Παναγία και το μεγάλο ταξίδι ήταν η αναχώρηση από αυτή τη ζωή. Αλλά ακόμη δεν ήταν η ώρα.

διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν 15 Αύγουστος. Ύστερα από τη θεία λειτουργία με έστειλε ο γέροντας για μια εργασία. Ήμουν εξαντλημένος από την νηστεία και την προηγούμενη αγρυπνία. Και μετά τη θεία λειτουργία δεν έφαγα, γιατί δεν μου είπε ο γέροντας. Έφτασα στην Ιβύρον και περίμενα το μοτόρι, το καραβάκι. Ενώ θα ερχόταν το μεσημέρι, έφτασε το βράδυ και ακόμα να φανεί. Ήμουν τελείως εξαντλημένος. Λέω να κάνω ένα κομποσκίνι στην Παναγία, κάτι να μου οικονομήσει. Αλλά μετά λέω στον εαυτό μου, βρε χαμένε, για τέτοια μικροπράγματα θα ενοχλείς την Παναγία. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έρχεται ένας αδελφός από μέσα. Μου δίνει ένα δεματάκι και λέει, «Να αδελφέ, για τη χάρη της κυρίας Θεοτόκου». Το άνοιξα. Είχε μέσα μισό ψωμάκι, σίκα και σταφύλια. Μόλις κρατήθηκα από τα κλάματα μέχρι να φύγει ο αδελφός. Αυτό συνέβη στο κιόσκι της Ιβύρων. Και άλλοτε έλαβε αμεσότερη πείρα της θεμητορικής προνοίας στον ασανά του αυτού μοναστηριού. Τα δύο γεγονότα έχουν μεταξύ τους πολλές ομοιότητες αλλά και αρκετές διαφορές, και στη δεύτερη περίπτωση ήταν άγρυπνος και μυστικός και περίμενε το μοτόρι. Διηγήθηκε ο γέροντας. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμή να παρακαλέσω την Παναγία και αμέσως μετά είπα στον εαυτό μου, «Άθλιε, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις είπα αυτό, να η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά. Κάποιος τον οποίον ο γέροντας θεράπευσε από ανίατη ασθένεια, ακούγοντας τη διήγηση, ρώτησε έκπληκτος, «Καλά γέροντα, μετά που έφαγες τις ρόγες του σταφυλιού, το κοτσάνι σου έμεινε στο χέρι?» «Και το κοτσάνι και ψίχουλα», απάντησε με έμφαση.

Διηγήσεις από την Αγιορείτικη Παράδοση. Ήταν η εορτή της κοιμήσεως της 15 Αυγούστου του έτους 1985. Ενώ η αγρυπνία στον Ιβύρων είχε προχωρήσει, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα έφτασε η είδηση ότι έπιασε φωτιά η περιοχή της Καλιάγρας στα όρια των μονών Σταυρονικήτα και Κουτλουμουσίου. Πήγαν πολλοί μοναχοί και λαϊκοί, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Ο αέρας που φυσούσε δυνατά την εξάπλωσε γρήγορα. Πέρασε και από την άλλη πλευρά του δρόμου τη Σταυρονικήτα. Η μεγάλη ξηρασία και η βλάστηση της περιοχής συνετέλεσαν να εξαπλωθεί ακόμη πιο εύκολα η φωτιά. Υπάρχουν κυρίως ρίκια και σουσούρια που τα χρησιμοποιούν για προσάναμα. Ήρθε και ο δεσπότης από την αγρυπνία των Ιβύρων με τα Άγια Λείψανα. Μέχρι το πρωί συνέχιζε να καίει. Όταν ξημέρωσε, ήρθαν τα αεροπλάνα, αλλά πάλι δεν μπορούσαν να τη σβήσουν. Τότε στον Ιβύρο διέκοψαν την αγρυπνία και έβαλαν την παράκληση της Παναγίας. Η απάντησή της ήταν γρήγορη και θαυμαστή, και το θαύμα της μεγάλο. Ξέσπασε αμέσως μια καταρακτώδης βροχή που αμέσως έσβησε την πυρκαγιά. Και το θαυμαστό ήταν ότι σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους, όπως στη Λαύρα και στο Χιλανδάρι, δεν έριξε ούτε σταγόνα. Την ημέρα αυτή που πανηγύριζε όλο το όρος την κοίμηση της Παναγίας, η Παναγία έδειξε το θαύμα της και σκόρπισε μια χαρά σε όλους τους πατέρες, προς τα παιδιά της που ζουν εδώ στο περιβόλι της και απολαμβάνουν την ιδιαίτερη προστασία και τις άπειρες ευεργεσίες της.

Ρώτησε κάποιος μοναχός τον Γερονικήτα από την Σταυρονικητιανή καλύβη της Παναγίας της Καζάνσκας, χάριν ωφελίας και οικοδομής, τι κανόνα κάνει. Απάντησε, ο γεροντάς μου στο κοινόβιο μου είπε να κάνω 6 κομποσχήνια του Κυρίου και 6 της Παναγίας. Εγώ τα κάνω όλα στην Παναγία. Η τιμή στην Παναγία σώζει. Ο Κύριος χαίρεται όταν τιμάμε τη μητέρα του. Όποιος τιμά την Παναγία που θύλασε τον Κύριο του σύμπαντος, περισσότερο θα τιμά τον ίδιο τον Κύριο. Η Παναγία είναι μάνα. Ξέρεις τι θα πει μάνα. Εδώ ο λόγος διακόπηκε από τους λυγμούς του γέροντα, που φαινόταν σαν ένα μικρό παιδάκι με αγάπη ανυπέρβλητη προς την Παναγία μητέρα του. Αυτή η ευλάβεια και ο παρθενικός πόθος που ανάβει το πυρ του εγκάρδιο στις καρδιές των αγιοριτών μοναχών ομορφαίνει και αρωματίζει τη μοναχική του ζωή. Ο Γερονικήτας, τετρωμένος και αυτός από θεομετωρικό πόθο, κατάκαρδα ήταν λάτρης και δούλος της Παναγίας της Καζάνσκας. Είχε στο κελί του θαυματουργή εικόνα, αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν. Μπροστά στην εικόνα έκαιγε ακίνητο πάντα ένα καντήλι με μεγάλη φλόγα και σχεδόν πάντα ένα μεγάλο κερί. Την είχε τοποθετήσει στη μέση της εκκλησίας. Γέμιζε όλο το χώρο. Όταν εργαζόταν στον Παντοκράτορα και έμενε τη νύχτα εκεί, ερχόταν 2 ώρες πεζοπορία και άναβε το καντήλι και ξαναγύριζε. Όλες τις πτωχές οικονομίες του τις πρόσφερε θυσία στην Παναγία για λάδι, κερί και θυμίαμα.

καλά για να μετανοήσω, διότι αισθανόμουν ότι δεν είμαι έτοιμος. Η Παναγία δεν με άφησε. Άρχισα να αναλαμβάνω δυνάμεις και μπόρεσα και έφαγα και ήπια μέχρι που συνήλθα τελείως. Και όταν μετά από χρόνια αρρώστησε από ημιπληγία και τον πήραν στο Σταυρονικήτα να τον γεροκομίσουν, έδειξε βαθιά μετάνοια που εξέπληξε τους πατέρες. Παρακαλούσε όταν πεθάνει να του φορέσουν τα παλαιά ράσα και να τον πετάξουν στην αυλή για να περάσουν όλοι οι πατέρες από πάνω του και να τον τσαλαπατήσουν. Είχε στο κελί του τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ενώπιον της άφησε την τελευταία πνοή του, έχοντας αυτήν την ελπίδα του. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε η ευλάβεια και η τιμή στην Παναγία να έχουν σώσει το γερό Νικήτα. Στην νεκρόσιμη ακολουθία, ένα θεοτοκείο που γράφηκε για όλους τους μοναχούς που ευλαβούνται την κυρία Θεοτόκο, όπως και ο γερό Νικήτας αναφέρει: «Χριστόν εκδυσόπισον των σών τόκων μητροπάρθενε, την των πτεσμάτων συγχώρησιν, δούνε το δούλο σου, το σε Θεοτόκον ευσεβώς κηρύξαντι». Την αποκαλούσε συχνά ο γερό Νικήτας στην Παναγία κυρία Θεοτόκο και πάντα αδολεσχούσε με το όνομά της και τη χάρη της. Τώρα τις νύχτες δεν φαίνεται να φωτίζει το καντιλάκι που ανάβει ο γερό Νικήτας μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καζάνσκας. Ο ίσως συνεχίζει να λάμπει στον ουρανό μπροστά στο θρόνο της κυρίας των Αγγέλων ένα άλλο ακίμητο καντήλι που το διατηρεί αναμένο η αγάπη, ο πόθος και η ευλάβεια του γερό Νικήτα προς την Παναγία Μητέρα του Θεού. Και να κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή μας αφιερωμένη στην Παναγία με ένα κείμενο του μακαριστού μοναχού Μωυσή Αγιορείτη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, μέγας θεολόγος, είδε την Παναγία σε όραμα και γράφει: «Ποιος ανθρώπινος λόγος μπορεί άραγε να περιγράψει τη θεοφώτιστη ωραιότητά σου, Θεοτό και Παρθένε? Οι χάρες σου είναι αδύνατο να προσδιοριστούν ούτε με λόγια ούτε με σκέψεις. Μόνη η θεία όψη της χαρίζει έγκλη, εφροσύνη και αγαλίαση. Η ωραιότητα του προσώπου της πηγάζει από την ωραία ψυχή της και την καθαρή καρδιά της. Σαν φως που χύνεται από τα μέσα προς τα έξω και χαρίζει αυτή την απαράμιλη ευπρέπεια, την πάγκαλη καλονή. Η ωραιότητα, η προερχόμενη από την καθαρότητα, τη σεμνότητα και την ταπεινότητά της, ήλκησε το μάτι του Θεού πάνω της και την έκανε μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεοφόρος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης προτρέπει όλους να εστερνιστούν το Άγιο Θεομητορικό Φρόνημα. Να ευπρεπίσουμε κατάλληλα την καρδιά μας, ώστε να κατασκηνώσουν οι αρετές της Παναγίας, ώστε βλέποντάς τες πάνω μας να μας χαρίσει πλούσια πνευματικές χάριτες και επουράνια αγαθά. Φτάσαμε στις τελευταίες μέρες του Θεομητορικού 15 Αυγούστου. Ο χρόνος μέχρι τώρα έδωσε νεκρούς στην Ουκρανία, στη Συρία, στη Γάζα, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και αλλού. Καθημερινά μας τηλεφωνούν και μας γράφουν να μνημονεύουμε βαριά ασθενείς και νεκρούς από καρδιά, από καρκίνο, από διάφορα ανίατα νοσήματα, να ανάψουμε κερί στην Παναγία. Η Παναγία πόνεσε πολύ και γνωρίζει καλά να συμπονά, να συμπαρίσταται και να παρηγορεί. Στους θερμούς εσπερινούς του ωραίου Αυγούστου, οι παρακλήσεις σαν βάλσαλμο θοπεύουν τις πονεμένες καρδιές και αισθάνονται δρόσο γλυκιά εξαίσιας αναψυχής. Οι θαυματουργές πολλές εικόνες της με τα κύμητα καντήλια, τις άσβεστες λαμπάδες από μελισσοκέρι, τα μύρια αφιερώματα, τα σημαίνια περίτεχνα πουκάμισα, τις μετάνοιες, τα δάκρυα, τους ασπασμούς, τα τάματα, τις υποσχέσεις, τις παρακλήσεις και τις ευχαριστίες. Νηστεύουν, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν πολύ. Σαγηνεύει το ιερό και ωραίο πρόσωπο της Θεοτόκου. Σε κάνει να καταθέσεις το βάρος σου, τον πόνο σου, τον πικρό λογισμό σου, την αφημία, την κόπωση, τον στεναγμό και τη στεναχώρια σου. Γεμάτη η Ελλάδα, η Κύπρος, όλη η Ορθοδοξία από εκκλησιές της, μονές, ησυχαστήρια προσκυνήματα στη χάρη της. Χιλιάδες οι προσκυνητές.

0: Άγιον Όρος, το θαυμαστό περιβόλι της, άπειρη ύμνη στην οικονόμησα, την παραμυθία, την πορταΐτισσα, την τριχερούσα του αγκαθίστου, τη φοβερά προστασία, τη γλυκοφιλούσα, τη γοργοϊπίκο, τη μυροβλήτησα, τη γαλακτοτροφούσα, το άξιο νεστή. Πανηγυρίζει ο πάνσεπτος ιερός ναός του Πρωτάτου στην Κίμηση, η Μονή των Ιβύρων, πολλά κελιά. Το Θεομητροφρούρι, το Άγιον Όρος, αγάλεται. Η Θεομητροσκέπαστη Ελλάδα εφραίνεται. Η ωραιότατη στην όψη και την καρδιά, η πανυπέραγνη, η τιμιωτέρα των Χερουβίν Παναγία, είναι πάνω από όλους τους Αγίους. Δεν υπήρξε πιο Άγιος άνθρωπος, πιο καλή γυναίκα. Κόσμημά της, η καθαρότητά της, η σεμνότητά της, η ταπεινοφροσύνη της, η σιωπή της. Δίδασκε ωραία με το παράδειγμά της, με τον ενάρετο βίο της. Οι καιροί μας έχουν ανάγκη από εμπνευσμένες και καθοδηγητικές μορφές. Η φλιαρία, η ανέδεια, η ξετσιποτσιά, η ψιλοφροσύνη, η ασχήμια, η βρωμιά, η αδιαφάνεια κούρασε πολύ. Όλοι πλέον δείψουν για διαφάνεια, εντιμότητα, εδώ, σιγή, σοβαρότητα, καθαρότητα, γνησία ταπείνωση. Ο 15 Αύγουστος ας οδηγήσει σε περισυλλογή, σε συνάντηση με τη Θεοτόκο, με την πρόσληψη των ένθεων αρετών της, με τον ασπασμό της εικόνας της, με την ακρόαση του βίου της, με την συμψαλμώδηση του ωραίου παρακλητικού της κανόνος. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, άλλη μία εκπομπή εφόλης της ύλης έφτασε στο τέλος της. Σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλή Παναγιά.
1: Εφόλης της ύλης με τον Δημήτρη Αλχέρη. Μαζί του η Μαρία Χαρατζοπούλου.

Ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής.

Η ιστορία και η παράδοση του λαού μας, φίλοι ακροατές, γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, οι θρύλοι, τα θαύματα, τα ήθη και τα έθιμα, τα μυρολόγια, πιστοποιούν την λαϊκή ευσέβεια και πίστη προς την Παναγία που αποτελεί ένα μεγάλο σύμβολο για τον Ελληνισμό. Η ζωή της Παναγιάς μας, με τις αναρρύθμιτες αρετές που την έφεραν κοντά στον άνθρωπο και τον πόνο του, κατέχει ξεχωριστή θέση στην ψυχή του λαού μας, γιατί το πρόσωπο της μητέρας του Χριστού αποπνέει μια ανώτερη γοητεία ως γυναίκα και ως μητέρα. 2000 περίπου είναι τα προσωνύμια της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν και άλλα τόσα στο εξωτερικό, εκτός ελλαδικού χώρου. Όλα αυτά αποδίδονται στην Παναγία και φανερώνουν πόσο στενά συνδέεται η Παναγία με τη ζωή του ελληνικού λαού, που σέβεται και τιμά τη μητέρα του περισσότερο από κάθε άλλο ιερό πρόσωπο. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα υπάρχουν λαογραφικά, βυζαντινά, μεταβυζαντινά, ονόματα που αποδεικνύουν την εδρεωμένη πίστη του θρησκευόμενου λαού μας στη μητέρα του Χριστού, στην οποία έχουν προσδώσει πλήθος επιθετικών προσδιορισμών. Κάθε Παναγιά έχει τη δική της ιστορία και το δικό της θρύλο που συναρπάζει και συγκινεί την ανθρώπινη ψυχή. Πριν από 4 εκπομπές με αυτά τα λόγια ξεκινήσαμε το αφιέρωμά μας στις Παναγιές της Ελλάδας, στα προσκυνήματα τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, είτε στα βουνά επάνω, είτε στις πεδιάδες, είτε στα νησιά μας, στα νησιά του Αιγαίου αλλά και του Ιωνίου, και αυτά τα προσκυνήματα συγκεντρώνουν το καλοκαίρι ιδιαίτερα και ακόμα πιο συγκεκριμένα τον 15 Αύγουστο πλήθος πιστών. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια περιπλάνηση, ένα ταξίδι και ολοκληρώνουμε σήμερα με τις Παναγιές, με τα ονόματα αν θέλετε της Παναγίας και με τις εικόνες της Παναγίας στο Άγιον Όρος.

Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου βρίσκεται η Παναγία η Αντιφωνήτρια, που θεωρείται μία από τις θαυματουργές εικόνες. Όταν η κόρη του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, η Πλακιδία, επισκέφθηκε το μοναστήρι, μόλις προχώρησε στο εσωτερικό του ναού, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή που της είπε: «Πλακιδία, στάσου, τι θες εσύ εδώ? Μη γίνεις αφορμή να κατηγορηθείς εμνότητα των μοναχών. Φύγε». Από το γεγονός αυτό η εικόνα πήρε το όνομα Παναγία η Αντιφωνήτρια. Μετά το θαύμα αυτό, οι πατέρες του Αγίου Όρους θέσπισαν κανονισμό να μην μπαίνουν στο Άγιο Όρος γυναίκες, πράγμα που τηρείται με αυστηρότητα μέχρι και σήμερα. Στην Ιερά Μονή επίσης Βατοπεδίου βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλουμένη Παναγία η Εσφαγμένη. Κάποτε ένας διάκονος, εκκλησάρης, που μόναζε στο μοναστήρι, ήταν αδιάφορος, ανάποδος και γκρινιάρης. Μια μέρα πήγε στην τραπεζαρία όπως πάντοτε, καθυστερημένος, και ο τραπεζάρης αρνήθηκε να του δώσει φαγητό. Τότε εκείνος, οργισμένος, πήγε στην εκκλησία της Παναγίας και με το μαχαίρι κτύπησε στο μάγουλο την εικόνα, από όπου έτρεξε άφθονο αίμα. Ο δύστιχος μοναχός, βλέποντας αυτό, τρελάθηκε, τυφλώθηκε και έμεινε παράλυτος. Από τη βέβηλη πράξη του η εικόνα ονομάστηκε Σφαγμένη. Στο πιο ξακουστό όμως μοναστήρι του Αγίου Όρους και στο αρχαιότερο συνάμα, τη Μεγίστη Λαύρα, βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλουμένη Παναγία η Οικονόμησα. Πήρε το όνομα αυτό γιατί η Παναγία φροντίζει για τη συντήρηση της Μονής, σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε στον ιδρυτή της Μονής, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Σήμερα στο μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, όπως διέταξε η Θεοτόκος, οικονόμο δεν βάζουν πια, αλλά βοηθώ. Οικονόμος είναι για πάντα η Παναγία.

Στο μοναστήρι του Βατοπεδίου υπάρχει επίσης η εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Το όνομα το έχει πάρει από το θαύμα που έκανε η Παναγία όταν το δοχείο με το λάδι τελείωσε και κατά θαυματουργικό τρόπο γέμισε, σε βαθμό μάλιστα που χυνόταν κατά γης. Ο δοχειάρχης ανέφερε το θαυματουργό γεγονός στον ηγούμενο και ακολούθησε ευχαριστήρια παράκληση στην Παναγία. Από τότε οι πατέρες για το θαύμα αυτό ονόμασαν την εικόνα Παναγία Δοχειάρισσα ή Ελαιοβρύτισσα. Στο μοναστήρι του Χιλιανδαρίου στο Άγιο Όρος βρίσκεται η ξακουστή και θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλουμένη Παναγία η Τριχερούσα. Έχει σχέση με τη ζωή του γνωστού ως ασματογράφου της Εκκλησίας μας Ιωάννη Δαμασκηνού. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μιλούσε και έγραφε πάντοτε κατά των εικονομάχων. Γι' αυτό ο άρχοντας της Δαμασκού διέταξε να κόψουν το δεξί χέρι, για να μην μπορέσει άλλη φορά να ξαναγράψει κατά των εικονομάχων. Τότε ο Όσιος κατέφυγε στην Παναγία, την προσκύνησε και κλαίγοντας την παρακάλεσε θερμά να το κολλήσει. Αυτό και έγινε. Εκείνος ευγνώμων για το καλό που του έκανε αφιέρωσε στην Παναγία ένα ασημένιο χέρι που στην εικόνα φαίνεται σαν ένα τρίτο. Από το γεγονός αυτό ονομάστηκε Τριχερούσα.

Στο περιβόλι της Παναγίας, στο Αγιώρος, στην ιστορική Μονή των Ιβύρων, βρίσκεται η εξακουστή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Σύμφωνα με το ιστορικό της εικόνας, κατά τον 9ο αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Θεόφιλος, ο οικονομάχος, ξεσηκώθηκε φοβερός διωγμός κατά των ιερών εικόνων στη βασιλεύουσα. Οι εικόνες ρίχνονταν στη φωτιά ή κομματιάζονταν, ενώ οι χριστιανοί που τις έκρυβαν βασανίζονταν. Πράκτορες του αυτοκράτορα γύριζαν συνοικισμούς, χωριά και πόλεις, ανακάλυπταν εικόνες και τις κατέστρεφαν. Εκείνο τον καιρό στη Νίκαια ζούσε μια πλούσια χείρα με το γιο της που είχε μια εικόνα της Θεοτόκου. Για να προστατέψει τη θαυματουργή της εικόνα, η ενάρετη αυτή χείρα έκτισε ένα μικρό εκκλησάκι στο σπίτι της, όπου την φύλαγε με επιμέλεια. Δυστυχώς, κατάσκοποι του αυτοκράτορα φοβέρισαν τη γυναίκα με τα εξής λόγια: «Ή μας δίνεις την εικόνα ή θα βασανίσουμε εσένα και το γιο σου». Εκείνη ρώτησε: «Άλλος τρόπος δεν υπάρχει?» Οι κατάσκοποι απάντησαν: «Υπάρχει το χρήμα». Τελικά συμφώνησαν να πάρουν χρήματα και τους είπε: «Έλατε αύριο να σας τα δώσω». Τη νύχτα όμως η γυναίκα με το παιδί πήρε με σεβασμό και ευλάβεια την εικόνα και ύστερα από προσευχή την έριξε στη θάλασσα για να γλιτώσει από την καταστροφή και είπε: «Παναγιά μου, γλίτωσε τον εαυτό σου και εμάς». Η εικόνα μόλις ρίχτηκε στη θάλασσα δεν πλάγιασε πάνω στα κύματα, αλλά στάθηκε όρθια και άρχισε να πλέει, αντίθετα από την φορά των κυμάτων προς το Αγιώρος. Ύστερα από το γεγονός αυτό, η μητέρα έδωσε ευχή στο γιο της και εκείνος αναχώρησε για το Άγιον Όρος, όπου έγινε μοναχός και διηγήθηκε στους άλλους μοναχούς την ιστορία της εικόνας. Η μητέρα του την άλλη μέρα θανατώθηκε από τους κατασκόπους του αυτοκράτορα Θεόφιλου.